écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.

bella l'amore. E stasera io vorrei ricominciare.

Εδώ είμαστε, καλημέρα. Παρασκευή πρωί, 15 του Μάη, ξημερώνει η καλύτερη ημέρα της εβδομάδας. Σας καλωσορίζω στην καθημερινή μας πρωινή συνήθεια. Για να δούμε τι είναι σήμερα. Σήμερα είναι του Οσίου Αχιλίου, του Οσίου Παχωμουίου του Μεγάλου.

Οικογένειας καλής. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα οικογένειας και Διεθνής ημέρα αντιρρησιών συνείδησης. Ποιος τα ορίζει αυτά ρε παιδιά? Αναρωτιέμαι εδώ και κάτι χρόνια. Ο ήλιος θα ανατείλει 14 λεπτά μετά από τις 6 σήμερα το πρωί και θα δεις στις 8 και 28 πρώτα λεπτά μεγαλώνει η ημέρα.

Σήμερα λοιπόν Παρασκευή 15 Μαΐου θα έχει νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες τις πρωινές ώρες, κυρίως στα δυτικά και την κεντρική Μακεδονία, και το μεσημέρι προς το απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, κυρίως όμως στα ορεινά.

στην Αττική σήμερα. Καλές μου φίλες, καλοί μου φίλοι, αγαπημένα μου πρωινάκια, αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα πυκνές. Η θερμοκρασία από 15 έως και 25, μπορεί και 26 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη από 13 έως 23 με 24 βαθμούς.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πάμε να ανοίξουμε και το άλλο μάτι σιγά σιγά, το δεξί έτσι. Πρωινό ξεκίνημα εδώ στην αγαπημένη μας ραδιοφωνική συχνότητα, Παρασκευή πρωί σήμερα 15 του Μάη.

6 πέρα 10 είναι η ώρα, πρωινάκια μου, πρωινάκια μου. Καλή Παρασκευή να έχουμε. Το άσπρο μου πουκάμισο εδώ στο πρωινό ξεκίνημα με τους Pix Lux. Να καλημερίσω τον Χρήστο Σπάλα και τον Θοδωρή μας, Θόδωρος Μιχαλόπουλος, στην πόλη της Καλαμάτας. Καλημέρα στην Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα.

Καλό μεσημέρι στους ομογενείς μας. Μας ακούν live στην Αυστραλία μέσω του Free Angel 898 και του Crete Radio Melbourne. Μία παρά 10 το μεσημέρι είναι η ώρα στην Αυστραλία και ήρθε η ώρα για να ρίξουμε μια γρήγορη πρώτη ματιά στις πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Κατέληξε η 17χρονη που είχε πέσει από τα ράτσα πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Στην πλατεία Αριστοτέλους η πρεμιέρα του κινήματος της Μαρίας Καριστιανού. Αφίσα του Ντέιβιντ Γκουέτα με τα Σκόπια ως Μακεδονία να κάνει τον γύρο του κόσμου. Στην Θεσσαλονίκη μία 45χρονη έπιασε έναν άντρα να την βιντεοσκοπεί στις τουαλέτες αθλητικού κέντρου. Στην Χαλκίδα πολιορκία ξενοδοχείου από μαθητές μετά την επίθεση ηλικιωμένης σε μαθητρία. Νίκος Ανδρουλάκης, η Νέα Δημοκρατία οργάνωσε μηντιακό παρακράτος. Γιάννης Λοβέρδος, η Νέα Δημοκρατία δεν είναι βουτυγμένη στα σκάνδαλα. Ουκρανικό είναι το θαλάσσιο ντρόουν με τα εκρηκτικά που βρέθηκε στην Λευκάδα, ανεπίσημη παραδοχή από το Κίεβο. Στην Μέση Ανατολή, ντρόουν της Χεσμπολάχ χτύπησε το Βόρειο Ισραήλ εν μέσω κρίσιμων συνομιλιών. Θρίλερ στο Κόσοβο, 18 ανθρακορίχοι εγκλωβίστηκαν για 12 ώρες κάτω από τη γη. Συναγερμός στις Ηνωμένες Πολιτείες για τον Χανταϊό, υπό στενή παρακολούθηση 41 άτομα. Τσουνάμι πληστηριασμών έρχεται το επόμενο εξάμηνο στην Ελλάδα. Νεκρός άντρας μέσα σε αυτοκίνητο στην Λεωφόρος Πάτων. Κλείνουν ραντεβού για Δεκέμβριο σε ένα βρέφος που χρειάζεται επίγουσα μαγνητική.

λεπτά πριν από την κορυφή της ώρας. Καλή σας μέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλό ξεκίνημα. Καλημέρα σε εσάς που είστε ήδη εκεί, είστε στις επάλξεις μάχημοι, έτοιμοι για να ξεκινήσει η μέρα. Καλημέρα και σε εσάς που βρίσκεστε καθοδόν, καλό δρόμο. Καλημέρα και σε εσάς που έχετε ήδη επιστρέψει, καλή ξεκούραση. Νεκρός βρέθηκε ένας άντρας μέσα σε ένα αυτοκίνητο στην Λεωφόρος Πάτων, συνάγερμός στην αστυνομία. Ένας άντρας λοιπόν εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε αυτοκίνητο στα Σπάτα. Ο άντρας, ο οποίος σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες είναι 64 ετών, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε αυτοκίνητο επί της Λεωφόρου Σπάτων.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Στεριοπούλου.

Δύο λεπτά μετά από τις 6, καλή σας μέρα, καλή Παρασκευή. Να καλημερίσω τον Σωτήρη Αραδίπου Κύπρος. Καλημέρα Σωτήρη μου. Καλημέρα Δημήτρη μου, κάτω Βασιλική Μεσολογίου, να σε καλά φίλε. Σε ευχαριστώ για την επικοινωνία. Καλημέρα να πω στην Μαριάννα στο Ναύπλιο. Είπα καλημέρα στον φίλο μου τον Αλέκο στην Καλαμάτα. Καλημέρα Αλέκο μου. Καλημέρα να πω στον Γιώργο Ζωγραφάκη στην Πάτρα.

0: Ο Γιάννης Λοβέρδος, φίλες και φίλοι, ξαναχτύπησε. Κυβερνητικά σκάνδαλα δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει διαφορά στην Ελλάδα, είπε ο Υφυπουργός Εξωτερικών. Όλα είναι δημιούργημα της αντιπολίτευσης. Μιλώντας λοιπόν στο Action, ο Υφυπουργός Εξωτερικών έκανε λόγο για υπερβολή και έδειξε για ακόμα μία φορά ότι στην κυβέρνηση μάλλον ζουν σε έναν δικό τους κόσμο που όλα είναι παραδεισένια και τίποτα στραβό δεν γίνεται. Ούτε υποκλοπές, ούτε ο ΠΚΠ, ούτε Τέμπη, ούτε ομάδα της αλήθειας, ούτε λίστες πέτσα, ούτε. Τίποτα από όλα αυτά δεν υπάρχει. Είναι αποκοιήματα της διεστραμμένης φαντασίας της αντιπολίτευσης. Τι είπε λοιπόν ο Γιάννης Λοβέρδος? Με ενοχλεί αυτή η υπερβολή που δημιουργείται από όλους. Είμαστε έτοιμοι να πούμε ο ένας είναι διεφθαρμένος, ο άλλος τα πιάνει. Καθώς πλησιάζουμε στις εκλογές, πρέπει να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί και πιο υπεύθυνοι. Είναι πολύ εύκολο να εκτραχυνθεί εντελώς το πολιτικό κλίμα. Ήδη αυτό που εισπράττουμε τους τελευταίους μήνες στη Βουλή είναι ακραίο, είναι τοξικό και είναι απαράδεκτο. Έχει βγει η αντιπολίτευση και προσπαθεί να πείσει τον ελληνικό λαό, και μέχρι ενός σημείου ομολογώ ότι το έχει καταφέρει δυστυχώς, ότι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είναι βουτυγμένοι μέσα στα σκάνδαλα και τη διαφθορά. Δεν ισχύει, είπε ο Γιάννης Λοβέρδος. Για να τα ακούσουμε όμως με τα δικά μας τα αυτιά τι είπε ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γιάννης Λοβέρδος.
1: Πάντα με ενοχλεί αυτή η υπερβολή η οποία δημιουργείται από όλους.
2: Ναι.
1: Σχετικά με το ότι είμαστε έτοιμοι να πούμε ένας είναι διεφθαρμένος, ο άλλος τα πιάνει, ο άλλος έχει να...
3: Τώρα κύριε Λοβέρδο, συγγνώμη, ο Υπουργός Υγείας είπε τα μας αμπούκωσε ο Ανδρουλάκης. Δεν το είπα ούτε εγώ, ωραία, ούτε κύριος Χαγκλαμάνης, ούτε κύριος Κεδίκογλου, ούτε
1: εσείς. Και ο Ανδρουλάκης και το Πασόκ...
3: Κάποιος που ακούει και ο Άδωνης είναι πολύ δημοφιλής, να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Αυτός λοιπόν ο μέσος ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας που ακούει τον Άδωνη στη φράση «Μας αμπούκωσε 1,5 εκατομμύριο ο Ανδρουλάκης», τι καταλαβαίνει?
1: Ωραία, εντάξει.
3: Θα το ψάξει περαιτέρω, δεν θα το ψάξει.
1: Ναι, εντάξει, όπως γίνεται πάρα πολύ και από τα μέσα, 35 χρόνια δημοσιογράφος, τα έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Υπερβολή υπάρχει παντού. Εκείνο όμως που θέλω να πω είναι ότι καθώς πλησιάζουμε, σε αυτό θα συμφωνήσω με τον κύριο Κεδίκλου, καθώς πλησιάζουμε στις εκλογές, πρέπει να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί και πιο υπεύθυνοι. Είναι πολύ εύκολο να εκτραχυθεί εντελώς το πολιτικό κλίμα. Ήδη αυτό που εισπράττουμε τους τελευταίους μήνες στη Βουλή είναι ακραίο. Είναι τοξικό και είναι απαράδεκτο. Έχουν βγει η αντιπολίτευση και προσπαθεί να πείσει τον ελληνικό λαό, και μέχρι ενός σημείου ομολογώ ότι το έχει καταφέρει δυστυχώς, ότι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είναι βουτυγμένοι μέσα στα σκάνδαλα και τη διαφθορά. Δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Η Ελλάδα δεν είναι μια διεφθαρμένη χώρα, και αυτό η εικόνα που παράγεται και αναπαράγεται και από την αντιπολίτευση είναι απαράδεκτη.
3: Λοιπόν.
1: Η Ελλάδα δεν είναι βουτυγμένη στα σκάνδαλα και πάντως η Νέα Δημοκρατία δεν είναι βουτυγμένη στα σκάνδαλα. Και με προσβάλλει προσωπικά να λέγονται τέτοια πράγματα.

6 και 10 είναι η ώρα, καλή σας μέρα. Η αστυνομία συνέλαβε στο Σύνταγμα τον μάνατζερ της Lady Gaga έπειτα από επεισόδιο σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Σύμφωνα λοιπόν με τον τηλεοπτικό σταθμό Star, πρόκειται για υπήκοο Σουηδίας, ο οποίος το έπαιζε ότι ήταν συνεργάτης της Lady Gaga, του 50 Cent και πολλών ακόμη αστέρων. Ο άντρας είχε έρθει στην Ελλάδα και έμενε σε ένα υπερπολιτελές διαμέρισμα Airbnb στο Σύνταγμα. Όταν ήρθε η ώρα της αναχώρησής του, έπρεπε να πληρώσει. Έπρεπε να καταβάλει το ποσό των 4.000 ευρώ. Τι έκανε λοιπόν? Έστειλε στον ιδιοκτήτη αποδεικτικό πληρωμής, το οποίο όμως, όπως αποδείχθηκε, ήταν μαϊμού, καθώς στην πραγματικότητα δεν είχε πληρώσει ούτε ένα ευρώ. Ο ιδιοκτήτης πήγε στο διαμέρισμα για να λύσει την παρεξήγηση, αλλά κουβέντα στην κουβέντα οι δύο άντρες πιάστηκαν στα χέρια και ο μάνατζερ εντός εισαγωγικών φέρεται να τον απείλησε πως αν ειδοποιήσει την αστυνομία θα τον σκοτώσει. Όταν έφτασε στο σημείο η ομάδα Δίας, ο Σουηδός επιχείρησε να το βάλει στα πόδια, όμως οι αστυνομικοί τον έπιασαν, τον ακινητοποίησαν. Στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι ήταν καταζητούμενος από την Ίντερπολ για υποθέσεις ξεπλήματος χρήματος.

0: τα δυο σου χέρια.
1: Ο ραδιοφωνικός μας φίλος ο Σάββας στην Θεσσαλονίκη παραπονιέται γιατί καλημέρα λέω μόνο στην Καλαμάτα μου γράφει. Τελικά Σάββα, όταν ήσουν αμωρό έκλαιγες πολύ. Καλή σου μέρα, καλημέρα, καλημέρα στην Θεσσαλονίκη μας. Καλημέρα στον φίλο μας τον Νίκο στο Μοσχάτο.

Καλημέρα κυρία Ευγενία Χαλάνδρη. Καλώς στον Γιώργο Κεφαλονιά. Καλημέρα στην Κεφαλονιά μας, το όμορφο αυτό νησί.

Ο Παναγιώτης στην Μεσσηνία αναρωτιέται. Έχουμε νυχτοπερπατήματα σήμερα, Παρασκευή, ε? Καλημέρα Παναγιώτη μου, ναι, όντως Παρασκευή, σήμερα το βράδυ θα νυχτοπερπατήσουμε εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο με τις λαϊκές επιτυχίες του χθες και του σήμερα, με τραγούδια που εσείς επιλέγετε. Σήμερα το βράδυ στις 10 και 5 εδώ.

0: Ισραηλινή επιδρομή εξόντωσε διασώστες εν ώρα αποστολής. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι Ισραηλινοί έχουν σκοτώσει 2.882 ανθρώπους από την αρχή του πολέμου, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας του Λιβάνου.
1: Δύο Λιβανέζοι, μέλη της πολιτικής προστασίας, σκοτώθηκαν σήμερα σε Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην νότια πόλη Ναμπατίγια, ενώ πραγματοποιούσαν αποστολή διάσωσης έπειτα από επίθεση που είχε σημειωθεί νωρίτερα, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου. Λίγο νωρίτερα, ο Υπουργός Υγείας του Λιβάνου, Ρακάν Ναζρεντίν, ανακοίνωσε ότι 380 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τα πλήγματα του Ισραηλινού στρατού στον Λίβανο από τότε που τέθηκε σε ισχύ η κεχηρία στις 17 Απριλίου. Κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, ο Υπουργός δήλωσε ότι 108 διασώστες και μέλη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού έχουν σκοτωθεί από τότε που άρχισε ο πόλεμος με το Ισραήλ στις 2 Μαρτίου και κατήγγειλε σφαγή. Από την έναρξη της εκεχηρίας 380 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 1.122 τραυματίστηκαν, δήλωσε ο Υπουργός. Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας, ο απολογισμός αυτός περιλαμβάνει 22 παιδιά και 39 γυναίκες. Συνολικά, διευκρίνησε ο Υπουργός, τα Ισραηλινά πλήγματα έχουν σκοτώσει 2.882 ανθρώπους από την αρχή του πολέμου, εκ των οποίων 200 παιδιά και 272 γυναίκες. Σύμφωνα με το φιλοϊρανικό κίνημα του Λιβάνου Χεσμπολάχ, ο απολογισμός αυτός περιλαμβάνει τα μέλη του που έχουν σκοτωθεί.
2: Μαμά, θέλω ένα κόσμο ψωμί ψύχα Παπαπαπούλου. Το έχουμε.
3: Το έχουμε.
4: Τόστ ψύχα Παπαδοπούλου. Με φυσικό προζύμι και γεύση που ξεχωρίζει. Το έχουμε και αυτό στην οικογένεια.
5: Η μέρα ξεκινάει δυνατά. Με νουνού στραγιστό. Είναι κύπελο δύναμος, αφού έχει περισσότερο από 18 γραμμάρια πρωτεΐνης από τη φύση του. Δεν υπάρχει στραγιστό γιαούρτι με περισσότερες πρωτεΐνες. Και γεύση μοναδική. Νουνού στραγιστό. Δύναμη και γεύση σε ένα κύπελο.
6: Η γιαγιά μου μαστόρισα μεγάλη. Έπιανε τη ζύμη και άνοιγε φύλλο που χόρευε στα χέρια της. Και δίπλα της χόρευα κι εγώ από χαρά, που φτιάχναμε

0: Χρυσή ζύμη δεν έτυχε.
1: Νυχτοπερπατήματα. Όταν η πόλη ησυχάζει, η μουσική αρχίζει να μιλάει. Οι λαϊκές επιτυχίες του χθες και του σήμερα σε μια διαδρομή

0: ξυπνάτε.
1: Ένα αρχαίο πνεύμα ξύπνησε και έρχεται προς το μέρος.
0: Παιδιά, λέω.
1: Θα προσπαθήσει να σας δελεάσει. Πρέπει να αντισταθείτε.
2: Καλά δεν ακούτε. Κάνω μακαρόνια με κιμά. Να βάλω σπαγγέτι ή πένες.
3: Σπαγγέτι. Έρεσεις, αφού είναι το αγαπημένο.
4: Όταν το φαγητό έχει μίσκο, έχεις ό,τι χρειάζεσαι για να δέσουν όλα τέλεια. Και στις γεύσεις και στις σχέσεις.
1: Ναι. Κατάλαβες.
3: Όχι.
4: Μίσκο. Όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο.
5: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
6: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
7: Πρωινό ξεκίνημα. Οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας.

μίσες. Στην Πάτρα, φίλες και φίλοι, ένα ακόμα τροχείο προκάλεσε ανησυχία. Συγκεκριμένα εχθές στην νέα εθνική οδό Πατρών Κορίνθου με την οδό Θερμοπυλών. Η παλιά μου γειτονιά. Γυναίκα οδηγός προφανώς έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, με συνέπεια να προσκρούσει σε δύο παρκαρισμένα αυτοκίνητα.

Θερμοπυλούν 46, αν θυμάμαι καλά, αν θυμάμαι καλά. 6 χρόνια εκεί. Στην αγαπημένη μου Πάτρα. Καλημέρα στην Πάτρα μας. Καλημέρα στους φίλους που μας ακούν μέσω του ράδιο γάμα στους 94 στην Αχαϊκή πρωτεύουσα. Και όχι μόνο.

Νεκρή βρέθηκε χθες μια γυναίκα 66 ετών βρετανικής υπηκότητας σε πισίνα ενοικιαζόμενης βίλας στην περιοχή του Μαραθία στο κερί της Ζακύνθου. Σύμφωνα με πληροφορίες, την γυναίκα εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις της στην πισίνα ο σύντροφός της. Παρά το γεγονός ότι της έγινε κάρπα στην αρχή από ένα άτομο που γνώριζε την σχετική διαδικασία και στην συνέχεια από τους διασώστες στο ασθενοφόρο, δεν επανήλθε και λίγο μετά τις 4:30 χθες το απόγευμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Ζακύνθου που και διαπιστώθηκε ο θάνατός της δυστυχώς. Μάλιστα, βάσει των πληροφοριών που έχουμε, η γυναίκα αρχικά δηλώθηκε ως αγνώστων στοιχείων, καθώς με την αναστάτωση που υπήρξε δεν προσκόμισε κάποιος στο διαβατήριό της, ενώ ο σύντροφός της, επίσης Βρετανός, παρέμεινε στη βίλα λόγω της παρουσίας των αστυνομικών που ερευνούν την υπόθεση. Να πω τώρα ότι το ζευγάρι των Βρετανών έκανε διακοπές στη Ζάκυνθο και σύμφωνα με πληροφορίες η 66χρονη γυναίκα είχε καταναλώσει αλκοόλ.

Εμείς δεν έχουμε κανέναν λόγο για να μελαγχολήσουμε. Έτσι, Παρασκευή σήμερα, ξημερούν η καλύτερη ημέρα της εβδομάδας, κλείνουν οι τράπεζες, κλείνουν οι δημόσιες υπηρεσίες, οι σερβισερς δεν πρόκειται να μας τηλεφωνήσουν μετά από το μεσημέρι. Εντάξει, οπότε για δύο ημέρες θα έχουμε την ησυχία μας. Πού έχεις καταντήσει, ρε Λινάρα? Πού σε καταντήσαν? Κοίτα με που κλαίω σαν παιδί, και γιατί αγάπη μου είσαι εσύ. Κοίτασέ με πως μελαγχολώ. Να περιμένεις την Παρασκευή για να κλείσουν τα πάντα, να ησυχάσει το κεφάλι σου για δύο μέρες.

0: να διατηρείται η διεθνής τιμή του πετρελαίου, στερεύει από τον μαύρο χρυσό η αγορά. Για να ακούσουμε τώρα το ρεπορτάζ της ΕΡΤ News.
1: Σε υψηλά επίπεδα διατηρήθηκε η διεθνής τιμή του πετρελαίου την Τετάρτη, φλερτάροντας με τα 108 δολάρια το βαρέλι. Η πραγματική οικονομία όμως διψά για το πετρέλαιο την ώρα που τα παγκόσμια αποθέματα μειώνονται με ρυθμό 4 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, δημιουργώντας έτσι ενεργειακή ασφυξία, καθώς οι χώρες αναζητούν απελπισμένα εναλλακτικούς προμηθευτές και μέσω του ορμού δεν κινείται σχεδόν τίποτα. Τα προβλήματα ενεργειακού εφοδιασμού θα παραμείνουν για μήνες, ακόμη και αν ο πόλεμος τελειώσει αύριο. Από το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λευκοσία εκπέμπεται η αγωνία του πολιτικού προσωπικού για την επόμενη μέρα. Ήδη στις πρώτες 74 μέρες πολέμου η Ευρώπη αναγκάστηκε να πληρώσει επιπλέον 35 δισεκατομμύρια ευρώ για εισαγωγές πανάκριβων ορυκτών καυσίμων.
2: Europe's dependence on imported fossil fuels poses a significant economic and security risk as demonstrated by the rapid price shocks affecting households and industries.
1: Οι υπουργοί της Ένωσης ενέκριναν ομόφωνο σχέδιο 5 σημείων που προβλέπει επιτάχυνση επενδύσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αποθήκευση ανανεώσιμης ενέργειας, ηλεκτρικές διασυνδέσεις, εγχώρηση εξόρυξης και μέτρα για εξοικονόμηση ενέργειας. Ο Επίτροπος Ενέργειας σύντομα θα φέρει και πακέτο προτάσεων για την εντατικοποίηση της εξοικονόμησης ενέργειας. Προς το παρόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέπει στοχευμένα μέτρα στήριξης των πολιτών και επιχειρήσεων για αντιμετώπιση ενεργειακού κόστους.
3: Εφαρμόσαμε μια δέσμη στοχευμένων μέτρων για να βοηθήσουμε τους πολίτες και τα νοικοκυριά από τις συνέπειες της κρίσης. Τώρα πρέπει να προχωρήσουμε στη δημιουργία μιας ενιαίας, πραγματικής ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας.
1: Ο Επίτροπος Ενέργειας, κατόπιν συνάντησης με τους Υπουργούς Ενέργειας Ελλάδας και Κύπρου, τόνισε εμφατικά την ανάγκη να υλοποιηθεί η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μέσω υποθαλάσσιου καλωδίου ως έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

0: ώρα είναι 6:30.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στην ενημέρωση Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
3: Ράδιο Γάμα
1: 94FM.
3: Αχαΐα,
1: Ηλία,
3: Ετωλοακαρνανία
1: και www.radiogamma.gr.

0: 3 πρώτα λεπτά. Καλή σας μέρα σας. Καλωσορίζω στην πρωινή ραδιοφωνική μας συνήθεια. Πρωινό ξεκίνημα εδώ στην αγαπημένη μας ραδιοφωνική συχνότητα.
1: Όσο και να ψάξω, δεν μπορώ εξήγηση να βρω.
0: Σκηνές που μοιάζουν βγαλμένες από κινηματογραφική ταινία καταγράφηκαν στην περιοχή Μπαρέιλι της πολιτείας Ουτάρ Πραντές στην Ινδία, όταν ένας άντρας παρασύρθηκε στον αέρα μαζί με το μεταλλικό υπόστεγο εξαιτίας της φοδρής καταιγίδας που έπληξε την περιοχή προχθές. Ο άντρας, ο οποίος αναγνωρίστηκε ως Νανχέ Μιγιάν, ήταν στο χωριό Μπαμιγιάννα τη στιγμή που ισχυροί άνεμοι ξύλωσαν το μεταλλικό κάλυμα του υπόστεγου, παρασύροντας μαζί και τον ίδιο. Δηλαδή ο αέρας πήρε το υπόστεγο, πήρε και αυτόν. Όπως περιέγραψε αργότερα, από το νοσοκομείο προσπαθούσε να κρατηθεί με ένα σχοινί για να προστατευθεί, όμως η δύναμη του ανέμου αποδείχθηκε αδύνατο να αντιμετωπιστεί, με αποτέλεσμα το σχοινί να κοπεί και αυτός να βρεθεί στον αέρα μαζί με το μεταλλικό κάλυμα του υπόστεγου.

0: Βροχερός θα είναι ο καιρός σήμερα, Παρασκευή 15 Μαΐου, φίλες και φίλοι σε αρκετές περιοχές της χώρας. Σήμερα ο καιρός θα έχει νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες τις πρωινές ώρες, κυρίως στα δυτικά και την κεντρική Μακεδονία και από το μεσημέρι προς το απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Ενώ η θερμοκρασία δεν πρόκειται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στην Αθήνα σήμερα αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές, η θερμοκρασία από 15 έως και 25 με 26 βαθμούς Κελσίου, στην Θεσσαλονίκη από 13 έως 23 με 24. Σε ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής, κατά την οποία ο πρόεδρος της Κύπρου κ. Νίκος Χριστοδουλίδης είπε ότι η λύση των δύο κρατών δεν υπάρχει στο μυαλό μου ούτε σαν σκέψη. Ο Θοδωρής Σκουλής έχει τις πληροφορίες. Καλημέρα, Θοδωρή.
1: Ο κύριος Χριστοδουλίδης είπε από το βήμα της Βουλής ότι η Ελλάδα είναι ο πιο πιστός μας φίλος. Τώρα, ο κύριος Χριστοδουλίδης έκανε εκτεταμένη αναφορά στην Τουρκία. Είπε συγκεκριμένα ότι η Τουρκία διαπράττει ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα στην Ευρώπη, αναφερόμενος στην διχοτόμηση της Κύπρου. Αυτό που συμβαίνει, είπε ο κύριος Χριστοδουλίδης, στην Ουκρανία, το ίδιο διαπράχθηκε και στην Κύπρο πριν από περίπου μισό αιώνα. Για 52 χρόνια συνεχίζει η Τουρκία την κατοχή του 37% του Κύπρου, απαγορεύει την επιστροφή των προσφύγων στα σπίτια τους, αρνείται να ανοίξει τα στρατιωτικά αρχεία, παραβιάζει ανθρώπινα δικαιώματα όχι μόνο των Ελληνοκυπρίων αλλά και των Τουρκοκυπρίων και διευρύνει τον επικισμό. Είναι ένα παρεταμένο έγκλημα εις βάρος της Κύπρου, επανέλαβε ο κύριος Χριστοδουλίδης. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι τα δικαιώματα των πολιτών μας θα είναι ίδια με αυτά που έχουν όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες. Επενδύουμε, είπε, στη διαπραγματευτική προσπάθεια με την

0: πεποίθηση ότι θα υπάρξουν σύντομα αυτά αποτελέσματα. Ενώ το κυπριακό πρόβλημα είναι και ευρωπαϊκό πρόβλημα, ανέφερε συγκεκριμένο ο κ. Χριστοδουλίδης, και ανέφερε για εμάς η λύση των δύο κρατών δεν υφίσταται ούτε ως σκέψη. Δεν θα αποδεχθούμε ποτέ την νομιμοποίηση και την μονιμοποίηση της παράνομης κατοχής. Ζητάμε επανένωση του νησιού από το ένα άκρο στο άλλο άκρο, είπε ο κ.
1: Ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα, φίλες και φίλοι, σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το βράδυ χθες στην περιοχή του Ακρωτηρίου στα Χανιά, στον δρόμο που οδηγεί προς το αεροδρόμιο. Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μεταξύ τους κάτω από άγνωστες προς το παρόν συνθήκες και το ένα από αυτά κατέληξε πάνω σε κολόνα και το άλλο σε χαντάκι. Στο ένα από τα δύο αυτοκίνητα επέβαιναν τρία άτομα, ένα ζευγάρι με το παιδάκι τους που τραυματίστηκαν, ευτυχώς όμως ελαφρά. Οι τραυματίες διακομίστηκαν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο των Χανίων χθες το βράδυ.

0: είσαι από εκείνους που ξέρουν τι θέλουν και το διεκδικούν. Ψάχνεις τρόπους να διευκολύνεις την καθημερινότητά σου. Είσαι ένας καθημερινός πρωτοπόρος. Εξασφάλισες τον εξοπλισμό του νέου σου σπιτιού πριν καν μετακομίσεις. Στη Eurobank στηρίζουμε κάθε πρωτοποριακό πρόγραμμα που επιβραβεύει τις επιλογές μας. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το My Home Rewards, με επιστροφή χρημάτων μέχρι 2.000 ευρώ στο επιστροφή app με το νέο σου στεγαστικό δάνειο και με επιλογή για ασφάλεια κατοικίας από την ERP Ασφαλιστική. Αίτηση και μέσω mobile app με ανταπόκριση εντός 24 ωρών. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
1: Μην πεις πως δεν ξέρεις γιατί σου μιλώ. Σαλάτες μπαρμπαστάθης μας κάνουν καλό.
2: Μπαρμπαστάθης
1: μας κάνει καλό.
2: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
3: Παιδιά, πεινάτε.
4: Ένα αρχαίο πνεύμα ξύπνησε και έρχεται προς το μέρος.
3: Παιδιά, λέω.
4: Θα προσπαθήσει να σας δελεάσει. Πρέπει να αντισταθείτε.
3: Καλά δεν ακούτε. Κάνω μακαρόνια με κιμά. Να βάλω σπαγγέτι δένε.
5: Σπαγγέτι. Αίρεσεις, αφού είναι το αγαπημένο.
6: Όταν το φαγητό έχει μίσκο, έχεις ό,τι χρειάζεσαι για να δέσουν όλα τέλεια. Και στις γεύσεις και στις σχέσεις.
4: Κατάλαβες.
5: Όχι.
6: Μίσκο. Όλη είναι στη μια, είναι στο δέσιμο.
7: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
8: Η μέρα ξεκινάει δυνατά, με νουνού στραγγιστό. Είναι κύπελο δύναμης, αφού έχει περισσότερο από 18 γραμμάρια πρωτεΐνης από τη φύση. Δεν υπάρχει στραγγιστό γιαούρτι με περισσότερες πρωτεΐνες. Και γεύση μοναδική. Νουνού στραγγιστό. Δύναμη και γεύση σε ένα κύπελο.
9: Νυχτοπερπατήματα. Όταν η πόλη ησυχάζει, η μουσική αρχίζει να μιλάει. Οι λαϊκές επιτυχίες του χθες και του σήμερα σε μια διαδρομή με τη

προκλήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο δεν έχουν τέλος. Μόλις ένα 24ωρο μετά το περιστατικό με το πλοίο Πόντισης Καλωδίων στην Αστυπάλαια, είχαμε και νέο σοβαρό επεισόδιο, αυτή τη φορά στην περιοχή των Ημείων. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά και μάλιστα έχουν αποτυπωθεί σε βίντεο, η τουρκική ακτοφυλακή επιχείρησε με χρήση σιρήνων να διώξει καλύμνιους ψαράδες, οι οποίοι εκείνη την ώρα βρίσκονταν περίπου 2 ναυτικά μίλια δυτικά από τις βραχονισίδες. Η κατάσταση κλιμακώθηκε επικίνδυνα όταν τα μέλη του πληρώματος της τουρκικής ακτεωρού έφτασαν στο σημείο να σημαδέψουν τους Έλληνες αλλοιείς με πυροβόλο όπλο που φέρει το σκάφος στην πλώρη του.

Σύμφωνα όμως με δηλώσεις των πρωταγωνιστών του επεισοδίου, οι ενέργειες αυτές των Τούρκων πέφτουν στο κενό. Οι καλύμνοι ψαράδες ξεκαθάρισαν πως δεν πρόκειται να εγκαταλείψουν τις ελληνικές θάλασσες και τα νερά στα οποία εργάζονται παραδοσιακά, όσες προκλήσεις και να αντιμετωπίσουν στο μέλλον.

0: 7 παρα 10 είναι η ώρα, καλή σας μέρα, καλό ξεκίνημα, καλή αρχή. Για το κλίμα στις αερομεταφορές, στις τελευταίες εξελίξεις στην Μέση Ανατολή και για την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο, η Έφη Τριήρη θα μας ενημερώσει από την αίθουσα σύνταξης. Έφη, να ξεκινήσουμε με την νέα προειδοποίηση της Διεθνής Ένωσης Αερομεταφορών.
1: Ο επικεφαλής της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών, ο Γουίλι Γουόλ, σε δηλώσεις που έκανε στο BBC, προειδοποίησε ότι είναι αναπόφευκτη αύξηση των αεροπορικών εισιτηρίων τους επόμενους μήνες λόγω του αυξανόμενου κόστους καυσίμων. Ότι κάποιες αεροπορικές εταιρείες μείωσαν τους ναύλους στην Ευρώπη λόγω μειωμένης ζήτησης, δεν είναι σε θέση να απορροφήσουν το αυξανόμενο κόστος καυσίμων σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Ακόμη και αν τα στενά του Ορμούς άνοιγαν αύριο, οι επιπτώσεις θα συνεχίσουν να γίνονται αισθητές και το 2027. Έτσι, οι αεροπορικές εταιρείες αναμένεται να αυξήσουν τα εισιτήριά τους τον Ιούλιο και τον Αύγουστο λόγω αυξημένης επιβατικής κίνησης και κινητικότητας, γεγονός που σημαίνει ότι θα αυξηθούν και οι ανάγκες σε καύσιμα. Η αγορά πετρελαίου προσπαθεί να απορροφήσει τις τελευταίες εξελίξεις. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, ο Σι Τσιπίνγκ και ο Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησαν να παραμείνουν ανοιχτά τα στενά του Ορμούς για την ελεύθερη ροή της ενέργειας, ενώ το πρακτορείο ειδήσεων Φαρς του Ιράν ανέφερε ότι έχουν περάσει από τα στενά του Ορμούς αρκετά πλοία τις τελευταίες ώρες. Επίσης, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου ανέφερε ότι ο Σι Τσιπίνγκ έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για αγορά αμερικανικού αργού.
2: Ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον

5 λεπτά πριν από τις 7 είναι η ώρα. Καλή σας μέρα και έχουμε μήνυμα από την Λακωνία, από τον Νίκο Μπραντίτσα στο έλος της Λακωνίας. Ο Νικόλας μου γράφει: καλημέρα από την συνεφιασμένη Λακωνία, καλημέρα Έλληνες. Καλή σου μέρα Νικόλα μου, καλημέρα στη Λακωνία μας.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος.
1: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 26 10 62 42 22 και 69 77 28 43 76.
1: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
3: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
4: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
4: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
4: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
5: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
6: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
7: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
7: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
6: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
7: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
7: Τηλέφωνο 2610-313-388.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
8: Ράδιο Γάμα 94FM.
9: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη. Ράδιο Γάμα 94FM.
8: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης.
10: Και κύριοι στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σας, καλώς ορίζω στην πρωινή ραδιοφωνική μας συνήθεια. Πρωινό ξεκίνημα εδώ στην αγαπημένη μας ραδιοφωνική συχνότητα, με τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας και φυσικά την μουσική που μας αρέσει. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Γιαννάκης. Ακούστε τώρα τι έγινε στο Αίγιο. Σε έρευνα της αστυνομίας σε σπίτι, οι αστυνομικοί βρήκαν 8 όπλα και πάνω από 10.000 φυσίγκια. Με αποτέλεσμα 2 άτομα να συλληφθούν για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων μετά από έρευνα των αστυνομικών σε κατοικία. Κατασχέθηκαν και τα 8 κυνηγετικά όπλα και τα 10.000 φυσίγκια διαφόρων διαμέτρων.

0: κάνω κέφι.
1: Συρροή κρουσμάτων μηνιγκίτιδας καταγράφεται στην κομιτεία Μπέρκσαϊρ της Νότιας Αγγλίας, όπου ένας φοιτητής έχασε τη ζωή του και άλλοι δύο νοσηλεύονται, σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Υγειονομικής Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου. Όπως διευκρινίζει, τρία κρούσματα αφορούν νέους που συνδέονται με κολέγιο της περιοχής. Μάλιστα, παθολόγος της περιοχής όπου έχουν εντοπιστεί τα κρούσματα ανέφερε ότι ο νέος που έχασε τη ζωή του ήταν φοιτητής στο κολέγιο Henley, συμπληρώνοντας πως οι υγειονομικές αρχές έχουν έρθει σε επικοινωνία με όσους ήρθαν σε επαφή μαζί του. Όταν πηγαίναμε μαζί σχολείο, έτσι για να θυμηθούμε λίγο τα παλιά, να τα ακούσουν και οι νεότεροι.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Σηκωθείτε με χαρά, ε. Ο Σωτήρης Σταθόπουλος έχει σηκωθεί με χαρά, είναι κοντά μας. Σωτήρη, τι αναμένουμε να ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη?
1: Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός με στόχο την συσπήρωση και την δημοσκοπική άνοδο της Νέας Δημοκρατίας θα ανεβάσει κατακόρυφα τους τόνους απέναντι στα κόμματα της αντιπολίτευσης, σε αυτά που υπάρχουν ήδη αλλά και σε αυτά που έρχονται. Θα μιλήσει επίσης για τα όσα έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια επί κυβερνήσεως Νέας Δημοκρατίας, τόσο στην οικονομία όσο στην άμυνα και στην εξωτερική πολιτική. Επίσης, θα κλείσει από ό,τι πληροφορούμαστε και τα σενάρια περί πρόωρων εκλογών. Ούτως ή άλλως οι εκλογές δεν προαναγγέλλονται. Ωστόσο θα πει, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
0: Σωτήρη, ωστόσο η πόλωση στο πολιτικό σκηνικό όλο ένα και αυξάνεται με τις συγκρούσεις στον χώρο της κέντρο-αριστεράς, με φόντο και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να είναι ιδιαιτέρως έντονες.
1: Ναι, στο ΠΑΣΟΚ υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο βγαίνει πλέον και δημόσια, η στρατηγική που θα πρέπει να χαράξει απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Έχουμε δει τον Νίκο Ανδρουλάκη να μην απευθύνεται καθόλου και να μην αναφέρεται καθόλου στον πρώην Πρωθυπουργό. Είδαμε στελέχη του ΠΑΣΟΚ να ξυφουλκούν εναντίον του Αλέξη Τσίπρα και με βαρύτατους χαρακτηρισμούς, όπως η κυρία Βάσια Αναστασίου, η οποία το πήρε πίσω. Υπάρχουν και άλλα στελέχη που το έχουν πράξει αυτό δημόσια. Είδαμε το Χάρη Δούκα να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ευρύτερο προοδευτικό μέτωπο. Υπάρχει ένα ζήτημα και υπάρχει βέβαια, εκτός ότι διχάζει η στρατηγική, φαίνεται ότι υπάρχει προβληματισμός έντονος και για τα δημοσκοπικά αποτελέσματα, όπου φαίνεται ο Νίκος Ανδρουλάκης να είναι ανάμεσα στον Αλέξη Τσίπρα και στην Μαρία Καρισιανού, να είναι δεύτερος ο Αλέξης Τσίπρας, τέταρτη η Μαρία Καρισιανού και τρίτος ο Νίκος Ανδρουλάκης.

να ευχαριστήσω τον Σωτήρη Σταθόπουλου για τις πληροφορίες και συνεχίζουμε στα Βέντο και Έλενα Παπαρίζου μέσα σου. Καλημέρα.

χθες είχαμε τον δεύτερο ημιτελικό για την Eurovision 2026. Πέρασε στον τελικό η εκπρόσωπος της Κύπρου, η Αντιγόνη Μπάξτον.

0: Τρία πρώτα λεπτά, διάλειμμα.
1: Μαμά, θέλω ένα τόσμο ψωμί ψύχα Παπαβαπούλου. Το έχουμε.
2: Το έχουμε.
1: Τέλειο.
3: Ψωμί τόστ ψύχα Παπαδοπούλου. Με φυσικό προζύμι και γεύση που ξεχωρίζει. Το έχουμε και αυτό στην οικογένεια.
4: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ Πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
3: Είσαι από εκείνους που ξέρουν τι θέλουν και το διεκδικούν. Ψάχνεις τρόπους να διευκολύνεις την καθημερινότητά σου. Είσαι ένας καθημερινός πρωτοπόρος. Εξασφάλισες τον εξοπλισμό του νέου σου σπιτιού πριν καν μετακομίσεις. Στη Eurobank στηρίζουμε κάθε πρωτοποριακό πρόγραμμα που επιβραβεύει τις επιλογές μας. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το My Home Rewards, με επιστροφή χρημάτων μέχρι 2.000 ευρώ στο επιστροφή app, με το νέο σου στεγαστικό δάνειο και με επιλογή για ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. Αίτηση και μέσω mobile app με ανταπόκριση εντός 24 ωρών. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
5: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
6: Η μέρα ξεκινάει δυνατά, με νουνού στραγγιστό. Είναι κύπελο δύναμης, αφού έχει περισσότερο από 18 γραμμάρια πρωτεΐνης από τη φύση. Δεν υπάρχει στραγγιστό γιαούρτι με περισσότερες πρωτεΐνες. Και γεύση μοναδική. Νουνού στραγγιστό. Δύναμη και γεύση σε ένα κύπελο.
7: Δίχτω περπατήματα. Όταν η πόλη ησυχάζει, η μουσική αρχίζει να μιλάει. Λαϊκές επιτυχίες του χθες και του σήμερα σε μια διαδρομή με τις δικές σας μουσικές επιλογές. Γεμάτη ατμόσφαιρα, συνέστημα και μουσικές ιστορίες. Νυχτοπερπατήματα live.

Νούκλιος των φορολογικών ελέγχων σφίγγει για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους που επιλέγουν να αμφισβητήσουν το τεκμαρτό εισόδημα και να ζητήσουν έλεγχο από την ΑΕΔΕ. Η φορολογική διοίκηση ενεργοποιεί ένα πολυεπίπεδο σύστημα διασταυρώσεων και ελέγχων, βάζοντας στο μικροσκόπιο όχι μόνο τα δηλωθέντα εισοδήματα, αλλά και το σύνολο της οικονομικής και περιουσιακής εικόνας του φορολογούμενου. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, καλά μου πρωινάκια, θα σάρωσουν τιμολόγια, έσοδα και δαπάνες, αξιοποιώντας τα δεδομένα της πλατφόρμας MyData, ενώ η έρευνα θα επεκτείνεται και σε τραπεζικές κινήσεις, σε επενδύσεις, σε ακίνητα, σε αυτοκίνητα, ακόμα και σε καταναλωτικές δαπάνες και ταξίδια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

0: ένταση στο Πεκίνο, Κινέζοι φρουροί μπλόκαραν πράκτορα της Secret Service στην συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι. Ένταση λοιπόν σημειώθηκε στο Πεκίνο στο περιθώριο της συνάντησης του Αμερικανού Προέδρου του Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπινγκ, όταν Κινέζοι αξιωματούχοι ασφαλείας φρόντισαν να εμποδίσουν την είσοδο ένοπλου πράκτορα της Αμερικανικής Secret Service, στο Ναό του Ουρανού. Το περιστατικό, σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα που επικαλούνται δημοσιογράφους που κάλυπταν την επίσκεψη, προκάλεσε έντονη αντιπαράθεση μεταξύ των δύο πλευρών και καθυστέρησε την είσοδο στο χώρο για περίπου μισή ώρα. Ο πράκτορας της Secret Service φέρεται να συνόδευε το δημοσιογραφικό πουλ του Λευκού Οίκου, ωστόσο οι κινέζικες αρχές αντέδρασαν στην παρουσία του όπλου του στον ιστορικό χώρο. Η επίσκεψη στο Ναό του Ουρανού πραγματοποιήθηκε μετά τις συνομιλίες του Τραμπ με τον Σι στο Πεκίνο, σε ένα σκηνικό υψηλού συμβολισμού αλλά και αυστηρών μέτρων ασφαλείας. Ο Ναός του Ουρανού είναι αυτοκρατορικό μνημείο της κινέζικης πρωτεύουσας. Είχε κλείσει εν όψη της επίσκεψης των δύο ηγετών, ενώ η κίνηση γύρω από το σημείο ελεγχόταν αυστηρά. Σύμφωνα λοιπόν με το Fox News, το επεισόδιο εξελίχθηκε σε έντονη αντιπαράθεση μεταξύ Αμερικανών και Κινέζων, χωρίς πάντως να υπάρχουν πληροφορίες για σωματική σύγκρουση ανάμεσα σε σωματοφύλακες των δύο ηγετών. Πληροφορίες αναφέρουν ότι υπήρξαν κάποια σπρωξήματα. Τέλος πάντων, πάμε τώρα στην επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Φιλοφρονήσεις, χειραψίες, είδαμε φοιτητές να ανεμίζουν σημαίες κατά την υποδοχή του Αμερικανού Προέδρου στο αεροδρόμιο, αλλά στο τέλος της ημέρας ο Κινέζος Πρόεδρος, ο Σι Τζινπινγκ, έδωσε μια ηχηρή και σαφή προειδοποίηση για το θέμα της Ταϊβάν στον Ντόναλντ Τραμπ.
1: Στο επίκεντρο της παγκόσμιας διπλωματίας βρίσκεται η επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο, η οποία παρά το θερμό κλίμα της υποδοχής σημαδεύτηκε από μια ηχηρή και σαφή προειδοποίηση του Κινέζου Προέδρου Σι Τζινπινγκ. Σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Σινχουά, ο Σι Τζινπινγκ δεν άφησε περιθώρια παρερμηνιών, χαρακτηρίζοντας την Ταϊβάν ως το σημαντικότερο και πλέον ευαίσθητο ζήτημα στις σινικο-αμερικανικές σχέσεις. Αν το ζήτημα της Ταϊβάν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, τότε οι δύο χώρες μπορεί να συγκρουστούν, φέρεται να δήλωσε ο Σι, ανεβάζοντας κατακόρυφα τους τόνους παρά τις φιλοφρονήσεις που προηγήθηκαν στο παλάτι του λαού. Η στάση του Πεκίνου παραμένει αμετακίνητη. Η Ταϊβάν θεωρείται αναπόσπαστο μέρος της κινέζικης επικράτειας και η χρήση βίας για την επανένωσή της παραμένει στο τραπέζι. Ωστόσο, η παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα προκαλεί επιπλέον ερωτηματικά. Αν και οι δύο ηγέτες απέφυγαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις δημοσιογράφων κατά την επίσκεψή τους στο Ναό του Ουρανού, η κυβέρνηση της Ταϊβάν εξέφρασε άμεσα την ευγνωμοσύνη της για τη διαχρονική στήριξη της Ουάσιγκτον. Παρά τις καθησυχαστικές δηλώσεις της Ταϊπέη, στη Ταϊβάν επικρατεί έκδηλη ανησυχία. Πολιτικοί αναλυτές επισημαίνουν ότι ο Τραμπ εμφανίζεται λιγότερο ξεκάθαρος όσον αφορά την απόλυτη δέσμευση των ΗΠΑ για στρατιωτική υπεράσπιση του νησιού σε σχέση με προηγούμενες αμερικανικές διοικήσεις. Η ασάφεια αυτή του Αμερικανού Προέδρου σε συνδυασμό με το σκληρό τελεσίγραφο του ΣΥ δημιουργεί ένα εκρηκτικό μείγμα ανασφάλειας στην περιοχή του Ινδοειρηνικού.
0: Να φύγουμε τώρα από το Πεκίνο και να επιστρέψουμε στα δικά μας. Επιστρέφει η ένταση στα ελληνοτουρκικά. Τι επιδιώκει η Τουρκία με τον νόμο της γαλάζιας πατρίδας? Ο στρατιωτικός αναλυτής, ο κύριος Σάββας Καλεντερίδης, μίλησε χθες στην Ναυτεμπορική, στην Νικόλα Λιβαδάρη και στον Φίλιππο Φιλιππακόπουλο.
2: Βλέπετε η κεντρική επιλογή της Άγκυρας να εγκαταλείψει τα ήρεμα νερά? Σε τι φάση βρισκόμαστε?
3: Αν αντιδράσουμε, δεν θα υπάρχουν ήρεμα νερά. Αν δεν αντιδράσουμε, τα νερά θα είναι πολύ ήρεμα. Ξαρτάται ποια, τι απόφαση έχει πάρει η ελληνική κυβέρνηση. Πάντως μέχρι τώρα έχει ακολουθεί λάθος δρόμο, και δεν μιλώ αυτό που έγινε στην Αστεπάλεια, ενώ επικοινωνιακά προσπαθούν να μας πείσουν ότι αυτό η Τουρκία το κάνει για εσωτερικούς λόγους. Αυτό είναι μια τεράστια πολιτική ανοησία. Εκτός και αν ξέρουν.
2: Εννοείται το νομοσχέδιο για τις θαλάσσιες ζώνες.
3: Ναι, μας λένε εδώ διάφοροι και εννοώ κυβερνητικοί. Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λέει ότι δεν μας
2: λένε. Το οποίο νομοσχέδιο θα περιλαμβάνει και τις λεγόμενες γκρίζες ζώνες της Τουρκίας, μια νομιμοποίηση όπως αλληλοφίλη προς τις θαλάσσιες πατρίδες.
3: Είναι λάθος ο πολιτικός χειρισμός, τουλάχιστον σε επίπεδο επικοινωνιακό. Η Ελλάδα έπρεπε ήδη και η Κύπρος, γιατί αφορά και την Κύπρο, να κάνει μια δήλωση και να πει: εάν η Τουρκία τολμήσει να ψηφίσει αυτό το νομοσχέδιο, να ξεχάσει οποιαδήποτε σχέση με την Ευρώπη. Δεσμευόμαστε να σας πω κάτι, για να ακολουθήσουμε και την πρακτική της Τουρκίας, ψήφισμα στη Βουλή, να δεσμεύει τις κυβερνήσεις, όσο λειτουργεί το κάζους μπέλι και αυτός ο νόμος αν ψηφιστεί, δεν πρόκειται να συνενέσουμε σε οποιαδήποτε σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία. Άμα δεν έχεις κόστος, γιατί να σταματήσεις λοιπόν να διεκδικείς. Η Τουρκία μέχρι στιγμής δεν είχε κανένα κόστος. Βάλαμε την ουρά στα σκέλια στην Κάσο και στην ουσία ανοίξαμε το δρόμο.
4: Αυτό που έγινε τώρα στην Αστυπάλια.
3: Αυτό ήταν
4: στην και Κάσο, δεν, αυτό δεν είναι.
3: Ναι, αλλά εκεί ήταν ήδη η φρεγάτα η δική μας. Οι Τούρκοι επέλεξαν να στείλουν μία πυραυλάκα, το ένα ένα μικρότερο πλοίο και είχαμε. Από ό,τι φαίνεται, η πόντε συνεχίζεται. Ακούστε, λίγο να δούμε πώς προέκυψε αυτό. Καταρχάς το στρατηγικό πλαίσιο. Η Τουρκία, είδαμε χθες στο Πακιστάν μια τρομερά ενδιαφέρουσα είδηση από τον Υπουργό Άμυνα στο Πακιστάν. Καλεί την Τουρκία και το Κατάρ να συμμετέχουν στη συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας που έκανε το Πακιστάν με την Σαουδική Αραβία. Το οποίο Πακιστάν έστειλε στη διάρκεια των προσβολών, των αεροπορικών και πυραυλικών προσβολών το Ιράν στη Σαουδική Αραβία, έστειλε και ένα στρατιωτικό τμήμα ως υποχρέωση αυτής της συμφωνίας αμοιβαίας συνδρομής. Τώρα λοιπόν λέει να συμμετέχει Τουρκία, Κατάρ, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν για να κάνουν το σουνιτικό ή το μουσουλμανικό ΝΑΤΟ. Αυτό λοιπόν είναι μια προσπάθεια μετασχηματισμού των ισορροπιών στην περιοχή και θα έλεγε κανείς ότι αυτό φοβάται το Ισραήλ. Θεωρεί ότι ο σιητικός άξονας δεν ήταν τόσο μεγάλη απειλή όσο μεγάλη απειλή θα είναι ο σουνιτικός άξονας. Άρα ένας λόγος που η Τουρκία σπέβδει είναι γιατί θεωρεί αυτήν αναβαθμισμένη. Δεύτερος λόγος, η Τουρκία βλέπει ότι ο IMEC, αυτός ο άξονας που θα γίνει μέσα από συνδυασμό ακτοπλοϊκών σιδηροδρομικών οδικών μεταφορών, θα μεταφέρονται προϊόντα, είτε ενεργειακά είτε άλλα προϊόντα, αγαθά, αλλά και ακόμα και καλώδια μεταφοράς δεδομένων, αυτός ο άξονας Ιράν, Ινδία, Αραβική Χερσόνησος, Ισραήλ, Κύπρος, Ελλάδα. Αυτό αποκλείει την Τουρκία. Είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή. Όταν προχωρήσει, γίνονται κάποιες προκαταρκτικές ενέργειες, γι' αυτό η Τουρκία προσπαθεί να κάνει το δικό της άξονα Βασόρα, Βαγδάτη, Άγκυρα, Ευρώπη, που θα έχει τις ίδιες προδιαγραφές. Η Τουρκία λοιπόν, επειδή θεωρεί ότι ενισχύεται μένα από τον σουνιτικό άξονα και πλήττεται από τον IMEC και από την τριμερή Ελλάδος, Κύπρο, Ισραήλ, θεώρησε ότι πρέπει να δημιουργήσει συνθήκες που θα τη βάλουν στο παιχνίδι του IMEC αν η περιοχή μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας είναι τουρκικής δικαιοδοσίας. Και τώρα προσπαθεί να το κατοχυρώσει.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνη. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
3: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM. Μα

0: Απαντώντας στον Άδωνη Γεωργιάδη, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση για προσπάθεια πολιτικής και ηθικής στοχοποίησης του. Δέχομαι μια επίθεση, η γνωστή όπως με τις υποκλοπές. Από τη μία ο Πρωθυπουργός το παίζει καλός, ζητά συγγνώμη, λέει δεν είναι κάτι παράνομο, και από την άλλη ένας μηντιακός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας που συμμετέχουν υπουργοί, βουλευτές και φιλικά site προσπαθούν να οργανώσουν και την ηθική μου εξόντωση. Εγώ είμαι και ηθικός, είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, και νόμιμος. Κάποιοι άλλοι είναι ανήθικοι και παράνομοι και το αποδεικνύουν δικογραφίες και δικαστικές αποφάσεις. Αυτά είπε λοιπόν ο Νίκος Ανδρουλάκης. Πάμε να ακούσουμε τώρα Ζωή Κωνσταντοπούλου, έτσι για να ανοίξει και το άλλο μάτι. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, φίλες και φίλοι, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, στην χθεσινή ομιλία της στην Ολομέλεια, εξαπέλυσε βολές κατά του Υπουργού Υγείας του Άδωνη Γεωργιάδη και του Υπουργού Δικαιοσύνης του Γιώργου Φλωρίδη. Πάμε να ακούσουμε τι είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας χθες.
1: Εγώ χαιρετίζω και εσάς και αυτό που κάνετε, και δυστυχώς βέβαια η κυβέρνηση δεν ασχολείται με τους ανθρώπους ούτε με την ασφάλειά τους, αλλά ασχολείται με αυτά τα οποία προσπαθεί για να εξουδετερώσει όποιους ζητάνε δικαιοσύνη και όποιους είναι επικίνδυνοι για αυτό το παρακρατικό φασιστικό σύστημα. Ο κύριος Γεωργιάδης ο υπουργός, ενώ θα έπρεπε να μεριμνά για το ΕΣΥ, έχει αφήσει το ΕΣΥ εντελώς εγκαταλελειμμένο. Δεν είναι βέβαια απορίας άξιων, αφού δεν έχει και καμία σχέση με το αντικείμενο. Είναι όμως χαρακτηριστικό πόσο εκδικητικά συμπεριφέρεται σε αυτούς που θεωρεί αντιφρονούντες γιατρούς και αντιφρονούντες υγειονομικούς. Υπάρχει σήμερα καταγγελία για τον εκδικητικό τρόπο με τον οποίο μεταχειρίζεται το νοσοκομείο της Νίκαιας, εκεί όπου πήγε με τον Μαρκόπουλο, κοινοβουλευτικό τώρα εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, συμνοδευόμενοι από τάγματα αστυνομικών χωρίς διακριτικά και με κράνη, να τραμπουκίσει γιατρούς, να συλλάβει γιατρό τον οποίο απείλησε ότι θα τον πάει και αυτόφορο, όπως απειλεί την αντιπολίτευση και εμένα προσωπικά, ότι θα μου κάνει 15 μηνύσεις την εβδομάδα και θα με βάλει φυλακή, διότι αυτού του τύπου η παρακρατική λειτουργία έτσι εκτιλήσεται. Σήμερα ανακοινώνει ότι ελάχιστους γιατρούς θα προσλάβει στη Νίκαια, τους περισσότερους αλλού που υπάρχουν πιο αρεστοί του και επιθύνει υγειονομική. Τη Νίκαια την εκδικείται, προκυρήσει μόνο 12 θέσεις γιατρών, εκ των οποίων μόνο 2 παθολόγοι, ενώ είναι τραγική υποστελέχωση και πρόκειται για το πλέον λαϊκό νοσοκομείο. Ζήτησα το λόγο για παρέμβαση προκειμένου να καταγγείλω, και χαίρομαι που είναι κάποιοι βουλευτές, λαϊκό νοσοκομείο. Ζήτησα το λόγο για παρέμβαση προκειμένου να καταγγείλω, και χαίρομαι που είναι κάποιοι βουλευτές.

0: το κόμμα τους και έχουμε έτσι από όλα τα κόμματα αιτήματα προκειμένου να κληθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο Τζαβέλας και ο διοικητής της ΕΥΠ για τις υποκλοπές. Τι γίνεται από προχθές και εκτραχύνεται σήμερα, ενώ καθυστερούν την Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές και ακόμα δεν έχουμε ημερομηνία, ενώ τρενάρανε όσο μπορούσανε την υπόθεση της προανακριτικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τη βάζουνε τελικά την Πέμπτη, όσο το δυνατόν πιο πέρα, τι μεθοδεύουνε, πώς θα στοχοποιήσουνε εμένα ως ενοχλητική πολιτική αρχηγό. Και τι μεθοδεύουνε και έχετε συμμετοχή, κύριε Πρόεδρε, και εσείς. Μου κοινοποιείτε την Τρίτη, εσείς ο κύριος Γιωργαντάς εννοώ που προεδρεύετε, μου κοινοποιείτε την Τρίτη, την Τρίτη ή την Τετάρτη, θα δω τις ημερομηνίες, πάντως σε ημέρα που δεν έχω παραλάβει τρεις δικογραφίες που ήρθαν σπευσμένα κατόπιν παραγγελίας Φλωρίδη στην Βουλή, πριν τις παραλάβω μου κοινοποιείτε κλήση να πάω στην Επιτροπή Δεοντολογίας την Παρασκευή για αυτές τις τρεις που δεν τις παρέλαβα ποτέ, για μια ψευδομήνυση του Γεωργιάδη, ενώ η δική μου προηγηθήσα μήνυση δεν έχει ακόμα διαβιβαστεί, και για άλλη μία μήνυση. Οι τέσσερις είναι μηνύσεις δικαστών και αστυνομικών στη Λάρισα εναντίον μου, εναντίον συνηγόρων οικογενειών των θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών και εναντίον γονιών. Μηνύουνε, αυτά κάνουνε. Μηνύουν τους γονείς και τους συνηγόρους και εμένα ως συνήγορο στην υπόθεση των Τεμπών. Εκεί δηλαδή που έπρεπε γονιπετής να ζητάνε συγγνώμη, οργανώνουνε μηνύσεις δικαστών, αστυνομικών και παραγόντων της Λάρισας με εντολή Φλωρίδη και Σεβαστίδη για να πάνε κατηγορούμενους τους γονείς, τους συνηγόρους και εμένα. Για να υλοποιηθεί η προαναγγελία του παρακρατικού Γεωργιάδη, θα σας κάνω 15 μηνύσεις τη βδομάδα και θα σας βάλω φυλακή. Πρωτοφανές. Και φέρνει ταυτόχρονα ρύθμιση ο Φλωρίδης, που δεν προορίζεται φυσικά για τους δικούς τους βουλευτές, προορίζεται για αυτά που στείνουνε για την αντιπολίτευση. Το επιχειρήσανε χτες σε άλλον αρχηγό, το κάνουνε σε μένα εντατικότητα και θα έρθει και η σειρά όλων. Εντός τριμήνου να περαιώνονται οι δικογραφίες. Δεν το κάνουνε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κύριοι. Γίνεται δίκη αύριο με τον κατηγορούμενο Μελά και δεν μιλάει κανείς, ενώ πήγε ο βουλευτής σας, ο Φάνης Μπαμπάς μάρτυρας, ενώ πήγε ο Βάρας. Δεν μιλάτε, θέλετε να μιλάμε για την αντιπολίτευση. Καταγγέλλω λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, κύριε Γεωργαντά, και εσάς για αυτή τη μεθόδευση. Υπάρχει σαφής κατάχρηση εξουσίας. Έχω συναντήσει κυκλώματα και έχω αντιπαρατεθεί μαζί τους από 26 χρονών. Δεν βρέθηκαν εκείνα τα κυκλώματα που θα μετυλίξουν σε μία κόλλα χαρτί και βεβαίως θα καταμηνηθείτε και εσείς και όποιος συμπράτησε αυτή τη διαδικασία για κατάχρηση εξουσίας. Ευχαριστώ.
1: Ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει.

0: στόχο.
1: Αυτά είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας χθες. Όπως σας είπα, εξαπέλυσε βολές κατά του Υπουργού Υγείας του Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος απήντησε στην Ζωή Κωνσταντοπούλου. Βέβαια, την απάντηση του κ. Γεωργιάδη δεν την έχουμε, αλλά βάζω στοίχημα ότι της είπε

είναι κορυφή της ώρας. Καλή σας μέρα, καλή Παρασκευή, καλό ξεκίνημα. Θυμίζω ότι σήμερα το βράδυ στις 10 και 5 θα νυχτοπερπατήσουμε εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο με τις λαϊκές επιτυχίες του χθες και του σήμερα, με τραγούδια

0: Τώρα τι είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς, ο κύριος Νάσος Ηλιόπουλος, κατά την παρέμβασή του στην συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας που συζητήθηκε χθες στη Βουλή. Άνθρωποι που διαχειρίζονται 3 δισεκατομμύρια ευρώ λένε τέρατα σε συνομιλίες, ανέφερε ο κύριος Νάσος Ηλιόπουλος.
1: Ωραία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα επιστρέψω στο ζήτημα της τροπολογίας, γιατί είναι στοιχείο της κοινοβουλευτικής ύλης. Είναι στοιχείο αυτό που συζητάμε αυτή τη στιγμή σήμερα. Και ήρθε ο Υπουργός εδώ και μας είπε, έχει αλλάξει σελίδα να αλλάξουμε την παθογένεια. Σας ρωτάω κάτι πάρα πολύ απλό, σας ρώτησα και δεν απαντήσατε. Δεν βρήκατε το κουράγιο να απαντήσετε. Βγαίνει ο Πιτσιλής και λέει δεν ξέρουμε ποιοι είναι οι εμπλεκόμενοι από τα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠ στη δικογραφία και είναι όλα καλά. Σοβαρά τώρα. Πόσο θα μας κοροϊδεύσετε πια. Και εντάξει δεν ξέρει τη δικογραφία. Τα πρακτικά της εξεταστικής δεν τα ξέρει. Εσείς ξέρετε ποιοι είναι οι εμπλεκόμενοι ή ξέρετε να κυνηγάτε μόνο τη Τυχεροπούλου. Πού θα πάει πια αυτό το πράγμα. Έχετε ανθρώπους που διαχειρίζονται 3 δις και δεν τους έχετε κάνει καν ούτε πειθαρχικό, ενώ μέσα στις δικογραφίες, στις συνομιλίες, λένε τέρατα. Λένε τέρατα. Και δεν βρήκατε μισή φράση να πείτε γι' αυτό. Δεν τρέπεστε λίγο. Λίγο τσίπα δεν έχετε. Σοβαρά. Θα πάτε τα πρακτικά της εξεταστικής στον κύριο Πιτσιλή. Είστε η κυβέρνηση που έχετε κάνει πειθαρχικά σε 2.600 εκπαιδευτικούς. Και στον ΟΠΕΚΕΠΕ ο μόνος άνθρωπος που βρήκατε να κάνετε πειθαρχικό είναι η Τυχεροπούλου. Και απαντάει ο Πιτσιλής στην ερώτηση του δημοσιογράφου του Αλέξη Κουβέλη από τον Αλφα, δεν τους ξέρω, αν τους ξέρετε να μας τους πείτε. Να πάω εγώ στον Πιτσιλή να τους πω ποιοι είναι, που δεν τους ξέρει. Που παρένθεση στη δικογραφία ο Πιτσιλής φαίνεται να υβρεθεί με το Φραπέ. Και ο Φραπές λέει με κοίταζε στις τσέπες. Αυτός κάνει την εξυγίανση. Έβρισκε χρόνο να κάνει ιδιωτικά ραντεβού με το Φραπέ. Χρόνο να μάθει ποιοι είναι εμπλεκόμενοι από τους υφιστάμενους δεν είχε. Και κάθεστε εδώ και δεν τρέπεστε. Νομίζετε ότι θα τους κοροϊδεύετε όλους. Δεν απαντήσατε αν έχετε γραπτή έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτό που φέρνετε. Δεν το απαντήσατε. Το αφήσατε. Είπατε για το κόστος ότι θα το πληρώσουν οι αγρότες. Για το χρονοδιάγραμμα καμία απάντηση. Είπατε ότι θα βάλετε σε 500.000 ζώα. Δηλαδή το 1/300 από τα 16 εκατομμύρια που δηλώνονται. Το 1/300 από τα 16 εκατομμύρια και αυτό είναι μεγάλη αλλαγή. Μεγάλη αλλαγή, ναι, πραγματικά, αλλά χρονοδιάγραμμα δεν δώσατε. Άρα θα συνεχίσουμε με τον τρόπο που κάνατε την τεχνική λύση το 26, που για σας όμορη νομής στην Κρήτη είναι η Λίμνος και η Ικαρία. Γιατί εκεί δηλώσαν βοσκοτόπια, στη Λίμνο και στην Ικαρία. Θα μας μάθετε καινούργια γεωγραφία. Τώρα μιλάτε, τώρα μπορείτε να απαντήσετε. Είστε λαλίστατος τώρα και τώρα με διακόπτετε. Όταν σας ρώτησα όμως, αποκεφαλισμένο Κοτόπουλο, δεν μπορούσατε να μιλήσετε. Και για το άρθρο 4 λέτε βεβαιωμένες καλλιέργειες. Αν στο άρθρο 4 δεν πει ρητά η φράση «Η διάταξη δεν εφαρμόζεται για την ενεργοποίηση βοσκοτοπικών δικαιωμάτων», αν στο άρθρο 4 δεν μπει αυτή η φράση, ξέρετε τι κάνετε. Ανοίγετε παράθυρο έτσι ώστε δημόσια γη που ψευδώς είχε δηλωθεί ως ιδιωτική να πάνε κανονικά να πάρουν χρήματα. Θα φέρετε έστω αυτή την αλλαγή στο άρθρο 4 να πείτε ότι η διάταξη δεν εφαρμόζεται για την ενεργοποίηση βοσκοτοπικών δικαιωμάτων. Αλλά κατά τα άλλα έχετε αλλάξει σελίδα και θέλετε να σας χειροκροτάμε κιόλας. Εντάξει, λίγο ντροπή.

Καλή σας μέρα, καλό ξεκίνημα. Παρασκευή σήμερα, η καλύτερη ημέρα της εβδομάδας. Κλείνουν οι τράπεζες, κλείνει το δημόσιο. Δεν παίρνουν τηλέφωνο οι σέρβισερς, πώς λένε αυτούς που ενοχλούν τον κοσμάκι. Αχ, δύο μέρες θα ησυχάσει το κεφάλι μας. Συννεφιασμένο θα είναι σήμερα το σκηνικό όσον αφορά τον καιρό, με βροχές και καταιγίδες. Ξέρω, σας έκανα την καρδιά περιβόλη τώρα. Βροχερός θα είναι ο καιρός σήμερα Παρασκευή 15 του Μάη σε αρκετές περιοχές της χώρας. Θα έχουμε νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες τις πρωινές ώρες, κυρίως στα δυτικά και στην κεντρική Μακεδονία και από το μεσημέρι προς το απογευματάκι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία δεν πρόκειται να σημειώσει κάποια αξιόλογη μεταβολή, ενώ στην Αθήνα αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πύκνες. Η θερμοκρασία σήμερα στην πρωτεύουσα από 15 έως και 25 με 26 βαθμούς Κελσίου, στην Θεσσαλονίκη από 13 έως 23 με 24. Βέβαια θα μας ενημερώσει πιο αναλυτικά η μετεωρολόγος του ΣΚΑΗ, η κυρία Χριστίνα Σούζη, σε λίγο.

0: Παντέλος. Πάλι, πάλι, καλημέρα, καλημέρα, καλή δουλειά να έχετε.
1: Μες στην αδειά αγκαλιά σου. Πάλι, πάλι, πάλι.
0: Είχαμε παρέμβαση του Κυριάκου Βελόπουλου, του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης, χθες στη Βουλή, κατά την συζήτηση του νομοσχεδίου σύσταση Ταμείου Καινοτομίας, πρόσβαση των ασθενών σε νέα φάρμακα και θεραπείες. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Κυριάκος Βελόπουλος.
2: Σημείωσα δύο διαφοροποιήσεις του κυρίου Γεωργιάδη σε σχέση με τον Πρωθυπουργό. Κάτι σε προσημειώσω στο τέλος. Αλλά δεν μπορείτε να μιλάτε για τη βορυχία, κύριε Γεωργιάδη. Αν δεν τα πούμε στη Βουλή τα κοινωνικά προβλήματα και δεν ζητήσουμε από την κυβέρνηση να κάνει μια πράξη, ένα βήμα για να συζητήσουμε σοβαρά για τη βία και τις αυτοκτονίες, πού το κάνουμε, στο σπίτι μας ή στα κανάλια που είστε όλη μέρα εσείς. Εδώ θα το κάνουμε. Εδώ, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Να συζητήσουμε σοβαρά, αυτό είπα. Και να μιλάτε για τη βορυχία όταν το μάτι το κάνατε εσείς σημαία, όχι εσείς προσωπικά. Η Νέα Δημοκρατία θεωρώ ότι είναι τουλάχιστον προκλητικό και προσβλητικό. Και μην ξεχνάτε, μια και μιλάμε για τη Ρωσία, εσείς δεν απαγορευόσαστε τον Τζαϊκόφσκι εδώ. Εσείς δεν φέρετε τους Αζωφίτες εδώ μέσα. Εσείς φέρετε τους Ζελένσκι και την παρέα του. Κάτι Αζωφίτες περίεργους. Εγώ τους έφερα μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ, τον ΠΑΣΟΚ και εσείς. Και θα σας πω και άλλα σε λίγο. Και να σας πω κάτι. Το τι πουτινόφιλος ήμουνα εγώ, κύριε Γεωργιάδη, όταν μιλούσα για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο από τη Ρωσία, δεν λέγεται. Δεν θα πω πώς αλλιώς με απεκάλεσε βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου στο Περιστήλιο. Δεν μου αρέσει να εκφραστώ με τον τρόπο που εκφραζόταν αυτός. Όμως, πόλεμο το είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Δεν κάνατε δήλωση καταδίκης της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ο Πρωθυπουργός είπε είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία. Να η διαφοροποίησή σας. Εκτός αν είναι κολοτούμπα και αυτό. Ξεχάσατε τι είπε ο Πρωθυπουργός. Σας το θυμίζω. Να το θυμάστε αυτό. Είπε έχουμε πόλεμο με τη Ρωσία. Ήταν ξεκάθαρη η δήλωσή του. Επειδή δεν τα ξέρετε καλά τα ενεργειακά, από παλιά σας ξέρω, ο κάθετος διάδρομος κηρύχθηκε άγωνος πάρα πολλές φορές. Μίλετε πράγματα, κανείς δεν ενδιαφέρεται. Καλό θα ήταν να γίνει, αλλά είναι πανάκριβο. Πανάκριβο το φυσικό αέριο. Δεν το αγοράζει κανείς. Προτιμούν το ρωσικό οι Ευρωπαίοι, κύριε Γεωργιάδη. Δεν θα πάρουν από εμάς. Και ο κάθετος διάδρομος, ξέρετε, πάει στην Ουκρανία, δεν πάει στην Ευρώπη. Τα παραμύθια που λέτε λοιπόν, όχι εσείς, η κυβέρνηση στους άλλους, δεν τα λέτε σε εμάς. Και θα σας πω το εξής. Δηλαδή, εσείς ενδιαφέρεστε για την υγεία των πολιτών της Δυτικής Μακεδονίας ως κυβέρνηση, αλλά οι Γερμανοί, οι Βέλγοι, οι Πολωνοί που ανοίγουν λιγνίτες δεν ενδιαφέρονται. Κοιτάξτε να δείτε. Η υγεία των πολιτών για την Νέα Δημοκρατία είναι σημαντικότερη από τους συμμάχους και φίλους της, Γερμανοί, Πολωνοί και κυβερνήσεις που ανοίγουν λιγνίτες. Κάτι δεν λέτε καλά. Κάτι δεν λέτε καλά. Και επίσης το ψευτοδήλημα λιγνίτης και καρκίνος, όχι σε μένα. Να σου πω γιατί. Όταν είπα για πυρηνική ενέργεια και αρθρωτούς πυρηνικούς αντιδραστήρες, για ακόμη μια φορά ο Πρωθυπουργός με απεκάλεσε ψεκασμένο. Και σήμερα σύρεται η Νέα Δημοκρατία πίσω από το ψεκασμένο, όπως τον αποκαλούσε Βελόπουλο. Και λέει πυρηνικούς αντιδραστήρες αρθρωτούς. Άρα λοιπόν, άλλα λέτε χθες, άλλα λέτε σήμερα. Μην ανοίγετε θέμα εξορίξεων. Θα σου το πω ευθέως. Για ένα και μόνο λόγο. Γιατί όταν τα έλεγα εγώ, εκεί ήταν ο Πρωθυπουργός και με απεκάλεσε ψεκασμένο. Όπως και ο Παπανδρέου έλεγε δεν υπάρχουν πετρέλαια, όπως και ο Πάγκαλος, έτσι και ο Έλληνας Πρωθυπουργός δεν πιστεύει στα ορυκτά. Τώρα που βγήκε ο Τραμπ, κάναμε την κολοτούμπα την κυβίστηση, πιστεύουμε στα ορυκτά, πιστεύουμε σε όλα. Το τίμημα, πείτε στον ελληνικό λαό, του 600% πιο ακριβό φυσικό αέριο που πληρώνουμε στην Αμερική, οφείλεται στην αιμονή του Πρωθυπουργού να κάνει πόλεμο με τη Ρωσία χωρίς να έχει κέρδος η Ελλάδα. Απλά είναι τα πράγματα. Και από την άλλη, αν αγαπούσετε τόσο πολύ την Κύπρο όπως την Ουκρανία, θα σας έλεγα, κύριε Υπουργέ μου, ένα πράγμα. Στείλτε τα όπλα τώρα στην Κύπρο μας, μη δίνετε όπλα στο Ζελένσκι και μας στέλνει αυτός για δώρα τι, ξέρετε τι, τα ντρόουν. Του δίνουμε όπλα, μας στέλνει ντρόουν. Πόσο κορόιδο πιαστήκατε και πάλι ως κυβέρνηση. Πολύ μεγάλα κορόιδα, κύριε Γεωργιάδη, αλλά ο ελληνικός λαός σας εκπληρώνει. Ευχαριστώ πολύ.

λεπτά πριν από την κορυφή της ώρας και σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, καλά μου πρωινάκια, θα πρέπει να σας φιλήσω σταυρωτά και να σας αποχαιρετήσω, αφού σας ευχαριστήσω για την τιμή που μας κάνατε και σήμερα να ξεκινήσετε το πρωινό σας μαζί μας. Να είστε όλοι καλά. Καλή Παρασκευή. Καλώς από το Κυριακό. Θα ανανεώσω το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την ερχόμενη Δευτέρα. Να είμαστε όλοι γεροί, να έχουμε την υγειά μας και να ξαναβρεθούμε εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Θυμίζω ότι σήμερα το βράδυ θα ανοιχτοπερπατήσουμε στις 10:05 με τις λαϊκές επιτυχίες του χθες και του σήμερα, με τραγούδια που εσείς θα επιλέξετε. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια, καλή σας μέρα.

0: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ. Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612-613-791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
1: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο. Ονόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
2: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
3: Και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
4: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
5: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
4: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
5: Τηλέφωνο 2610-313-388.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε. Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
6: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
7: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το Δελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 μεγάκυκλους. Μαζί σας για την επόμενη ώρα θα είναι στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια η Δάφνη Μανολάκου. Μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιάρης.

15 Μαΐου σήμερα του 2026, ημέρα Παρασκευή. Καιρικές συνθήκες στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή μία από τα ίδια θα είναι, δηλαδή θα εναλλάσσεται η ηλιοφάνεια με τη συννεφιά. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 βαθμούς το μεσημέρι, αυτή την ώρα είναι στους 16. Ενώ οι άνεμοι θα πλύνουν με ταχύτητα μέχρι 3 μποφόρ και η υγρασία θα ξεπεράσει το 90%. Στα αναλυτική πρόγνωση τώρα για ολόκληρη τη χώρα, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές συμπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Τις πρωινές ώρες κυρίως στα δυτικά και την κεντρική Μακεδονία και το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στα υπηρετικά που θα σχηματιστούν ομίχλες στις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική νοτιοδυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ με εξασθένιση από το βράδυ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια τους 22 με 24 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 και 25 και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά τους 26 βαθμούς Κελσίου. Η περιοχή που μας ενδιαφέρει περισσότερο, τη Δυτική Ελλάδα, τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο, προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Με τοπικές βροχές ή πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, πρωινές ώρες, κυρίως στα θαλάσσια, παραθαλάσσια και εκ νέου τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η άνεμη δυτική νοτιοδυτική 3 με 5 μποφόρ, το βράδυ θα στραφούν σε νότιους με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου, στα ορεινά θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Αττική από 15 έως 25 βαθμούς, τοπικά και 26 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 24.

να ξεκινήσουμε από μια θλιβερή είδηση. Δυστυχώς τραγικός ήταν ο επίλογος στο περιστατικό της Ηλιούπολης με την πτώση των δύο κοριτσιών στο κενό από την ταράτσα πολυκατοικία σε 6 ορόφων, καθώς πέθανε και η δεύτερη 17χρονη. Η ανακοίνωση του ΚΑΤ για το θάνατο της 17χρονης που έπεσε από την ταράτσα της πολυκατοικίας αναφέρει τα εξής. Σήμερα, δηλαδή χτες, 14 Μαΐου 2026 και ώρα 19:54, έχασε τη μάχη με τη ζωή η 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν στην μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου μας από 12 Μαΐου 2026. Το νοσοκομείο εκφράζει τα ειλικρινή συλληπιτήρια στους οικείους της. Περισσότεροι από 20 γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων πάλευαν να σταθεροποιήσουν το κορίτσι που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του ΚΑΤ, καθώς έφερε σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, θλάσεις στο ύπαρ και πνεύμονα, καθώς και βαρύ κάταγμα στη λεκάνη. Το αδιανόητο περιστατικό έγινε το μεσημέρι της Τρίτης, όταν δύο κοπέλες που είχαν πάρει τα κλειδιά της ταράτσας από την πολυκατοικία στην οποία διέμενε η μία εκ των δύο ανέβηκαν πάνω σε αυτήν. Ήταν αποφασισμένες να πέσουν στο κενό, κάτι το οποίο έκαναν λίγο αργότερα. Ενώ στην ταράτσα η μία από τις δύο άφησε το σακίδιό της, μέσα στο οποίο υπήρχε ένα σημείωμα το οποίο προοριζόταν για τους γονείς της.

Η πολιτική επικαιρότητα τώρα που δηλητηριάζεται από χθες λόγω μιας απίστευτης τοξικότητας, όχι αυτής που είχε πει ο Πρωθυπουργός, και αφορούσε τότε και νομίζω αφορά και τώρα τις δικογραφίες που έρχονταν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τις κινήσεις αντιπολίτευσης σε πολιτικό επίπεδο για να διερευνηθεί το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κινήσεις τις οποίες επιχειρεί να μπλοκάρει η κυβέρνηση, όπως επιχειρεί να μπλοκάρει και τη διερεύνηση της υπόθεσης των παράνομων υποκλοπών. Στη μία περίπτωση αρνούμενη, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ μιλάμε, να οδηγήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης τους πρώην υπουργούς που φέρονται να εμπλέκονται ή ζητάτε η διερεύνηση εμπλοκής τους, εν πάση περιπτώσει. Και στην άλλη περίπτωση προβάλλονται στο επιχείρημα ότι για λόγους εθνικής ασφάλειας η πλειοψηφία των 120 βουλευτών δεν επαρκεί για να συσταθεί εξεταστική επιτροπή ή προανακριτική. Και χρειάζεται αυξημένη πλειοψηφία 150 βουλευτών, την οποία προφανώς δεν μπορεί να έχει αντιπολίτευση. Αν την είχε, θα είχε χάσει τη δηλωμένη κυβέρνηση και θα πήγαμε σε εκλογές. Άρα πάει εκ του ασφαλούς να μην οδηγηθεί καμία υπόθεση ενώπιον των φυσικών δικαστών, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε. Αλλά την ίδια στιγμή έχει σκάσει απίστευτη τοξικότητα μετά την επίθεση του Άδωνη Γεωργιάδη, γνωστού για το ρόλο αυτό σε διάφορα πολιτικά πρόσωπα. Αυτή τη φορά την επίθεση του Άδωνη Γεωργιάδη με χαρακτηρισμούς που δεν ανήκουν ούτε στην Τρούμπα, κατά του Νίκου Ανδρουλάκη, του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Πρώτον, για τα χρήματα που ως ευρωβουλευτής έβγαλε στις Βρυξέλλες και βρίσκονται στην Τράπεζα των Βρυξελών και δεν δηλώθηκαν για κάποιες ώρες στο πόθεν έσχεση του μετά από λάθος λογιστή, δηλώθηκαν όμως άμεσα και χωρίς καμία άλλη παρέμβαση εξωτερικής φύσεως εννοώ. Και το δεύτερο, για για το οικογενειακό ακίνητο που νίκιαζε στο ελληνικό κτηματολόγιο στο Ηράκλειο ο πατέρας του και μετά με γονική παροχή πέρασε στον ίδιο. Για αυτά τα δύο ζητήματα λοιπόν, μάλιστα παρουσιάζοντας και πολύ περισσότερα χρήματα από ό,τι λέει ο ίδιος ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από αυτά που ο ίδιος έχει λάβει, έκανε απίστευτη και χυδαία επίθεση μέσα στη Βουλή, για την οποία ήδη ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε γνωστό ότι προσφεύγει στη δικαιοσύνη με μήνυση και αγωγή εναντίον του Υπουργού Υγείας. Όχι για τις εκφράσεις ακραίες που χρησιμοποίησε, αλλά επειδή, όπως υποστηρίζει, είπε πάρα πολλά ψέματα. Τα οποία αντικατοπτρίζουν το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης. Έχουμε κι άλλα όμως, καθώς το ΠΑΣΟΚ αποφάσισε να περάσει σε πλήρη αντεπίθεση μετά την πρωτοφανή επίθεση του Άδωνη Γεωργιάδη, και όχι μόνο, και η βούλτευση την ίδια δουλειά έκανε και κάποιοι άλλοι. Μετά την πρωτοφανή επίθεση λοιπόν στον Νίκο Ανδρουλάκη με αφορμή το ακίνητο της οικογένειάς του που ενοικιάζεται από το κτηματολόγιο. Μετά από ένα πόλεμο ανακοινώσεων μεταξύ Χαριλάου Τρικούπη και Άδωνη Γεωργιάδη ή ακόμα και Παύλου Μαρινάκη και διαξυφισμών μεταξύ στελεχών της κυβερνητικής πλειοψηφίας και της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θέλησε να απαντήσει ο ίδιος επί της ουσίας χθες το βράδυ, αποδομώντας την κυβερνητική ρητορική γύρω από το θέμα βήμα-βήμα. No...
Από το κατά πόσον το ακίνητο ανήκει αποκλειστικά στον Νίκο Ανδρουλάκη και ενοικιάστηκε επειδή τον ευνόησε ο Γιώργος Παπανδρέου ως πρωθυπουργός, μέχρι το ύψος των χρημάτων που έχει λάβει από την ενοικίαση αυτή, το αν χρειάστηκε ανακαίνιση ή όχι, το αν έβγαλε χρήματα στο εξωτερικό κλπ. Αμέσως μετά θέλησε να καταγγείλει μια επιχείρηση ηθικής εξόντωσης του, για δεύτερη φορά μάλιστα, μετά τις υποκλοπές, όπου και πάλι καλούνταν εκείνος να απολογηθεί, παρότι ήταν αυτός που αποκάλυψε το σκάνδαλο έναντι εκείνων που είτε το δημιούργησαν είτε το ανέχθηκαν, και ήταν βεβαίως θύματα και οι ίδιοι. Κατήγγειλε μάλιστα μηντιακό παρακράτος της Νέας Δημοκρατίας που οργάνωσε εκ νέου μια επιχείρηση πολιτικής δολοφονίας και ηθικής εξόντωσής του, στηριγμένες αμφότερες σε συκοφαντίες. Απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους της εκπομπής που τον φιλοξένησε στο Άξιον 24, τους ρώτησε αν ξέρουν τον συνάδελφό του κύριο Κατακουζινό, ο οποίος υπέγραψε το δημοσίευμα από το οποίο ξεκίνησαν όλα, χθες το πρωί σε μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Ο κύριος Σουκαλάς, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, πήρε τηλέφωνο στο site και ζήτησε να του μιλήσει. Ο ιδιοκτήτης του site του είπε: θα μιλήσετε μαζί μου. Και είπαμε και εμείς: όχι, θέλουμε να μιλήσουμε με αυτόν που το έχει υπογράψει, να τον ενημερώσουμε για τα σφάλματά του, για όλα αυτά που γράφει, για τις συκοφαντίες, είπε. Για να καταγγείλει ότι πέραν του Κωνσταντίνου Κατακουζινού, του γνωστού Βυζαντινολόγου δηλαδή, από τη σειρά του Χάρη Ρώμα, Κωνσταντίνου και Ελένης, δεν υπάρχει κανένας Κατακουζινός, τουλάχιστον όχι δημοσιογράφος, που να υπηρετεί την έρευνα, τη δημοσιογραφική. Είναι μούφα ο Κατακουζινός, είπε. Καταγγέλλοντας ότι το μηντιακό παρακράτος της Νέας Δημοκρατίας έστεισε ένα δημοσίευμα σε ένα φιλικό τους μέσο, το πήραν μετά ο κύριος Γεωργιάδης στα φιλικά μίντια και η ομάδα Αλήθειας και οργάνωσαν με συκοφαντίες εκ νέου μια πολιτική δολοφονία, μια ηθική εξόντωση. Ακόμα πιο αιχμηρός έγινε όταν ρωτήθηκε τι θα γινόταν αν στη θέση του βρισκόταν ο Πρωθυπουργός. Ερώτημα που έθεσε με ρητορικό τρόπο λίγες ώρες νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Και απάντησε ότι δεν μπορεί να είναι στη θέση μου ο κ. Μητσοτάκης, διότι εγώ ούτε οργάνωσα το παρακράτος του Predator, ούτε το παρακράτος των υποκλοπών, ούτε με εκβιάζει ο Ντίλιαν, ούτε με εκβιάζει ο ανιψιός μου με δημοσίευμα προχθές στη Real News που λέει: εγώ θυσιάστηκα για το καλό της παράταξης και τα πήρα πάνω μου. Ούτε είμαι αυτός που έρχονται δικογραφίες και χρησιμοποιώ το άρθρο 86 για να μην ελεγχθεί κανένας υπουργός μου, ούτε ο κ. Βορύδης, ούτε ο κ. Αυγενάκης, ούτε ο κ. Καραμαλής. Και πολλά άλλα. Η χώρα πρέπει να αλλάξει κατεύθυνση και αυτό σημαίνει πολιτική αλλαγή και ήττα της Νέας Δημοκρατίας και του συστήματος Μαξίμου και του κυρίου Μητσοτάκη, κατέληξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, θέτοντας και πάλι το πολιτικό διακύβευμα πίσω από κάθε άμυνα και επίθεση που αναπτύσσει το κόμμα του. Και όλα αυτά ενώ ήδη από την πρώτη στιγμή είχε προειδεάσει για προσφυγή στη δικαιοσύνη, η οποία και θα κληθεί να αποφασίσει για όσα του καταλόγησε νωρίτερα ο Άδωνης Γεωργιάδης. Εδώ οφείλουμε να κάνουμε και μια διευκρίνηση, γιατί όταν μιλούσε για τον κύριο Κατακουζινό ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο συνάδελφος που κάνει την εκπομπή στο Άξιον 24, ο κύριος Πιέρος, είπε ότι συνηθίζεται ενίοτε δημοσιογράφοι να γράφουν και με ψευδόνυμα. Αυτό είναι αληθές εν μέρη. Δηλαδή όντως σε μια εφημερίδα ή σε ένα site πλέον όπου υπάρχουν υπογραφές δίνεται ο δημοσιογράφος να υπογράψει με ένα ψευδόνυμο, ειδικά σε παραπολιτικά σχόλια, όχι σε εκτενή ρεπορτάζ. Αλλιώς το αφήνει ανυπόγραφο και το παίρνει πάνω της, το παίρνει πάνω το μέσο, η εφημερίδα, το site κλπ. Σε ένα σχόλιο βεβαίως θα μπορούσε κάποιος να υπογράψει με ψευδόνυμο, αλλά συνήθως τα ψευδόνυμα είτε είναι αρκτικόλεξα, είτε είναι χιουμοριστικά, είτε είναι σκοπτικά. Συνήθως δεν είναι ένα άλλο επώνυμο που δεν είναι το επώνυμο του δημοσιογράφου.
Αυτό το κάνουν καμιά φορά οι τραγουδιστές για να έχουν πιο έβηχα ονόματα. Ή κάποιοι συγγραφείς για να γλιτώνουν από τους θαυμαστές τους. Δεν το κάνουν οι δημοσιογράφοι. Επαναλαμβάνω, μπορεί να βρουν ένα αστείο ψευδώνυμο που να χρησιμοποιούν γράφοντας παραπολιτικά, αλλά όχι στα ρεπορτάζ. Ένα εκτενές ρεπορτάζ που υποτίθεται μάλιστα ότι αγγίζει και το πυρήνα της πολιτικής ζωής της χώρας. Είτε το υπογράφει ο άνθρωπος που το έγραψε, είτε δεν το υπογράφει κανένας. Το να υπογράφει με ψευδώνυμο και να παίρνει και να ζητούν ένα δημοσιογράφο που το έγραψε, χρησιμοποιώντας ένα όνομα που δείχνει αληθές και να μην υπάρχει, τότε προφανώς κάτι άλλο δείχνει, όπως και το γεγονός ότι ξαφνικά αυτό το δημοσίευμα ενός site που μπαίνει και από τα πολύ μεγάλα αναπαρήχθη με ταχύτητα αστραπής από την περίφημη ομάδα αλήθειας στο διαδίκτυο, από τον κύριο Γεωργιάδη και άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που το κάναν σημαία για να πάει μετά στα μεγάλα μέσα ενημέρωσης. Αυτό πήρε πάνω τον Γεωργιάδη, ο κύριος Μαρινάκης, και το έκαναν τράμπα βέβαια ο ένας τον άλλον μετά, για να γίνεται όλο και πιο μεγάλο, όλο και πιο έντονο, όλο και πιο αληθοφανές. Είναι μια ενδιαφέρουσα τακτική όταν θες να μεγιστοποιήσεις τον αντίκτυπο μιας είδησης. Ταυτόχρονα όμως δείχνει, αν αναζητήσεις την πορεία και τα βήματα που ακολουθήθηκαν, τι ακριβώς έχει γίνει.

0: συγκεκριμένη είδηση λοιπόν αναπαρήχθη με ταχύτητα αστραπής. Είχε γραφτεί από ένα ανύπαρκτο πρόσωπο, όχι δημοσιογράφο με ψευδόνυμο, επαναλαμβάνω. Οι δημοσιογράφοι με ψευδόνυμα χρησιμοποιούν χιουμοριστικά ψευδόνυμα για να γράψουν παραπολιτικά. Δεν γράφουν ολόκληρα ρεπορτάζ και τόσο σημαντικά μάλιστα, χρησιμοποιώντας άλλο όνομα. Ή γράφουν το δικό τους ή κανένα. Όλο αυτό λοιπόν δείχνει ο τρόπος που γράφει το δημοσίευμα ή αναπαραγωγή του από τα κυβερνητικά στελέχη, που μετά έγινε αναπαραγωγή από άλλα μεγάλα μέσα ενημέρωσης που είναι φιλικά προσκύμενα στη Νέα Δημοκρατία και φυσικά την ομάδα Αλήθεια στο διαδίκτυο που λύνει και ράβει, λύνει και δένει. Όλο αυτό δείχνει ότι υπήρχε σχεδιασμός. Και νομίζω ότι εκεί πρέπει να μείνουμε. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο συγκεκριμένος μηχανισμός προσπαθεί να δημιουργήσει συνθήκες δολοφονίας χαρακτήρα για ένα πολιτικό πρόσωπο. Το έχουν ξανακάνει και στο παρελθόν. Εγώ θέλω να είμαι δίκαιος. Και στον Τσίπρα το κάνανε. Και στην Κωνσταντοπούλου το κάνανε. Δεν είναι ο Ανδρουλάκης ο πρώτος. Αυτή τη στιγμή μάλλον είναι ο πιο επικίνδυνος, γι' αυτό και τον χτυπάνε κατά αυτόν τον τρόπο. Αλλά προφανώς το έχουν κάνει και άλλες φορές. Έχουν το know-how δηλαδή. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Θυμάμαι τώρα, γιατί το έλεγα αυτό, και θυμάμαι την περίφημη βίλα του Τσίπρα. Γι' αυτό, γι' αυτό το είπα. Ένας αντίστοιχος μηχανισμός δούλεψε και εκεί. Τότε ήταν ο Τσίπρας όμως ο επικίνδυνος αντίπαλος. Μην έχετε καμία αμφιβολία ότι αν δουν και αλλού ότι υπάρχει επικίνδυνοτητα, θα ξαναχρησιμοποιήσουν τα ίδια. Αλλά κάποια στιγμή αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει, γιατί δηλητηριάζει τη δημόσια ζωή της χώρας. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εμείς θα πάμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα πάρουμε μια μουσική ανάσα. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Θα φιλοξενήσουμε τηλεφωνικά στην εκπομπή τον πρόεδρο του κόμματος Δημοκράτες, τον κύριο Στέφανο Κασελάκη. Smiling faces I can see,
1: but not for... Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνη. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο. Αυτό που θες, αυτό
2: θα βρεις, που βρεις. Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
3: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Ρούβις.
5: Έχετε Πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο. Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
6: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Pegasus.
5: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
6: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Pegasus. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
5: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
7: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
8: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω.
9: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
10: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
11: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
12: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας, Παντανάσης 39.
13: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες,

0: κλειδιά Immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα Στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
1: Ράδιο Γάμα 94 FM.
2: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.

0: συγγραφή στον αέρα της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας, διαδικτυακά παντού. Όπως είχαμε προαναγγείλει, μαζί μας θα είναι ο πρόεδρος του Κόμματος Δημοκράτες, ο κύριος Στέφανος Κασελάκης. Κύριε Κασελάκη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, πώς είστε?
0: Μια χαρά. Φτιάχνει λίγο και ο καιρός, οπότε, γιατί μας έκανε λίγα περίεργα εδώ πέρα.
1: Αλλά η οικονομία φτιάχνει, γιατί ο καιρός φτιάχνει. Η οικονομία να φτιάχνει.
0: Αυτό θα μας το πείτε εσείς.
1: Εσείς θα μας το πείτε. Εσείς που αφού γκράζετε τον κόσμο χωρίς το πολιτικό φίλτρο του πολιτικού που ζητάει ψήφους.
0: Κοιτάξτε, να δείτε. Η αλήθεια είναι ότι, και το έχω πει πολλές φορές από την εκπομπή, ότι δυστυχώς διάγουμε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο. Ο κόσμος ασφικτιά, δεν έχει δυνατότητα καν να περάσει το μήνα του. Πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ τρέμοντας τι θα δει και τι ανατιμήσεις θα έχουν πάρει τα είδη. Φοβάται να βάλει βενζίνη γιατί δεν ξέρει πόσο θα του φτάσει. Φοβάται όταν έρχονται λογαριασμοί ρεύματος στο σπίτι να ανοίξει λογαριασμούς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δυστυχώς αυτή ζούμε.
1: Ναι, ακριβώς έτσι είναι. Κοιτούσα τώρα πριν να πάρετε τις πράγματα που έλεγα για την ακρίβεια, προτάσεις, ομιλίες πριν 2 χρόνια στην καμπάνια για τις ευρωεκλογές. Μπορεί να φαντάζει σαν αιώνας, αλλά μόνο 2 χρόνια έχουν περάσει.
0: Ακριβώς.
1: Από τότε που έφερα το 15% στην αξιωματική αντιπολίτευση και πήγαμε και πάρα πολύ καλά στην Πάτρα παρεμπιπτόντως και στην Αχαΐα. Και κυρία παιδιά, είναι τα ίδια πράγματα και χειρότερα. Πραγματικά δεν έχει αλλάξει τίποτα προς το καλύτερο σε 2 χρόνια. Δηλαδή μην κοιτάμε μόνο το 19-23, την πρώτη θητεία, τι δεν έγινε και τα λοιπά, τις ορδένα. Από το 24 μέχρι σήμερα, ειλικρινά σκέφτομαι, okay, είναι οι φόροι χαμηλότεροι, μπα. Είναι πιο... για 2... άσε τώρα τι έγινε με το Ιράν και το Ισραήλ και τον Τραμπ.
0: Αυτό είναι το αφήγημα της κυβέρνησης, λέει ότι αυξήθηκαν τα πάντα λόγω πολέμου.
1: Δεν υπήρχε πέρυσι, θυμάμαι εγώ τον Οκτώβριο που είχα κάνει ένα βίντεο. Τότε που είχε βγει άλλη μία νίκη για τη μάχη εναντίον της ακρίβειας, βίντεο του Μητσοτάκη στο TikTok, που έλεγε για το πετρέλαιο θέρμανση. Δεν ξέρω αν το θυμάστε αυτό.
0: Το θυμάμαι.
1: Το θυμάστε. Και εγώ βάζω ένα βίντεο, μα τι λέει ο άνθρωπος. Το πετρέλαιο θέρμανση, ναι, έχει πέσει 17%, αλλά το πετρέλαιο το αργό έχει πέσει 35% αν βάλει σε τιμές ευρώ. Συνεπώς, πάλι σχολοκερδούν εάν το βάλει αναλογικά το πόσο έχει πέσει η βάση του πετρελαίου θέρμανση. Δηλαδή είναι απλά κοροϊδία. Και λένε άλλη μια νίκη εναντίον στη μάχη για την ακρίβεια. Και στην ουσία ο κόσμος εδώ και 2 χρόνια δεν μπορεί να δει τα εισοδήματά του να αυξάνονται και χειροτερεύουν. Και το κράτος είναι μόνο για να παίρνει. Οφείλει άσχετο, αλλά οφείλει άσχετο, σχετικό όλα είναι, αλλά οφείλει 1,5 δισεκατομμύριο σε προμηθευτές που είναι ληξιπρόθεσμα και έχει δωρεάν δανεισμό από εκείνους. Και τι κάνει μετά, πέρα από τα χαράτσια και τις προκαταβολές φόρων και όλα αυτά, τι κάνει, πάει και προπληρώνει δάνεια που έχει από τα μνημόνια με επιτόκιο 2%, ξέρω εγώ. Δηλαδή, παρανοϊκά πράγματα. Μόνο και μόνο για να μπορούν να κουνιούνται, ξέρεις, με στόμφο στην Ευρώπη και να γίνει ο Πιερακάκης πρόεδρος του Eurogroup. Εντάξει, εγώ δεν έχω αυτή την πολιτική. Η πολιτική που έχω είναι, και έχουμε οι δημοκράτες, είναι ανθρωπιστική. Είμαστε το μόνο αντισυστημικό ορθολογικό κόμμα στη χώρα. Και τι εννοώ αντισυστημικό? Προφανώς θέλουμε να έχουμε ένα σύστημα που να λειτουργεί. Αλλά όχι αυτό το σύστημα. Αυτό το σύστημα που έχει φτιαχτεί στην Ελλάδα, που χρεοκόπησε τη χώρα και δεν έμαθε κανείς τίποτα, ρε γαμώτο. Κανένας. Πραγματικά το βλέπεις παντού, από τις υποκλοπές μέχρι τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την κοροϊδία στο ρεύμα, παντού. Αυτό το σύστημα πρέπει να τελειώνει. Πρέπει να τελειώνει. Είμαστε αντί αυτού του συστήματος. Αλλά όχι με λαϊκισμό, όχι με φρούδες ελπίδες, όχι με προτάσεις του τύπου θα διαγράψουμε το παράνομο χρέος. Όχι. Εξεκάθαρες τομές που θα βάλουν μια τάξη στη χώρα και επιτέλους η Ελλάδα θα μπορεί να παράγει πράγματα. Δεν έχουμε μια παραγωγική οικονομία, ενώ οι άνθρωποι δουλεύουν πολύ. Οι άνθρωποι, οι Έλληνες, δουλεύουν πολλές ώρες. Αλλά ως χώρα, ως σύστημα, δεν είμαστε ανταγωνιστικοί, δεν είμαστε ανθεκτικοί, δεν είμαστε παραγωγικοί. Και αυτό είναι ένα μείζον θέμα. Διότι όταν είναι να πέσει έστω και λίγο ο τουρισμός, όπως μπορεί να γίνει κάλλιστα αντιστοιχώς το καλοκαίρι, αυτό μετά θα έχει εκθετική επιρροή στην υπόλοιπη οικονομία. Δηλαδή καταλαβαίνετε, από εκεί έρχεται το συνάλλαγμα, από εκεί μειώνεται το έλλειμμα στα αγαθά, από εκεί υπάρχει, ναι, υπάρχει και χρήμα, cash μετρητά που κινείται το φθινόπωρο, από τα τύψη, από την υπόλοιπη οικονομία, γιατί έτσι λειτουργεί δυστυχώς η οικονομία μας και πρέπει να αλλάξει αυτό με χαμηλή φορολογία και σταθερή φορολογία. Λοιπόν, άρα δεν μπορώ να σας πω ότι θα έχουμε μπροστά μας πιο εύκολες καταστάσεις.
0: Όχι, νομίζω άλλωστε αυτό το λένε και οι οικονομικοί παράγοντες της χώρας. Άκουε δηλαδή τον εκπρόσωπο του ΣΕΒ χθες να λέει ακριβώς τα ίδια πράγματα, ότι κινδυνεύει η οικονομία, ότι είναι προβληματική.
1: Και επίσης δηλαδή
0: δεν το λέει μόνο η αντιπολίτευση, το λένε και οι άνθρωποι της αγοράς, αυτό θέλω να πω.
1: Ναι, έτσι είναι. Και επίσης χωρίς τη μείον άκαμψης και από τα κανονικά ευρωπαϊκά κονδύλια να έχουμε στο επόμενο ΕΣΠΑ 12 δισεκατομμύρια ευρώ λιγότερο στην 7 ετία. Καταλαβαίνετε ότι αυτό και μόνο αυτό, αυτά τα δύο πακέτα είναι 1% επιβράδυνση στην οικονομία χωρίς εκείνα. Χωρίς το ταμείο ανάκαμψης και χωρίς τα 12 δις την αυταετία. Άρα 1% λιγότερο ανάπτυξη πάνω στον ονομαστή, ας το πούμε έτσι. Καταλαβαίνετε τι μπορεί τι διάχυση θα έχει αρνητική ή πίεση προς τα κάτω.
0: Ναι. Πάμε σε χειρότερες μέρες λοιπόν, όλοι προειδοποιούν γι' αυτό, το λέτε κι εσείς. Να ρωτήσω κάτι άλλο, γιατί προφανώς εδώ πέρα δεν υπάρχει αντίλογος ή εν πάση περιπτώσει ο αντίλογος είναι ασθενής. Εσείς το τελευταίο χρονικό διάστημα έχετε επιλέξει και μέσω των social πολλές φορές και μέσα από τα μέσα ενημέρωσης, όσες φορές έχετε το λόγο. Στα mainstream media δεν τον έχετε και πάρα πολύ, νομίζω στα περιφερειακά μέσα.
1: Δεν έχω πρόβλημα στα mainstream media να έχω το λόγο, να είμαι δίκαιος. Δηλαδή πολλές φορές βγαίνω στην τηλεόραση εθνικής εμβέλειας, αλλά το θέμα είναι ότι, συγγνώμη σου διακόπτω, αλλά ότι πολλές από τις συζητήσεις είναι ανούσιες και κλισέ. Δηλαδή, θα μπορούσατε να εργαστείτε με αυτό το άτομο. Παιδιά, δεν είναι. Τι είναι αυτό, δεν καταλαβαίνω. Τηλεπαιχνίδι είναι. Τηλεόραση των ανθρώπων είναι. Δεν είναι ο κατηγερματισμός της κεντροαριστεράς. Υπάρχει πλουραλισμός σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη, σε όλες τις υπόλοιπες δημοκρατίες. Υπάρχουν αρκετά μεσαία, μικρομεσαία κόμματα, τα οποία εκπροσωπούν διαφορετικές απόψεις. Και εκεί θα καταλήξουμε, εκεί πρέπει να καταλήξουμε.
0: Ναι, μιλάτε για κυβερνήσεις συνεργασία στην Ελλάδα με κάποιο κοινό πρόγραμμα, υποθέτω.
1: Άλλο, και επίσης, αυτός ο όρος κυβερνήσεις συνεργασίας. Ειλικρινά, τι πατέντα ελληνική είναι αυτή. Δεν το έχω ακούσει πουθενά έξω να λέγεται cooperation governments. Coalition λέγονται. Δηλαδή συνασπισμό.
0: Συνασπισμός κομμάτων, ναι, εντάξει.
1: Ναι, συνασπίζονται, συμφωνούν βάσει ενός πολιτικού προγράμματος που έχει επιλέξει ο λαός της κάθε χώρας. Τόσο δύσκολο είναι να μιλήσουμε με όρους ιδεών και προγράμματος αντί με το εάν ο ένας πολιτικός αρχηγός γουστάρει τον άλλον. Δηλαδή είναι ανόητες πολλές αυτές τις ερωτήσεις και συζητήσεις στα κανάλια της εθνικής εμβέλειας.
0: Και
1: χαίρομαι πάντα όταν συζητώ με ανθρώπους, με επαγγελματίες σαν και εσάς, που μπορούμε να λέμε δύο πράγματα παραγωγικά για ποιο μας ακούει, αντί αυτά τα κλισέ που έχει βαρεθεί ο κόσμος.
0: Τώρα, μιας και το θέσατε όπως εγώ, πρέπει να ρωτήσω, δεν είναι προσωποκεντρικά τα περισσότερα κόμματα στην Ελλάδα? Δηλαδή, δεν είναι ακριβώς αυτό που συμβαίνει σε κάποιες άλλες χώρες της Ευρώπης, θα έλεγα, γιατί την αμερικανική πολιτική σκηνή δεν την γνωρίζω καλά. Εσείς ίσως καλύτερα προφανώς, γιατί μεγαλώσατε εκεί. Αλλά είναι προσωποκεντρικά στην Ευρώπη, βλέποντας τι συμβαίνει τώρα στην Βρετανία ή σε άλλες χώρες και τα λοιπά. Τα κόμματα δεν είναι τόσο προσωποκεντρικά όσο είναι στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα είναι. Δηλαδή είναι ο αρχηγός, ο πρόεδρος που δίνει τον τόνο.
1: Λοιπόν, καταρχάς στην Αμερική, που μεγάλωσα και εκεί, γιατί μέχρι πρώτη ηλικία ήμουνα στην Ελλάδα, στην Αμερική το όντως είναι πιο προσωποκεντρικά, επειδή υπάρχουν προκριματικές διαδικασίες από πάνω μέχρι κάτω και εσωκομματικά. Δηλαδή ένα άτομο το οποίο είναι μέλος ενός κόμματος δεν έχει ανάγκη υπογραφές και επιλογή του αρχηγού του κόμματος για λίστες και τέτοια πράγματα. Μπορεί μόνος του με την αξία του ως μέλος του Δημοκρατικού ή του Ρεπουμπλικάνικου κόμματος να γίνει υποψήφιος γερουσιαστής του κόμματος στο Τέξας ή σε οποιαδήποτε πολιτεία. Συνεπώς είναι πιο αξιοκρατικό σε προσωπικό επίπεδο το σύστημα στην Αμερική. Από εκεί και πέρα όμως απαιτεί τεράστια κονδύλια πριν να σηκώσει από διάφορα λόμπι ή να εμπνεύσεις κόσμο να δώσει 20 δολάρια ή ένα μικρό ποσό ή 5 δολάρια το μήνα ή ό,τι μπορεί, για να μπορείς να χτίσεις το οπλοστάσιο για να κάνεις εκλογές. Δηλαδή είναι άλλο σύστημα στην Αμερική από ότι εδώ. Εδώ η κομματική λίστα και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν όλοι αυτοί οι μηχανισμοί δυστυχώς δημιουργούν ένα πάρα πολύ δύσκολο περιβάλλον στο να μπορεί κάποιος να πολιτευτεί γενικά για πρώτη φορά. Δηλαδή δεν έχετε ιδέα πόσο κόσμο συναντώ που λέει ναι, πρέπει να μπλέξουμε για να αλλάξουμε τα πράγματα, αλλά ότι καν δεν έχει περάσει το μυαλό ότι μπορεί να πολιτευτεί. Σου λέει, μα αυτό δεν είναι για μένα. Τι πλάτες έχω, δεν μπορώ να αρχίσω. Συνεπώς, με ένα περίεργο τρόπο, το ελληνικό σύστημα είναι όντως πιο προσωποκεντρικό από ότι το αμερικάνικο. Αν και το αμερικάνικο σου δίνει, δηλαδή είναι πιο στο πρόσωπο με τις διαδικασίες, αλλά σου δίνει παραπάνω ελευθερία και αυτονομία στον κάθε υποψήφιο. Ενώ εδώ, εάν δεν περάσει από κομματική λίστα από την αρχηγία του κόμματος, δεν μπορείς καν να βγεις βουλευτής. Άρα αυτό πρέπει να αλλάξει, πρέπει να έχουμε περιφέρειες, έδρες, δηλαδή να βγαίνουν σε πολύ μικρότερο πληθυσμό, παίρνοντας χαρά 5.000 κατοίκους, και να υπάρχουν δύο ψηφοδέλτια, ένα κομματικό και ένα ενιαίο, στο οποίο να μπορεί κάποιος να κατέβει για βουλευτής, χωρίς να έχει ανάγκη να έχει το χρήσμα κάποιου κόμματος. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, ενδυναμώνει και την κοινοβουλευτική δημοκρατία μας. Διότι έχουμε καταντήσει η νομοθετική εξουσία να ξεπλένει την εκτελεστική, αντί να την ελέγχει.
0: Λοιπόν, εσείς έχετε επιλέξει, σας πάω από ένα θέμα στα άλλα, αλλά δεν είναι πολύ ο χρόνος και πρέπει να τα συζητήσουμε όλα. Εσείς έχετε επιλέξει το τελευταίο χρονικό διάστημα να κάνετε αποκαλύψεις, κυρίως μέσω των social, τα οποία βέβαια περνάνε μετά και στα υπόλοιπα μέσα ενημέρωσης, σε σχέση με την κυβερνητική πολιτική και σκάνδαλα, τα οποία αποκαλύπτετε, και κάποια με ιδιαίτερη επιτυχία, θα έλεγα.
1: Εντάξει, κοιτάξτε, αυτό είναι μια αντιπολίτευση που θα πρέπει να την έκαναν τα κόμματα που παίρνουν κρατική χρηματοδότηση. Οι Δημοκράτες είναι ένα νέο κόμμα, αλλά είναι κάτι το οποίο το έκανα την πρώτη στιγμή. Όταν ήμουν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, είχα αναφερθεί σε πολλά που έκαναν τότε, και στις υποκλοπές και στη φήμωση της ΑΔΑΕ, του Χρήστου Ράμου, τότε που εντυλάρισε με τον Βελόπουλο Μητσοτάκης στη διάσκεψη των Προέδρων, και πολλά άλλα. Μετά πήγα την Νέα Δημοκρατία στον οικονομικό εισαγγελέα, έμεσα μέσω Blue Skies και της VNO, που ήταν τριγωνικές αλλαγές, που το μαύρο χρήμα που είτε είναι άσπρο στα χαρτιά και είναι τριγωνικό, είτε είναι μαύρο στην πράξη, ρέει άφθονο στο πολιτικό σύστημα της χώρας. Έχω κάνει πρόταση νόμου γι' αυτό, έχει σταλεί στα άλλα κόμματα, συγγίνει χθείος, κλασικά. Τέλος πάντων, ναι, κοιτάξτε, δεν θέλω μόνο να βγάζουμε σκάνδαλα, το κάνουμε όλη την ώρα, και νομίζω ότι καταλαβαίνει ο κόσμος και τον τρόπο που μιλάω και από όλη τη στάση μου, ότι όντως δεν με έχει κανείς και ό,τι είναι σωστό το βγάζουμε. Αλλά πρέπει να υπάρχει και ένα όραμα, ένα θετικό όραμα για τη χώρα, λύσεις. Και αυτό είναι το οποίο λείπει. Και εκεί που λέμε για τα κόμματα και αν είναι προσωποκεντρικά, ναι, δυστυχώς έχουν γίνει πολύ πιο προσωποκεντρικά. Τα δύο παλιά κόμματα, το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, είναι λιγότερο έτσι, διότι έχουν ακόμα πολύ μεγάλη παρουσία στους αρμούς της εξουσίας, έτσι, που σημαίνει χρήμα, το πω απλά, εντάξει, χρήμα και επιρροή. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να πάμε πίσω στις ιδέες. Ιδέες ότι εγώ τι θα κάνω με τη ζωή σου, τι προτείνω για τη ζωή σου. Έχουμε χάσει δηλαδή πραγματικά το δάσος εδώ. Πιστεύει κανείς ότι είναι όλο προσωπικότητα και ένας μεσσίας που θα έρθει? Δηλαδή δεν μετράει κάποιος τι προτείνει, δεν μετράει κάποιος να καταλαβαίνει οικονομικά, δεν μετράει αν θα βάλει παραδείγματος χάρη κανόνες στο Μυστήριο Ενέργειας για να μην πληρώνουμε τα υπερκέρδη τα οποία βγάζουν οι ΔΕΗ και άλλοι οργανισμοί. Μπορεί και αυτό να το κάνει αυτό, ή θα επηρεαστεί, ξέρετε, από τις διαφημίσεις που δίνουν στα μέσα ενημέρωση που τους στηρίζουν. Γιατί έτσι παίζεται το παιχνίδι.
0: Ναι, προφανές είναι αυτό και το έχουμε πει και εμείς από εδώ πολλές φορές. Άρα λοιπόν λέτε ότι είναι θέμα προγράμματος περισσότερο και όχι προσώπου.
1: Ιδεών, αξιών. Έτσι θα έπρεπε να είναι. Έτσι θέλουμε να είναι. Και εγώ δεν ζητάω από τον κόσμο να στηρίξει δημοκράτες απλά επειδή μπορεί να με συμπαθεί ή να βλέπει τον αγώνα που κάνω ή να βλέπει ότι το έχω παρατήσει κτλ. Όχι, να ακούσει και πράγματα που από εμάς. Επαναλαμβάνω, οι δημοκράτες είναι το μόνο αντισυστημικό, δηλαδή τολμηρό, καθαρό, ανεξάρτητο, ορθολογικό κόμμα στη χώρα. Και ορθολογικό και προοδευτικό. Δηλαδή βάζει τον ανθρωπισμό μέσα, βάζει την κοινωνική πλειοψηφία, και ορθολογικό σημαίνει ξέρουμε πώς λειτουργεί ο κόσμος σήμερα. Ξέρουμε πώς μπορούμε να κάνουμε τη χώρα να παράγει και να μπορούν όλοι να είναι πιο ευκατάστατοι, να έχουν αξιοπρέπεια.
0: Άρα, ναι, είναι κατανοητό. Ζητάτε μια διαφορετική πολιτική στη χώρα. Επειδή μας μείναν 2-3 λεπτά, θέλω να πάμε στην ουσία του κλεισίματος. Δηλαδή, αυτό πώς μπορεί να γίνει? Εγώ, ξέρετε, δεν έχω σε μεγάλη εκτίμηση τις δημοσκοπήσεις και το λέω πολύ συχνά. Ωστόσο, είναι ένα εργαλείο το οποίο δεν έχουμε αυτό και δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε άλλο, γιατί δεν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Υπάρχουν και άλλες δημοσκοπήσεις των σχολικών. Όταν βλέπετε διάδραση στα social media,
0: ναι,
1: παραδείγματος χάρη. ακόμα και για εσάς, για αυτό το οποίο κάνετε. Λοιπόν, είναι πολύ ξεκάθαρη η δημοσκόπηση αυτή, το engagement, η διάδραση που μπορεί να δείτε.
0: Σωστό.
1: Από τι σας λέει ο κόσμος. Υπάρχει δημοσκόπηση όταν έχετε και έμεση, ποιοτική. Μπορεί να έχετε πολύ κόσμο ο οποίος έλεγε ότι είναι δεξιός και έρχεται και σας λέει: εγώ δεν είναι αυτό, δεν είναι δεξιά.
0: Πώς θα έρθει η πολιτική αλλαγή στη χώρα, ήθελα να ρωτήσω, ναι, κύριε Πρόεδρε.
1: Με βάση
0: τα δεδομένα. Αλήθεια.
1: Η κάλπη είναι άδεια. Λοιπόν, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η πολιτική είναι το μόνο μέσο αλλαγής της ζωής μας. Σε νέα βάση. Πρέπει να είναι μέσο δημιουργίας συνθήκων ευτυχίας, να το πω απλά. Αυτό πρέπει να είναι. Ο κάθε άνθρωπος θέλει να είναι ευτυχισμένος. Το οποίο φυσικά χρειάζεται να έχει μια οικονομική κατάσταση, επαρκή, πρέπει να έχει την υγεία του. Λοιπόν, αλλά πάνω απ' όλα αυτός είναι ο σκοπός της πολιτικής, είναι να δημιουργεί προϋποθέσεις ευτυχίας. Δηλαδή, όσο ρομαντικό και να ακούγεται αυτό, αυτή είναι η ουσία της πολιτικής. Πρέπει να καταλάβουμε αυτό, ότι αν δεν μπλέξουμε με την πολιτική, δεν πρόκειται να έχουμε αυτή τη νέα συνθήκη. Άρα λοιπόν, λέω, παροτρύνω τον κόσμο να μπλέξει, να ακούσει, όχι μόνο να ψηφίσει, αλλά και να συμμετέχει μέχρι την ψήφο. Δηλαδή, εάν άκουσε κάτι σήμερα από μένα που του άρεσε, να το πει σε ένα γνωστό. Δεν έχει ιδέα τι διαφορά κάνει να διαχέει τη σωστή πληροφορία. Πετραδάκι, πραγματικά μπορούμε να χτίσουμε κάτι καλό. Μην αφήνετε κανέναν να σας εκβιάζει. Διλήμματα, Μητσοτάκης ή χάος, ή τι θα γίνει, δεν ξέρουμε, ή δεν υπάρχει 41% οι δημοσκοπήσεις. Είμαστε ελεύθεροι πολίτες. Έχει χυθεί πολύ αίμα για να είμαστε ελεύθεροι πολίτες. Λοιπόν, μην εκβιαζόμαστε από κανέναν. Με ελεύθερη σκέψη και ανοιχτή καρδιά, πάμε να ψηφίσουμε και να ψηφίσουμε για έντιμους ανθρώπους που μπορούν να φέρουν αλλαγή που θέλουν.
0: Λοιπόν, είναι σαφές το μήνυμα που δίνετε. Εγώ να πω ότι το Σάββατο αύριο θα είστε στην Πάτρα. Κάνετε περιοδεία σε διάφορες περιοχές σε όλη την Ελλάδα, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, γιατί εντάξει, πάντα και στις ευρωεκλογές και πριν και στον διάμεσο έχω οργώσει τη χώρα, διότι και όταν μου λένε πώς και από εδώ, το καταλαβαίνω. Λέω, συγγνώμη, δεν έρχονται άλλοι. Εγώ έχουμε ένα κόμμα που εκπροσωπεί όλη την επικράτεια. Και μόνο αυτή η ερώτηση σου δείχνει πόσο υδροκέφαλο είναι το όλο σύστημα. Αλλά η πλάκα, ξέρετε ποια είναι ότι και στην Αθήνα δεν περπατάνε έξω οι υπόλοιποι. Δεν φοβούνται να περπατήσουν ακόμα και στην Αθήνα που είναι. Άρα εντάξει, εγώ περπατάω ελεύθερα. Αγαπώ πάρα πολύ την επαφή μου με τον κόσμο, γιατί και μαθαίνω και μπορώ να προσφέρω, να επικοινωνήσω. Η πολιτική υπηρεσία στους πολίτες. Είναι τιμή μου που πριν 3 χρόνια ήμουν στο επικρατείες στους απόδημους και τώρα δέχομαι τέτοια ανταπόκριση και αγάπη από τον κόσμο και θα κάνω ό,τι μπορώ για να σταθώ αντάξιος των προσδοκιών.
0: Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ
0: καλή
1: πολύ.
0: Καλή σας μέρα. Λοιπόν, ακούσαμε τον Πρόεδρο του Κόμματος Δημοκράτες, τον κύριο Στέφανο Κασελάκη, ο οποίος θα είναι αύριο στην Πάτρα, όπως είπαμε. Και εμείς φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ήταν το Δελτίο Θεέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 μεγάκυκλους. Μαζί σας μέχρι και αυτή την ώρα ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια η Δάφνη Μανολάκου, μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιέρης. Εμείς, φίλες και φίλοι, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την προσεχή Δευτέρα, την ίδια πάντα ώρα, με όλα τα θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας και φυσικά την άποψή μας πάνω στα κυριότερα από αυτά, χωρίς φόβο αλλά κάποιες φορές με αρκετό πάθος. Εσείς, φίλες και φίλοι, να προσέχετε, γιατί οι καιροί είναι πονηροί. Πολύ και καλή σας μέρα. Παραδίδουμε ευθύς αμέσως σκητάλη της ενημέρωσης στην Εφη Τσιμάρα και την εκπομπή της Ευθέως. Σας ευχόμαστε επίσης καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
1: Ειδήσεις. Κατέληξε χθες το βράδυ και η δεύτερη 17χρονη που είχε πέσει μαζί με τη φίλη και συμμαθητριά της από την ταράτσα της πολυκατοικίας όπου διέμενε. Η κοπέλα νοσηλευόταν τις τελευταίες μέρες σε κρίσιμη κατάσταση στο ΚΑΤ ύστερα από την πτώση. Έδωσε πολυήμερη μάχη στη μονάδα εντατικής θεραπείας, αλλά δυστυχώς την έχασε. Η είδηση του θανάτου της προκαλεί βαθιά συγκίνηση, ενώ φίλοι και συμμαθητές και κάτοικοι της περιοχής παρακολουθούν συγκλονισμένοι την εξέλιξη της τραγωδίας που έχει σοκάρει το Πανελλήνιο. Αρχίζει σήμερα το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας χωρίς την παρουσία Καραμαλή, ο οποίος με μια ομιλία μανιφέστο από τη Θράκη προέβαλε την πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και υπενθύμησε ότι η εθνική κυριαρχία απαιτεί ισχυρές συμμαχίες πέρα από τη Δύση. Έτσι, από την ακριτική Ξάνθη, ο πρώην Πρωθυπουργός επέλεξε να στείλει ηχηρό μήνυμα, όχι μόνο προς το Πεκίνο, αλλά κυρίως προς το Μέγαρο Μαξίμου. Με μια ομιλία γεμάτη σημειολογία, ο κύριος Καραμαλής υπερασπίστηκε την παρακαταθήκη της διακυβέρνησης του, θέτοντας ουσιαστικά το πλαίσιο μιας εθνικής εναλλακτικής απέναντι στη σημερινή εξωτερική πολιτική. Έχοντας δίπλα του ως θυμόμενο πρόσωπο τον Κινέζο πρέσβη στη χώρα μας, Φανκ Χιου, ο πρώην Πρωθυπουργός υπενθύμησε ότι σε ένα κόσμο που γίνεται ολοένα και πιο απρόβλεπτος, ασταθής και αβέβαιος, η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να παίξει σε πολλά ταμπλό, αρκεί να διαθέτει στρατηγικό όραμα και πίστη στα συγκριτικά της πλεονεκτήματα. Μια παρέμβαση που θα προκαλέσει αίσθηση στους γαλάζιους διαδρόμους της Νέας Δημοκρατίας του κυρίου Μητσοτάκη. Δρυμία επίθεση στην κυβέρνηση με σκληρή γλώσσα εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης μετά τη νέα απόπειρα πολιτικής δολοφονίας, όπως τη χαρακτήρισε, εναντίον του. Μιλώντας χθες το βράδυ στο Άξιον 24, ο κύριος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση και προσωπικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη για ανυπαρξία στην αντιμετώπιση της ακρίβειας και για ενορχιστρωμένες εκστρατείες συκοφάντησης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απάντησε σε υψηλούς τόνους τις κατηγορίες περί δήθεν ηθικού ζητήματος, με το ακίνητό του και τη μίσθωσή του στο κτηματολόγιο. Είναι ψεύτες και συκοφάντες. Δεν ανέχομαι να μου κουνάνε το δάχτυλο για ηθικοί αυτοί που εμπλέκονται σε δικογραφίες, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης και τόνισε. Έστησαν ένα δημοσίευμα για να κάνουν μια πολιτική δολοφονία, δίνοντας όλα τα στοιχεία βεβαίως ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για το ακίνητο που μισθώνει στο δημόσιο. Καιρός.
0: Αραιή συννεφιά σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου και ανέμους 3 με 4 μποφόρ.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνη. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο Ψητοπολείο, η Γοργόνα. ΝΟΠΑ. Τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο Ψητοπολείο, η Γοργόνα. Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
4: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ. Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
5: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
6: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
5: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
7: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
8: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
7: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610 329 643 ή στο 2610 314 248 και σε WhatsApp στο 6970 020 069.
8: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
7: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
9: Ράδιο Γάμα 94FM.
10: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
11: Ράδιο Γάμα 94FM.

Αγαπητοί ακροατές, φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή Ευθέως. Στο μικρόφωνο η Εφη Τσιμάρα. Τον ήχο ρυθμίζει η Δάφνη Μανολάκου. Και εσείς μένετε πάντα συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα και στους 94 μεγάκυκλους στα FM.

Φέρ το λέει ο Ακύλας και προσπαθεί να κυριαρχήσει πάνω στη σκηνή της υποκουλτούρας, της ευρωπαϊκής υποκουλτούρας της Eurovision. Δεν ξέρω γιατί πρέπει να είμαστε οι Έλληνες τόσο υπερήφανοι για αυτόν τον διαγωνισμό. Ωστόσο, εφόσον γίνεται, μπορεί κάποιοι να τον παρακολουθήσουν. Βεβαίως, όλα αυτά, φίλες και φίλοι, έχουν και ένα όριο. Έχουμε καταστραφεί σχεδόν σε πολλά επίπεδα. Δεν εννοούμε να το καταλάβουμε αυτό και περιμένουμε από τα πολιτικά κόμματα να μας σώσουν. Ακόμα δεν έχουμε βάλει μυαλό. Αυτός που θα μας σώσει είναι πρώτα ο εαυτός μας. Είναι ο μεγαλύτερος εχθρός μας και από αυτόν πρέπει να ξεκινήσουμε. Γιατί αλλιώς αυτόν και τις αδυναμίες του εξακολουθούν να εκμεταλλεύονται όλα τα συστήματα, είτε πολιτικά είτε άλλα. Έτσι λοιπόν πέσαμε στο τρίπτυχο «Φέρ το, πάρ το, δώστο» και πάει λέγοντας, και η κατάσταση στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό και σύστημα έχει ξεπεράσει το δελφινάριο. Έχουμε ανέβει επίπεδο, η κατάσταση έχει φτάσει σε αδιέξοδο. Και αυτό πρέπει να το βάλουμε καλά στο μυαλό μας. Δεν έχουμε άλλα περιθώρια. Εάν και τώρα δεν μπούμε στη διαδικασία μιας ενδοσκόπησης, ο καθένας στο δικό του χώρο, στο δικό του σπίτι αν θέλετε, η καταστροφή μας είναι σίγουρη. Είναι σίγουρη. Άκουγα τον προχθές τον κύριο Θοδωρόπουλο. Ο κύριος Θοδωρόπουλος είναι πρόεδρος του ΣΕΒ, ο οποίος τι μας έλεγε, μας έκανε μια επανάληψη του μαθήματος του κυρίου Πισαρίδη, τον οποίον προσκυνάνε ως Άγιος το Μέγαρο Μαξίμου και όλο το περίβλημα Μητσοτάκη στην οικονομική πολιτική. Και τι ξαναείπε ο κύριος Θεοδωρόπουλος? Κλείστε τις μικρομεσαίες για να σωθείτε. Ελάτε να φτιάξουμε trust για να μπορέσετε να αντέξετε. Αυτή είναι η κατάντια μας. Αυτό λέγεται καταστροφή μιας κοινωνίας και ενός λαού. Ή αν δεν λέγεται καταστροφή, τουλάχιστον είναι η αρχή του τέλους. Τώρα βέβαια δεν ξέρω τι σας λέει εσάς αυτή η δισούλα την οποία ψάρεψα. Ξέρετε, δεν έχει υποθεί πάρα πολύ στα κανάλια, τα κεντρικά κτλ. Αλλά ο κύριος, πώς τον λένε, ο νέος υπουργός αγροτικής ανάπτυξης, ο κύριος Μαργαρίτης Κινάς, δηλαδή ένα κακέκτυπο του Αβραμόπουλου, το οποίο έβαλε ο Μητσοτάκης ως υπουργό αγροτικής ανάπτυξης, να μιλήσει δηλαδή με τους αγρότες, τους ηλιοκαμένους και τους ψαράδες, οι οποίοι δεν βρίσκουν δίχτυα πλέον ούτε να ψαρέψουν. Οι άνθρωποι κοντεύουν να πέσουν στη θάλασσα να πνιγούν. Τι έκανε λοιπόν αυτός ο κύριος? Πήγε και υπέγραψε ότι σταματάει η χρηματοδότηση στους βιολογικούς καλλιεργητές. Γιατί? Διότι βρέθηκαν 2-3 ως συνήθως που τα έπαιρναν χωρίς να τα δικαιούνται. Ολόκληρος ο ΠΚΠ έδινε λεφτά χωρίς να τα δικαιούνται. Οι φραπέδες και οι χασάπιδες και οι κυρίες με τις Φεράρι και δεν ξέρω τι άλλο, και οι άλλοι κύριοι που κληρονομούσαν τις μαμάδες τους ξαφνικά και αγοράζανε, πουλάγανε τα χωράφια και αγοράζανε Φεράρι και δεν ξέρω τι άλλο. Είναι μια κατάσταση, φίλες και φίλοι, είναι και τέλος εβδομάδα σήμερα. Δεν θέλω δηλαδή να επαναφέρω όλο αυτό το έσχος που ζούμε την τελευταία εβδομάδα. Τα προβλήματα είναι καθημερινά. Είναι ο Έλληνας πολίτης. Πρέπει να μας ακούσουνε. Αν δεν μας ακούσουνε, έχουμε αποτύχει εμείς. Τελεία. Αυτό είναι το θέμα. Δεν μπορεί να ζητάμε λύσεις από ανθρώπους, όχι μόνο που δεν τις έχουνε, δεν μπορούν και να τις επιβάλλουνε. Τους ζητάς λύσεις σε ανθρώπους που βλέπεις ότι το πόθεν έσχες τους είναι το λιγότερο 1,5 εκατομμύριο το χρόνο. Δεν μιλάω βεβαίως, δεν παραλληλίζω την υπόθεση Ανδρουλάκη αυτή τη στιγμή, μην παρεξηγηθώ.
οι περισσότεροι από τους 300 της Βουλής, οι 250 έχουν επίξει στα ακίνητα, έχουν real estate εταιρείες. Εντάξει, και περιμένει ο κόσμος να δει λύσεις από τέτοιους ανθρώπους. Δεν μιλάω για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι κληρονόμησαν, έτσι. Μπορεί κάποιος και από εμάς να έχει κληρονομήσει ένα σπίτι από τους γονείς του, από ένα συγγενή του. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι εκατομμυριούχος. Μπορεί και να το βγάζει, να τα βγάζει ίσα ίσα πέρα. Δεν μιλάω για αυτά. Ή αν είχε λεφτά ο πατέρας του, μπορεί να έχει πάρει και δυο σπίτια, αν θέλετε. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι ζητάμε λύσεις από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Είναι παράτερο, είναι τρελό, φίλες και φίλοι. Δεν μπορεί να τα ζητάμε όλα αυτά από τον κύριο Μητσοτάκη. Πρέπει να γίνει ανατροπή. Έβλεπα χτες τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος προσπαθούσε να εξηγήσει τα ανεξήγητα. Προσπαθούσε να δώσει εξηγήσεις. Κατά τη γνώμη μου, εάν ήμουνα στη θέση του, δεν θα έδινα καμία εξήγηση στον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη και τα υπόγεια του Μαξίμου. Είναι αρχηγός κόμματος. Εάν έχει κάποιος αντίρρηση, να τον πάει στο δικαστήριο και να του τα πάρει κιόλας. Αυτή είναι η άποψή μου. Χωρίς κουβέντες και πολλά λόγια. Δεν μπορεί να εκτίθεται. Ο Ανδρουλάκης πάει για αυριανός πρωθυπουργός. Καμία αντίρρηση. Εάν ο κόσμος τον θέλει και τον ψηφίσει και τον πείσει, πολύ ευχαρίστως. Δεν υπάρχει αντίρρηση σε αυτό. Δημοκρατία έχουμε. Αναθυμηθεί το Πασόκ το τι είχαν στήσει στο Τζίπρα κάποτε. Και όχι μόνο στο Τζίπρα, και σε άλλους, και σε πολλούς άλλους. Για να ξέρουμε για τι πράγμα μιλάμε. Κανείς δεν αντιλέγει ότι ο Ανδρουλάκης προέρχεται από μια οικογένεια που είχε χρήματα, που είχε ακίνητα. Δεν τα έχουν κρύψει οι άνθρωποι αυτοί. Τι θα μείνει όμως στο τέλος? Ότι μας αμπούκιασε ένα εκατομμύριο. Το εκατομμύριο, καταλάβατε? Γιατί κανένας από εσάς, ή τουλάχιστον η πλειοψηφία, δεν θα κάτσει να ψάξει πώς, τι και γιατί. Του δόθηκε ένα βήμα χτες το βράδυ του Ανδρουλάκη, το άρπαξε και εντάξει, εν μέρη έκανε σωστά. Κατά τη γνώμη μου δεν έπρεπε καν να δώσει εξηγήσεις. Και δεν φτάνει αυτό. Θυμάστε την ιστορία με το λογιστή πριν από λίγες μέρες το Ποθενέσχες. Ωραία, έχει ένα εκατομμύριο στο Βέλγιο, μάλιστα. Αυτό το εκατομμύριο ήτανε, μπορεί να είναι ένα, μπορεί να είναι λιγότερο, δεν το ξέρω. Δεν είμαι λογιστής κανενός, δημοσιογράφος είμαι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, είπε αυτό που εγώ διαφωνώ σε αυτό που είπε, γιατί αυτά είναι χρήματα που τα είχε βγάλει όταν ήταν ευρωβουλευτής, πολλά χρόνια ευρωβουλευτής, και ξέρουμε τι σημαίνει αυτό στην Ευρωβουλή. Εδώ υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κάνει περιουσίες. Πήγανε για μια πενταετία και γυρίσανε εκατομμυριούχοι από τις Βρυξέλλες και δεν προσέφεραν τίποτα στον τόπο τους. Αλλά μη συνεχίζει ένας λασπωμένος άνθρωπος, προσπαθούν να τον λασπώσουν, να δώσει εξηγήσεις, να απολογηθεί σε ποιον? Στο Μητσοτάκη? Στον Άδωνη με τα διευκρίνιστα? Στον Άδωνη που χρωστάει 500 χιλιάρικα στις τράπεζες? Τόσα λέει το Ποθενέσχες του. Δεν ξέρω τι άλλα χρέη έχει ο καθένας. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα να έχει ενορχιστρωμένη και να βγαίνει ακόμα και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και να μιλάει για ηθικό θέμα. Ποιο είναι το ηθικό θέμα? Ηθικό θέμα είναι ότι έχουν καταστρέψει την Ελλάδα. Ηθικό θέμα είναι οι οπεκεπέδες, τα μαύρα και τα άσπρα που ρίχνανε σε ανθρώπους που δεν τα δικαιούντο. Επιμένω σε αυτό. Ξέρετε τι λέει ο κόσμος έξω? Και αυτό ξεκίνησε η κουβέντα πριν από λίγες μέρες που βγήκε το Ποθενέσχες των πολιτικών. Κοιτάζει ο κόσμος τις καρτέλες που βγαίνουν στα κανάλια και λέει: Παναγία μου, εγώ ουδέποτε έχω δει αυτά τα χρήματα και ούτε πρόκειται ποτέ στη ζωή μου να τα δω. Πάει στη Λαϊκή. Την προηγούμενη εβδομάδα οι ντομάτες είχαν 2 ευρώ και τώρα έχουν 3-10. Και περιμένω να φτάσει το μεσημέρι, μια μισή ώρα, μπας και πέσουνε.
για να μπορέσει να πάρει ένα κιλό ντομάτες, να τραφεί κάπως καλύτερα, έτσι. Γιατί εδώ δεν μπορεί να τρώμε τα σάπια της Μερκοσούρ. Ο κύριος λοιπόν αυτός, ο κύριος Μαργαρίτης Χινάς, αυτό το κακέκτυπο του παλιού, πώς το λένε, κομιλφό Δημήτρη Αβραμόπουλου, οικομψευόμενου των Βρυξελών πολιτικού, προερχομένου εκ της Ηλίας, τι έκανε? Είδε, αφού έκοψε λοιπόν στους ανθρώπους τα λεφτά, αυτούς που πρέπει να τα πάρουνε, αποφάσισε ότι πρέπει να αλλάξει στυλ το γραφείο του και άρχισε να ξυλώνει τα πατώματα, από ό,τι έχω μάθει, για να φτιάξει καινούρια. Λοιπόν, αν αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να είναι εκεί που είναι και να μένουν ατιμόρυτοι από τον κόσμο, λυπάμαι πολύ, εάν το σκέπτεστε έτσι. Εγώ δεν θα σας πω τι να κάνετε, αλλά σαν πολίτης κι εγώ νομίζω ότι δικαιούμαι να έχω γνώμη.

0: Ίσως είχε πάρα πολύ μεγάλη σημασία αυτή η επίσκεψη του Καραμαλή στη Θράκη. Ο Καραμαλής, κοιτάξτε, μιλάω για τον πρώην πρωθυπουργό, ο οποίος δεν πρόκειται να πάει σήμερα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ευτυχώς δεν έχουν διαγράψει και τον Καραμαλή, αλλά ο Καραμαλής κρατάει πλέον αποστάσεις όχι απλώς ασφαλείας, αλλά μεγάλες αποστάσεις από τη Νέα Δημοκρατία. Και με αυτό που έκανε χθες απέδειξε ότι δεν τους έχει ανάγκη βεβαίως, αλλά δεν θέλει να είναι ενεργός με τον τρόπο που θα του υποδείξει ο κάθε Μητσοτάκης της Νέας Δημοκρατίας. Και ξέρω πολύ καλά τι λέω. Το παρασκήνιο στη Νέα Δημοκρατία, το συνέδριο της οποίας ξεκινάει σήμερα και περιμένουμε τις ομιλίες του κυρίου Μητσοτάκη για το Ελλάδα 3.0, δηλαδή φύγαμε από το 2.0, από τις μεγάλες αναπτύξεις και τα πολλά κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης, και πάμε τώρα πλέον στην Ελλάδα του 3.0, δηλαδή την Ελλάδα του 2030. Και ο Μητσοτάκης θέλει οπωσδήποτε μία τρίτη τετραετία, και εάν συνεχίσουμε όλοι εμείς έτσι όπως το κάνουμε κάθε μέρα, μάλλον θα την πάρει. Ας προσέξουμε λοιπόν. Επιμένω εγώ, ο Καραμαλής είπε κάποια πράγματα εχθές τα οποία είναι σε κόντρα με όλα αυτά τα οποία λέει το Μαξίμου και κάνει το Μαξίμου στην εξωτερική πολιτική. Υπερασπίστηκε την πολυσχηδή εξωτερική πολιτική, την οποία πρέπει να πω ότι είχε κατά κάποιον τρόπο υιοθετήσει και η κυβέρνηση Τσίπρα. Είχαν κάνει πολλά ταξίδια, θυμάμαι τον Κοτζιά να μην παίρνει ανάσα από αεροδρόμιο σε αεροδρόμιο και από συναντήσεις σε συναντήσεις σε διάφορες χώρες, σε πολλές χώρες. Βεβαίως θα μου πείτε τότε δεν υπήρχε το πρόβλημα των δύο πολέμων. Οκ, να το δεχτώ. Αλλά οι σχέσεις που είχαν δημιουργηθεί, ήρθε ο κύριος Μητσοτάκης εν μία νυχτή και τις έβαλε κάτω και τις πάταγε. Λοιπόν, σάκ τα πόδι. Καραμαλής τι είπε από τη Θράκη? Απαντούσε και εμέσως πλην σαφώς στην κυρία Γκυλφόιλ, την Αμερικανίδα πρέσβη, σε ό,τι αφορά την Κόσκο, την σχέση μας με την Κίνα και το άνοιγμα της πρωτοπορίας της εγκατάστασης των Κινέζων στην Ευρώπη από την Ελλάδα. Αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο όπλο το οποίο η Ελλάδα έπρεπε να το πουλάει στην Ευρώπη. Δηλαδή έπρεπε να το προχωρήσει όλο αυτό το πράγμα σε επίπεδο στρατηγικής, επενδυτικής στρατηγικής. Να φέρει Κινέζους, επένδυσαν οι Κινέζοι, θεωρείται τότε η μεγαλύτερη επένδυση στην νότιο-ανατολική Ευρώπη το λιμάνι του Πειραιά από την Κόσκο. Η Κόσκο μια εταιρεία είναι. Δεν σημαίνει ότι έχει έρθει όλο το κινέζικο κράτος. Εχτες έγινε χαμός στο Πεκίνο και προχθές με τις συναντήσεις που είχαν οι Κινέζοι high-tech, παραγωγή high-tech, με τους Elon Musk και τους υπόλοιπους, οι οποίοι γιατί πήγανε στο Πεκίνο? Κορόιδα ήτανε. Λοιπόν, επειδή λοιπόν άνθρωποι σαν την κυρία πρέσβη εδώ στην Αθήνα δεν έχουν το πολιτικό εκτόπισμα για να αντιληφθούν ούτε τη θέση της χώρας στην οποία έχουν έρθει για να υπηρετήσουν τη δική τους χώρα, έτσι, ως εκπρόσωποι της εδώ, αλλά δεν έχουν και το υπόβαθρο, το πολιτικό εδώ στην Ελλάδα, να τους υποδείξει με τρόπο τι πρέπει και τι δεν πρέπει για τη χώρα μας. Έτσι, δεν μπορεί να βγαίνει λοιπόν η πρέσβης μιας τρίτης χώρας των ΗΠΑ και να αποφασίζει για το αν το λιμάνι του Πειραιά θα παραμείνει στην Κόσκο ή θα το πάρουν οι Αμερικάνοι. Και αυτό που μου είχε κάνει εντύπωση τότε ήταν ότι έλεγε θα τους πετάξω έξω και δεν δίνω και λογαριασμό σε κανέναν. Βεβαίως. Αυτά της είπανε της κυρίας Γκυλφόιλ. Δεν φταίει η ίδια. Αυτά την άφησα να καταλάβει εδώ στην Ελλάδα. Ότι ήρθε σε παροικία της Φλόριντας. Καταλάβατε. Ή της Καλιφόρνιας. Δεν μας νοιάζει. Δηλαδή είναι μια κατάσταση, μια δουλικότητα την οποία δεν μπορώ προσωπικά να αντέξω. Εάν εσείς μπορείτε να την αντέξετε, με γεια σας, με χαρά σας. Έχουμε φτάσει στο σημείο να παίζουμε το δαχτυλίδι. Ο κύριος Δένδιας, ο οποίος υποτίθεται ότι ο κύριος Νίκος Δένδιας, ο οποίος υποτίθεται ότι είναι ο number one δελφίνος της Νέας Δημοκρατίας, που σημαίνει ότι μπορεί να διεκδικήσει την προεδρία του κόμματος και αύριο την πρωθυπουργία, ποιος ξέρει. Παρακαλάει τους Ουκρανούς, το Κίεβο, να μας δώσουν εξηγήσεις. Εχθές αναρωτιόμουν εδώ και είχαμε το στρατηγό τον κύριο Λουκόπουλο. Του δώσε απάντηση ο υπουργός ο άμυνας της Ουκρανίας που ήταν στη σύσκεψη. Δεν του απάντησε τίποτα. Του είπε προσεχώς. Καταλάβατε που μας έχουν γραμμένους. Ο δε κύριος Γεραπετρίτης, αντί να σηκώσει και τα τσιμέντα με αυτό που κάνει η Τουρκία απέναντι, και θα πω δύο λόγια γι' αυτό για να καταλάβετε τη σοβαρότητά του, τι είπε, άρχισε πάλι να μιλάει για τα ήρεμα νερά. Οι άνθρωποι, τι να σας πω τώρα. Γι' αυτό λέω, έχουμε αρχίσει και παίζουμε το νάτο νάτο το δαχτυλίδι. Έτσι, πούντο πούντο δεν θα το βρεις. Και ο άλλος λέει φέρτο. Φέρτε τα όλα λοιπόν εδώ πέρα, να τα βάλουμε πάνω στο τραπέζι, να δούμε τι θα κάνουμε. Τι γίνεται τώρα με την Τουρκία? Η Τουρκία δεν θέλει πόλεμο, λένε αυτοί που γνωρίζουν προς το παρόν. Δεν μπορούμε όμως να αποφύγουμε τα θερμά επεισόδια, φίλες και φίλοι. Και θα σας πω κάτι πολύ απλό και πολύ πρακτικό. Εάν σε περίπτωση ψηφιστεί αυτός ο νόμος που θα ψηφιστεί στην Άγκυρα στις αρχές Ιουνίου, αρχίσει η Άγκυρα να στέλνει τις ακτεωρούς στα 6 μίλια εκεί που πάνε να ψαρέψουν οι δικοί μας, και κάποιος ας πούμε πάει στα 6,5, ξέρετε θα γίνει, θα τον συλλάβουν, εντάξει, και θα τον πάνε να δικαστεί με βάση τον νόμο της Τουρκίας, ότι παραβίασε τον ξένο νόμο. Έχετε αντιληφθεί τι έχει να γίνει? Βγαίνουνε διάφοροι στρατηγοί και τα λοιπά και δεν έχουν αίσθηση και συνέστηση και μιλάνε ακόμα δεν πρέπει να τρομάξουμε τον κόσμο. Βεβαίως ο κόσμος αν ήξερε τι έχουν κάνει στο παρασκήνιο θα είχε τρομάξει από πριν. Αυτό είναι το θέμα. Δεν τον τρομάζει τον κόσμο ο Τούρκος που φωνάζει απέναντι. Τον τρομάζει το εσωτερικό του. Τι έχουν κάνει οι δικοί μου, σου λέει. Δεν σου λέει τι κάνουν οι Τούρκοι. Καταλάβατε, φίλοι και φίλες? Αυτό είναι το θέμα μας. Φέρτο λοιπόν το Σάββατο, βρέστο και πάρτο, πρέπει να τους πούμε. Καταλάβατε? Υπάρχουν θέματα. Η ωραιότερη στιγμή πάντως στην παγκόσμια σκηνή εχθές ήταν η συνάντηση του Xi Jinping, του Κινέζου Προέδρου, με τον Donald Trump. Μια κατάσταση η οποία ήταν παράτερη και αισθητικά, εάν την έβλεπε κάποιος. Η αξιοπρέπεια του Xi Jinping δεν είχε καμία σχέση με αυτό το πώς να το πω, το κουτσαβάκικο της Ανατολικής Ακτής των Ηνωμένων Πολιτειών. Λοιπόν, από εκεί και πέρα άρχισε ο Xi να μιλάει στον Τραμπ για την παγίδα του Θουκυδίδη, και πολύ σωστά του το είπε ο Κινέζος Πρόεδρος. Τώρα ο Τραμπ τι κατάλαβε δεν ξέρω, γιατί πρόκειται και για εντελώς αμόρφωτο άνθρωπο. Του είπε ότι πρέπει να αποφύγουμε την παγίδα του Θουκυδίδη, δηλαδή δεν πρέπει να συγκρουστούμε γιατί δεν συμφέρει κανένα μας. Δηλαδή όταν μια δύναμη μεγάλη νιώθει ότι υπάρχει αναδυόμενη δύναμη που την απειλεί, αυτή η αίσθηση φέρνει κάποια στιγμή τη σύγκρουση. Και αυτό είναι παλιά ιστορία, αρχαία ιστορία. Οι Κινέζοι είναι αρχαίος λαός, εκτιμά την ελληνική ιστορία, την αρχαία ελληνική ιστορία, και την μελετά πάρα πολύ, όπως και την περσική ιστορία, την ιστορία των Περσών, έτσι, γιατί πρόκειται για μεγάλες χώρες, για μεγάλους πολιτισμούς, για τους οποίους εμείς εδώ ως παιδεία τους έχουμε τσαλαπατήσει, κυρίως το δικό μας πολιτισμό. Καταλάβατε? Από εκεί και πέρα αντιλαμβάνεστε ότι ένα βιβλίο να ανοίγαμε αντί να ασχολιόμαστε με το Facebook κάθε μέρα, θα είχαμε πολύ περισσότερα να αντιληφθούμε και να καταλάβουμε από όσα συμβαίνουν στη διεθνή σκηνή, αλλά και στη δική μας τη σκηνή, η οποία βεβαίως ελπίζω σύντομα να πέσει και να τσεκιστούν όλοι αυτοί. Βέβαια πρέπει να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι με πιάσε ο ίστρος, γιατί αντιλαμβάνομαι το τι έρχεται και φυσικά σας τα δίνω κι εγώ έτσι πολλές φορές, όχι μασημένα, αμάσιτα, για να τα καταλάβετε. Είδατε που λέει, να το καταλαβαίνω στο δόντι το μακαρόνι. Λοιπόν, έτσι πρέπει, όχι μασημένη τροφή, πρέπει να σκέπτεστε. Και για να σκέπτεστε πρέπει να ξέρετε. Σας δίνω λοιπόν την πληροφόρηση όσο καλύτερα μπορώ και όσο πιο έγκαιρα μπορώ, και από εκεί και πέρα, εδώ από το Ράδιο Γάμα, που είστε πάντα συντονισμένοι, θα ακούτε αλήθειες και θα τα ακούτε ευθέως τα πράγματα. Πάμε λοιπόν τώρα σε διαφημίσεις. Θα ξεκινήσει σε λίγο η Φωνή του Πολίτη και θα περιμένω να σας ακούσω. 2610-390.000.
1: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
2: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
3: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
3: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
4: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
3: Τηλέφωνο 2610-313-388.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
2: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
5: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
6: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
6: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
6: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετεί.
7: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς? Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος Μίκα Πατρία. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά? Κάργος Μίκα Πατρία. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612-613-791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος Μίκα Πατρία. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
8: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
9: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
8: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
10: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Ρούβρις.
11: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπατα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
12: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο Ψητοπολείο, η Γοργόνα.
13: ΝΟΠΑ. Τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο. Η Γοργόνα τα βρείτε στο Ιχθυοπολείο ψητοπολείο. Η Γοργόνα. ΝΟΠΑ. Τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο.

0: Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553. Ράδιο Γάμα
1: 94FM.
0: Αχαΐα,
1: Ηλία,
0: Ετωλοακαρνανία
1: και www.radiogamma.gr.
2: Η φωνή του πολίτη. Η δική σας φωνή στον αέρα. Επικοινωνήστε τώρα με τα τηλέφωνα του Ράδιο Γάμα.
3: Yo me voy a Barcelona. Yo me voy a Girona.
4: Είναι η φωνή του πολίτη, φίλες και φίλοι. Ξεκίνησε η δική σας στιγμή, η δική σας ώρα. Και φυσικά έχουμε ένα μικρό τεχνικό προβληματάκι. Μας έπεσε μια γραμμή ενός φίλου. Θα επανέλθουμε πολύ γρήγορα. Εδώ η Δάφνη Μανολάκου δίνει τη μάχη της, τη βλέπω. Και όπως πάντα είναι επιτυχής η έκβαση. Καλημέρα σας, φωνή του πολίτη.
5: Ναι, καλημέρα Έφη και καλό Σαββατοκύριακο.
4: Επίσης.
5: Με υγεία πάνω απ' όλα. Μια και αναφέρθηκε στα πόθεν αίσια των βουλευτών και των υπουργών.
4: Ναι.
5: Ο κύριος Χατζηδάκης δήλωσε το 24 εισόδημα να είναι 320.000 ευρώ.
4: Ναι.
5: 24 ακίνητα. Και
4: από ένα 500 να παίρνεις από το καθένα το μήνα νίκη, φαντάζεσαι πόσα λεφτά είναι.
5: Και χαρτοφυλάκιο λέει σε
4: αμοιβαία μόνο.
5: Σε αμοιβαία ομόλογα πάνω από ένα 1 εκατομμύριο ευρώ.
4: Ο Χατζηδάκης ήταν επί πολλά χρόνια ευρωβουλευτής, μην το ξεχνάμε αυτό. Έχει κάνει μπάζα από πολύ μικρή ηλικία.
5: Αλλά σου λέω και είπε και το μεγαλύτερο ανέκδοτο ότι το υπερπερώναμε το 12,5 δις.
4: Ναι.
5: Δεν οφείλεται, λέει, στους φόρους, στους
4: απάτους
5: που μας έχουν
4: βγάλει. Είναι από τις επενδύσεις. Είναι από τις επενδύσεις που του φέρω σχοινάς.
5: Είναι, λέει, ότι πάει καλά η οικονομία του κράτους.
4: Αυτό
5: δηλαδή,
4: είναι.
5: Δηλαδή βλέπει από τον εαυτό του, δηλαδή.
4: Ναι, ρε παιδί μου, μα είσαι σοβαρός τώρα. Δηλαδή, συγγνώμη, από πού έρχονται οι επενδύσεις, δηλαδή. Δεν έχω καταλάβει.
5: Αυτό
4: δεν έχω καταλάβει.
5: Θυμίσαι τότε το Σιμίτι Παπαντονίου με το χρηματιστήριο που λέγει πάμε καλά και καταστράφηκε ο κόσμος.
4: Και πηγαίνετε στο χρηματιστήριο τότε. Θα το ξεχάσουμε αυτό.
5: Και μετά είπε, λέει, ας προσέχατε, λέει, ήταν ρίσκο, λέει.
4: Έτσι, μπράβο.
5: Δηλαδή, τάπορα αφού βγαίνει στην τηλεόραση, ήταν σε 10 εκατομμύρια κόσμο ότι πάμε καλά και όλα είναι μια φούσκα και έσκασε και καταστράφει ο κόσμος. Το ίδιο λέει και ο κύριος Χατζηδάκης. Τώρα, λέει, δεν οφείλεται, λέει, το υπερπλεώνασμα, λέει, τους αβάσταχτους φόρους που μας έχουν εγδάρει στην κυριολεκτία, αλλά οφείλεται, λέει, ότι πάει καλά η οικονομία. Τότε, αφού πάει καλά η οικονομία, γιατί δεν καταργείται τελείως το ένστια που το έβαλε ο Σταμαράντο τον Βενιζέλο για 2 χρόνια και τώρα από το 2013 και έχουμε τώρα.
4: Θυμάσαι τι είχε γίνει με τον ένστια τότε.
5: Ναι,
4: θυμάσαι ότι τον περνάγανε μέσα από τη ΔΕΗ.
5: Ναι, τότε από τη ΔΕΗ και μετά από το
4: Σταμαράντο. Όταν ο κόσμος λοιπόν δεν μπορούσε να πληρώσει τη ΔΕΗ, δεν μπορούσε να πληρώσει τον ένστια και έμενε μέσα χρέος τη ΔΕΗ, θυμάσαι πόσα σπίτια δεν είχαν ρεύμα.
5: Ναι,
4: τα θυμούνται αυτά οι κύριοι και οι κυρίες σήμερα.
5: Από αυτό το ΕΝΦΙΑ έχει καταστραφεί κόσμος, έχει αυτοκτονήσει κόσμος. Ξέρεις πόσοι είχαν ακίνητα και δεν μπορούσαν να τα νοικιάσουν οι άνθρωποι και
4: δεν
5: είχαν εισόδημα να πληρώσουν το ΕΝΦΙΑ. Αν θυμάσαι ένα γιος και μάνα μυστικό που αυτοκτόνησε.
4: Ναι, το θυμάμαι. Είχε γίνει σάλος και δεν φτάνει αυτό. Οι αυτοκτονίες.
5: Δεν έχουμε να φάμε και αυτοκτονήσαν οι άνθρωποι. Κατασταθεί δηλαδή, λέγανε το 2 χρόνια.
4: Δεν έχει σημασία αν έχει ακίνητα. Σημασία έχει αν μπορείς να τα συντηρήσεις αυτά τα ακίνητα. Δηλαδή να τα πληρώσεις. Γιατί εδώ είναι έγκλημα το να έχει ακίνητο. Έτσι. Θεωρείται έγκλημα πλέον. Οικονομικό έγκλημα.
5: Τα βατζιλίκη κάθε μήνα σε ένα
4: σπίτι
5: σου χτυπάνε και σου παίρνουν ένα επιπλέον νίκη. Του λέει φέρ το, αλλιώς θα σου κατασκευάσω.
4: Έτσι είναι. Φέρ το. Καλά μας λέει ο Ακύλας. Γι' αυτό λέω εγώ φέρ το. Πάρ το, δώστο και βρες το και πάρ το, θα του πω εγώ. Άμα μπορείς να βρεις, πάρ
5: τα. Γιατί το κίνημα δεν πληρώνω. Χάσανε τα σπίτια τους. Τώρα χτυπάνε τους και δεν πληρώνανε και έχουν.
4: Κοίταξε, όλες αυτές οι λαϊκίστικες πατέντες, εγώ γι' αυτό δεν τις πίστεψα ποτέ. Δεν τις πίστεψα ποτέ και δεν μπόρεσα και να τις υπερασπιστώ δημοσιογραφικά, έτσι. Γιατί δεν είχαν βάση ανατροπής του δεδομένου. Δηλαδή όλα αυτά είναι για το δρόμο. Εγώ δεν κάνω πολιτική στο δρόμο, κατάλαβε. Δεν μου πάει. Αυτό είναι το θέμα μου.

0: υπάρχουν, εντάξει, στην Ελλάδα έχει υποχρεώσει, έχει και δικαιώματα. Εντάξει,
1: τα πάντα έχει. Αρκεί να ξέρει να τα αποτιμήσει και να τα διασφαλίσει. Και τα δικαιώματα και τι υποχρεώσει.
0: Και να τα υπερασπιστεί.
1: Αυτό είπα, να τα διασφαλίσει και να τα υπερασπιστεί, εννοείται. Αλλά δεν μπορώ το λαϊκισμό του καθενός να τον εφορτώνω με εγώ, όταν λέω εγώ εννοώ σχηματικά το θέτω το θέμα, και μετά να έρχεται η πολιτεία συγγνώμη και να με κλείνει φυλακή. Σουρείς.
0: Καλά οικονομία, γιατί δεν καταργείται αυτό το ειδικό φόρο που τώρα ξέρεις το επιπλέον.
1: Μα ποια οικονομία πάει καλά, φίλε μου? Σηκώνει τα μισά λεφτά από το πλεόνασμα και πάει και τα δίνει πίσω στο, πώς το λένε, ξοφλήσαμε το Δουνοτού, είπαμε, εντάξει, οκ.
0: Το Δουνοτού, λέει, ξοφλήσανε, λέει, τέτοιο που ήταν για το 2030, και ο κόσμος συνταξιούχη από τις 15 του μήνα έχει τελειώσει η σύνταξη.
1: Μα δεν υπήρχε κανένας λόγος να πάει τώρα να δώσει τα λεφτά αυτά.
0: Έχει φορά πάλι το Δευτέρι, όταν παίρνει τη σύνταξη.
1: Αγαπητέ μου, δεν τους ενδιαφέρει όλο αυτό. Γι' αυτό είπα εγώ. Το μόνο πράγμα είναι να σκεφτεί ο κόσμος, του δίνεται μια ευκαιρία να πάρει τα πράγματα στα χέρια του. Είναι η κάλπη ανοιχτή, δεν είναι άδεια, είναι η κάλπη, δεν είναι γεμάτη. Λοιπόν, ας φροντίσει να σκεφτεί πιο σοβαρά το μέλλον του.
0: Εντάξει, γιατί εγώ όπως είπα, εντάξει, δεν υπάρχει κάποιος να ενδιαφέρεται για εμάς.
1: Αν δεν ενδιαφερθούμε εμείς, κανένας δεν πρόκειται να ενδιαφερθεί, αγαπητέ μου.
0: Για την πάρτι τους, για την κονόμα. Είδες, βγαίνουν πάνε στην πόλη της Βουλή και σε μέσα σε 4 χρόνια έχουν αποκτήσει Παναγία στα μάτια.
1: Λοιπόν, από εκεί και πέρα τους ρώτησε κανένας, από πού, παιδάκι μου, ενώ ανοίξεις εσύ, για να βρεθείς αύριο με ένα λογαριασμό 100.000, 200.000, θα σου αλλάξουν τα φώτα που βρήκες τα λεφτά.
0: Ή θα στα πάρουν, θα στα άστρο σε πάνω.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια. Ότι ξεπλένεις μαύρο χρήμα. Λοιπόν, τέλος πάντων.
0: Ελά στο μεγαλείο σου. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Να είμαστε καλά, να είμαστε όρθιοι. Γεια σας.

0: Είναι η φωνή του πολίτη, φίλες και φίλοι. Καλημέρα σας, σας ακούμε.
1: Κυρία Τσιμπάδα, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Θέλω να εστιάσω σε ένα διαφορετικό ζήτημα, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό.
0: Πείτε μας, βεβαίως.
1: Το τελευταίο χρονικό διάστημα υπάρχουν πάρα πολλοί τραυματισμοί απεργατών σε διάφορες ενασχολήσεις.
0: Ναι, σε οικοδομές. Ναι, είχαμε και προχθές, είχαμε και χθες νομίζω. Δεν θυμάμαι τώρα. Αλλά είχαμε, γιατί το είχα και εγώ στο δελτίο ειδήσεων και τα λοιπά. Ήταν τραγικό αυτό.
1: Αυτό το οποίο θέλω να εστιάσω είναι ότι στις περισσότερες επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν κόσμο και ειδικότερα στις κατασκευαστικές ή στις τεχνικές.
0: Σε οικοδομές μου λέτε, ναι, που είναι.
1: Υπάρχει ένας εργασιακός μεσαίωνας, υπάρχει μια πλημελή. Κατάσταση ελέγχου από τις υπηρεσίες.
0: Ναι. Και δεν ελέγχει κανένας κανέναν, λέτε.
1: Και θα σας πω κάτι και το λέω δημόσια, ότι τους δίνω μία εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Γιατί θα εκθέσω καταστάσεις και πράγματα δημόσια.
0: Δεν κάνετε τις καταγγελίες σας. Και εμείς εδώ είναι ανοιχτή η γραμμή μας.
1: Δεν μπορεί να βιάζουμε. Ναι. Να εκβιάζουμε.
0: Ναι.
1: Να εκμεταλλεύονται το 2026.
0: Ναι.
1: Τον κόσμο ο οποίος έχει ανάγκη για να πάρει στο παιδί του γάλα. Όλοι αυτοί οι οποίοι παρουσιάζονται, οι μεγαλοσχήμονες, στα καλά εστιατόρια, με καλά αυτοκίνητα, με πλουτισμό που καλά κάνουν και τον έχουν, χωρίς να είναι τυπικοί στις υποχρεώσεις τους, είτε αυτό λέγεται ασφάλιση, είτε λέγεται αυτό
0: επιμέλεια και των μέτρων ασφαλείας και τα λοιπά στα
1: εργασιακού χρόνου,
0: έτσι.
1: Ηλικιακού
0: ορίου.
1: Δεν μπορεί να έχει τον 65χρονο στον 5ο όροφο οικοδομής
0: ανοιχτό,
1: για να σηκώνει μαδέρια,
0: έτσι.
1: Χωρίς να υπάρχει ο μηχανισμός, τα μηχανήματα, το ντύσιμο της οικοδομής και τα λοιπά. Λοιπόν, έχουν μία εβδομάδα ποιοι? Η επιθεώρηση εργασίας, η αστυνομία και το εργατικό κέντρο, γιατί μετά θα εκτεθούν όλοι.
0: Σε αυτό δεν που λέτε, αν έχετε στοιχεία και τα λοιπά, είναι καλό να τα βγάλετε.
1: Κυρία Τσιμαρά, μία εβδομάδα θα ήθελα και εσείς να βοηθήσετε τον κόσμο ο οποίος ταλαιπωριέται, να βγάλετε αυτούς να μας πούνε το τελευταίο χρονικό διάστημα πόσους ελέγχους
0: έχουν κάνει.
1: Πραγματοποιήσει. Να εκτεθούν όλοι. Γιατί
0: να σας πω τι λένε. Θέλετε να σας πω τον αντίλογο τους? Να σας τον πω εγώ από την αρχή. Ότι αν δεν έχουμε καταγγελία, δεν μπορούμε να πηγαίνουμε, ας πούμε, στην οικοδομή
1: είναι
0: του κυρίου
1: αυτό,
0: Τάδε και τα λοιπά.
1: Κυρία Τσιμάρα, πληρώνονται όχι μόνο να κάθονται σε ένα γραφείο, πληρώνονται για να ελέγχουν να ελέγχουν το καλό σέχει και για τον επιχειρηματία και για τον εργαζόμενο.
0: Τι να σας πω, φίλε μου, έχετε δίκιο.
1: Εγώ σας
0: ακούω με πολύ προσοχή, δηλαδή.
1: Όταν γίνονται έσχοι από δημόσια έργα που εργάζονται ανθρώποι οι οποίοι δεν ελέγχονται αν είναι ασφαλισμένοι, δεν ελέγχονται αν είναι Ρωμά.
0: Στα δημόσια έργα νομίζω ελέγχονται.
1: Φυλάχτε λίγο μικρό καλάθι, κυρία Τσιμάρα.
0: Τουλάχιστον αυτό είχα υπόψη μου. Ξέρετε,
1: κυρία,
0: δεν τα ξέρω και όλα, για όνομα του Θεού.
1: Φυλάχτε διαφορετικά ονόματα, διαφορετικές ταυτότητες και πάμε και λιώμενη κατάσταση. Πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Για να σας το λέω, είναι επικυρωποιημένο.
0: Όχι, εγώ σας ακούω πολύ, με πολύ προσοχή. Λοιπόν, αλίμονο.
1: Περιμένω λοιπόν και από εσάς, επειδή είστε καθαροί σαν το διαμάντι.
0: Εντάξει, εγώ τη δουλειά μου προσπαθώ να κάνω.
1: Θα σας πω κάτι, κυρία Τσιμάρα. Αν δεν υπήρχε δημοσιογραφία και αν δεν υπήρχαν συχνότητες, είτε τηλεοπτικές είτε ραδιοφωνικές, οι οποίες είναι χωρίς να
0: υποχρέωση. Το βήμα που έχω είναι ελεύθερο, καταλάβατε, αυτό είναι το θέμα.
1: Και χωρίς να υπάρχει υποχρέωση στο να δώσετε απολογία ή να δώσετε στον εργοδότη σας, επειδή έχει πάρει διαφημίσει και οτιδήποτε έχει να κάνει, βγάλτε αυτό το πράγμα. Η κοινωνία.
0: Να σας πω κάτι, δεν είναι θέμα διαφημίσεων, είναι θέμα αρχής. Εγώ, επειδή έχω την ελευθερία από αυτό το μικρόφωνο, να πω ορισμένα πράγματα. Τα λέω και τα λέω από καρδιές. Εάν κάποιος συμπολίτης που είναι ακροατής και ακούει και τα λοιπά και θεωρεί ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει, να αξιοποιήσει, θα το πω εγώ καλύτερα, αυτή την ώρα που δίνουμε στους ακροατές να βγουν να μας πούνε και τα λοιπά, τα κακοσκήμενα, τι γίνεται, τους ενοχλεί, πώς μας λέτε εσείς τώρα, να κάνουν τις καταγγελίες τους, εμείς από εκεί και πέρα αυτό είναι η μεγάλη μας τιμή, η μεγάλη χαρά. για το Ράδιο Γάμα. Γιατί, γιατί σημαίνα, ακούγεται, καταλάβατε.
1: Ο κόσμος, έχοντας όπλο και υποστήριξη από φορείς σαν και εσάς, δεν φοβάται, γιατί όλες
0: δεν πρέπει επιχειρήσεις, να φοβάται ο κόσμος.
1: Όλες αυτές οι επιχειρήσεις περιβάλλονται από ανθρώπους της νύχτας, οι οποίοι φοβίζουν τον κόσμο. Είναι σημαντικό λοιπόν να βγουν ελέγχοι στο δρόμο, πάνω στο φορτηγό, στο ταξί, στον επαγγελματία, στην επιχείρηση, στις μεταφορικές, στο αφορτικά, παντού. Μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους χωρίς να πάρουν
0: την επιχείρηση. Και δεν την κάνουν, ή μήπως παίρνουν κάποιο μηνιάτικο.
1: Αυτό είναι μέσα στο πρόγραμμα.
0: Είναι μέσα στο πρόγραμμα.
1: Κάποτε είχα ένα γνωστό ο οποίος συγχωρέθηκε, κυρία Τσιμάρα.
0: Το εργατικό ήταν... κέντρο, πιστεύετε ότι μπορεί να κάνει κάτι?
1: Δεν καταλαβαίνω.
0: Και δεν το κάνει.
1: Εγώ νομίζω ότι πρέπει να κάνει. Γιατί,
0: γιατί εγώ βλέπω να κάνει κατόπιν εορτής. Δηλαδή πρώτα γίνεται το ατύχημα και μετά φωνάζει το εργατικό κέντρο.
1: Λοιπόν, για
0: το
1: να
0: λέω.
1: Μην γίνει λοιπόν πάλι ατύχημα, ή για να μην έχουμε λοιπόν αυτοκτονίες και για να μην έχουμε άλλα πράγματα, θα πρέπει να βγουν στο δρόμο. Και η λύση είναι συγκεκριμένη. Δεν χρειάζεται να πάνε σε επιχειρήσεις. Βλέπεις φορτηγό, το σταματάς. Ποιος είσαι, ταυτότητα επιχειρηματίας. Καταλάβατε.
0: Μάλιστα,
1: δεν
0: μάλιστα.
1: Γίνεται. Δεν γίνεται, κυρία Τσιμάρα.
0: Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και από εδώ, φίλε μου.
1: Λοιπόν,
0: σας το υποσχόμαι. Αυτό μπορώ να σας το υποσχεθώ. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: Είναι η φωνή του πολίτη, φίλες και φίλοι, και σας ακούμε. Καλή σας μέρα.
1: Ναι, καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης, σας ακούμε.
1: Πάνω σε αυτό που είπατε με το εργατικό κέντρο, και υπάρχει ανυπαρξία βέβαια.
0: Ναι.
1: Αλλά θα σας πω εγώ περιστατικό που συνέβη σε δικό μου άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Κοπέλα που δούλευε 12 χρόνια ανασφάλιση στο μαγαζί στο κέντρο της Πάτρας περίπου.
0: Ναι. Εμπορικό κατάστημα, υποθέτω, λέτε.
1: Όχι, εταιρεία ηλεκτρολογική.
0: Μάλιστα.
1: Ηλεκτρολογικά έργα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: όλο το προσωπικό, έχει γύρω στα 30 άτομα, όλο το προσωπικό ασφαλισμένο, ήταν ανασφάλιση κοπέλα. Περνάει η επιθεώρηση εργασίας, 12 χρόνια ανασφάλιση.
0: Μάλιστα.
1: Τη γράφουν και τη βάλανε και υπόγραψε κιόλας την καταγγελία για την εταιρεία ότι ήταν ανασφάλιση.
0: Ναι, αφού δεν ήταν ασφαλισμένη, ναι, βέβαια.
1: Ωραία, την έλειψε ο κύριος.
0: Την έδιωξε.
1: Την έσβησε. Την καταγγελία την έσβησε.
0: Την έσβησε. Άρα λοιπόν, καλά είπα εγώ πριν στον άνθρωπο, τον άλλο συμπολίτη που είχε πάρει τηλέφωνο, ότι εδώ υπάρχει μηνιάτικο το οποίο πέφτει.
1: Με υπογραφή της κοπέλας απάνω ότι ήταν ανασφάλιση και την πιάσανε να είναι ανασφάλιση.
0: Την πιάσανε βέβαια, ναι.
1: Ναι. Και δεν πήγε πουθενά. Έχασε 12 χρόνια ασφάλιση.
0: Μάλιστα. Αυτά να τα ακούει ο κόσμος, αγαπητέ μου φίλε, να τα ακούει ο κόσμος και να ξέρει ότι η ασφάλιση είναι κάτι το οποίο πληρώνεται.
1: Ναι, και θα βγαίνει μετά και θα φωνάζει, αλλά πήρε 5 εκατοστάρικα σύνταξη, πρέπει να το χτίσει τη σύνταξη. Δεν πρέπει να δουλεύει ποτέ ανασφάλιστα.
0: Σωστό αυτό που λέτε. Αυτό που λέτε, πέστε το, ξαναπέστε το. Γιατί είναι πολύ σωστό, βεβαίως.
1: Πήρε την άνθρωπο τώρα πρόσφατα σύνταξη και έβαλε 1.299 ευρώ σύνταξη.
0: Μάλιστα.
1: Για καλή σύνταξη δηλαδή.
0: Ωραία, είναι μια αξιοπρεπή σύνταξη, θα έλεγα. Αλλά
1: από 40χρονη ασφάλιση.
0: Βέβαια. 40 χρόνια είναι 40 χρόνια. Πώς το κάνουμε. Και τώρα σιγά σιγά να ελπίσουμε ότι αν τα πράγματα πάνε καλά, θα μπορέσουν να αποκατασταθούν και πολλές άλλες συντάξεις. Αυτό.
1: Θα ξέρετε ότι έχει βελτιωθεί πολύ το πεδίο με την έννοια, επειδή εγώ συνεργάζομαι με πολλά μαγαζά.
0: Ναι.
1: Και βλέπω ότι 2 η ώρα που τελειώνει το ωράριό του το μεσημέρι και αρχίζουν πάλι το απόγευμα,
0: ναι.
1: Πολλά. Σηκωθείτε, φύγετε. Αφήστε τη δουλειά στη μέση. Φύγετε, μη μας γράψουν. Γιατί είναι τώρα με την Εργάνη. Είναι τα πάντα.
0: Σωστό, έχετε δίκιο. Ναι, κατάλαβα τι λέτε.
1: Να μου πείτε και να δουλειά τώρα ένα τέταρτο να τελειώσουμε και τώρα να μάθουμε να τελειώσουμε. Και του λέει, όχι, φύγετε. Τα απόγευμα.
0: Ναι, για να μην μπει μέσα ο έλεγχος. Ναι, σωστό.
1: Ναι, και οι λογιστές μας λένε, όταν τελειώνετε, ούτε καφέ δεν κάθεται να είναι. Το καφέ δεν θα τελειώσει. Φεύγετε. Τα δέστε και φεύγετε.
0: Ναι, πιείτε καφέ απέναντι, ας πούμε. Ναι, κατάλαβα τι λέτε. Ναι,
1: μην σας βγουν στην εταιρεία.
0: Να μην είσαι μέσα. Ναι.
1: Καταλάβατε ότι είναι φοβόνται και οι επιχειρηματίες και τον κρατάνε.
0: Κοιτάξτε να δείτε, ο φόβος λέει τα έρημα, λέει καμιά φορά. Από εκεί και πέρα τι άλλο να πούμε, άμα χρειαζόντουσαν όλα αυτά μαστίγιο οι επιχειρηματίες. Το είχαν παρατραβήξει όμως, με συγχωρείτε.
1: Με την εταιρεία που δουλεύω, κοπέλες που δουλεύουν στο τηλεφωνικό κέντρο, σχολάνε στις 3 ώρα το μεσημέρι, 3 και 2 παίρνουν τηλέφωνο και δεν έχουν σηκώσει ποτέ τηλέφωνο τώρα.
0: Ναι, γιατί εντάξει, είναι, τα πράγματα έχουν σφίξει. Να είστε καλά, φίλε μου, και καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.
1: Να είστε
0: καλά, γεια σας.

Είστε πάντα συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα, είναι η φωνή του πολίτη. Τηλεφωνήστε στο 2610 390 000 πριν ολοκληρώσουμε. Έχουμε ελάχιστο χρόνο.

0: Είναι η φωνή του πολίτη. Και νόμιζα ότι σήμερα ήμουνα μόνο εγώ θυμωμένη, αλλά βλέπω ότι έχετε αρχίσει και παρατηρείτε τα πάντα και μας καταγγέλλετε πολλά πράγματα πολύ ενδιαφέροντα και πολύ σοβαρά πράγματα. Και αυτό μου δίνει έτσι μια άλλη οπτική και μου δίνει και δύναμη, να ξέρετε, και εμένα που χειρίζομαι αυτό το λόγο. Όπως και να έχει το θέμα, φίλες και φίλοι, μην ψαρώνετε με τίποτα. Κρατάτε την ψυχραιμία σας, δείτε μπροστά σας και πάντοτε να δείχνετε τη δύναμή σας όταν πρέπει. Όχι να την ξοδεύετε από εδώ και από εκεί. Δεν έχει νόημα. Τώρα χρειαζόμαστε να αποθηκεύσουμε δυνάμεις, γιατί έρχονται σκληρές εποχές και θα πρέπει να δείξουμε τη δύναμη μας όταν χρειαστεί. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο. Ήταν η εκπομπή Ευθέως, στο μικρόφωνο ήταν η Εφη Τσιμάρα, τον ήχο ρυθμίζει η Δάφνη Μανολάκου και είστε πάντα στο Ράδιο Γάμα, στους 94 μεγακύκλους στα FM. Να περάσετε καλά, να έχετε τα μάτια σας και τα αυτιά σας ανοιχτά, γιατί όλα αυτά γίνονται. Και για να μην μας φωνάζουν φέρτο, να τους πούμε βρέστο και πάρτο κάποια στιγμή, και άμα το βρούνε, εμένα μου γράψτε. Τη Δευτέρα το πρωί σε 9 θα είμαστε εδώ. Γεια σας.
1: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
0: Κατέληξε χθες το βράδυ και η δεύτερη 17χρονη που είχε πέσει μαζί με τη φίλη και συμμαθητριά της από την ταράτσα της πολυκατοικίας όπου διέμενε. Η κοπέλα νοσηλευόταν τις τελευταίες μέρες σε κρίσιμη κατάσταση στο ΚΑΤ ύστερα από την πτώση. Έδωσε πολυήμερη μάχη στη μονάδα εντατικής θεραπείας, αλλά δυστυχώς την έχασε. Η είδηση του θανάτου της προκαλεί βαθιά συγκίνηση, ενώ φίλοι και συμμαθητές και κάτοικοι της περιοχής παρακολουθούν συγκλονισμένοι την εξέλιξη της τραγωδίας που έχει σοκάρει το Πανελλήνιο. Αρχίζει σήμερα το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας χωρίς την παρουσία Καραμαλή, ο οποίος με μια ομιλία μανιφέστο από τη Θράκη προέβαλε την πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και υπενθύμησε ότι η εθνική κυριαρχία απαιτεί ισχυρές συμμαχίες πέρα από τη Δύση. Έτσι, από την ακριτική Ξάνθη, ο πρώην Πρωθυπουργός επέλεξε να στείλει ηχηρό μήνυμα όχι μόνο προς το Πεκίνο, αλλά κυρίως προς το Μέγαρο Μαξίμου. Με μια ομιλία γεμάτη σημειολογία, ο κύριος Καραμαλής υπερασπίστηκε την παρακαταθήκη της διακυβέρνησης του, θέτοντας ουσιαστικά το πλαίσιο μιας εθνικής εναλλακτικής απέναντι στη σημερινή εξωτερική πολιτική. Έχοντας δίπλα του ως θυμόμενο πρόσωπο τον Κινέζο πρέσβη στη χώρα μας Φανκ Χιου, ο πρώην Πρωθυπουργός υπενθύμησε ότι σε ένα κόσμο που γίνεται ολοένα και πιο απρόβλεπτος, ασταθής και αβέβαιος, η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να παίξει σε πολλά ταμπλό, αρκεί να διαθέτει στρατηγικό όραμα και πίστη στα συγκριτικά της πλεονεκτήματα. Μια παρέμβαση που θα προκαλέσει αίσθηση στους γαλάζιους διαδρόμους της Νέας Δημοκρατίας του κυρίου Μητσοτάκη. Δρυμία επίθεση στην κυβέρνηση με σκληρή γλώσσα εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης μετά τη νέα απόπειρα πολιτικής δολοφονίας, όπως τη χαρακτήρισε, εναντίον του. Μιλώντας χθες το βράδυ στο Άξιον 24, ο κύριος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση και προσωπικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη για ανυπαρξία στην αντιμετώπιση της ακρίβειας και για ενορχιστρωμένες εκστρατείες οικοφάντησης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απάντησε σε υψηλούς τόνους τις κατηγορίες περί δίθεν ηθικού ζητήματος με το ακίνητο του και την μίσθωσή του στο κτηματολόγιο. Είναι ψεύτες και συκοφάντες. Δεν ανέχομαι να μου κουνάνε το δάχτυλο για ηθική αυτοί που εμπλέκονται σε δικογραφίες, είπε ο κ. Ανδρουλάκης και τόνισε. Έστησαν ένα δημοσίευμα για να κάνουν μια πολιτική δολοφονία, δίνοντας όλα τα στοιχεία βεβαίως ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για το ακίνητο που μισθώνει στο δημόσιο.
3: Καιρός.
0: Αραιή συννεφιά σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου και ανέμους 3 με 4 μποφόρ.
3: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-5244-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
6: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
5: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Rubis.
7: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο. Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
8: Συστήματα ασφαλείας και προματισμοί Ρουμελιώτης.
7: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
8: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
7: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
8: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
7: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
8: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
7: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
9: Παράδοση είναι η διαχρονική. Και αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
10: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκο.
11: Η μυστηριώδης άβρα του βουνού που δεσπόζει στο νότο της Πελοποννήσου. Μια υπόθεση που δημιουργεί ερωτηματικά και μια περιπέτεια έρευνας που αρχίζει. Είμαι ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου και σας μιλώ για το νέο αστυνομικό μυθιστόρημά μου με τον τίτλο «Ένιγμα στον Ταΐγετο». «Ένιγμα στον Ταΐγετο» από τις εκδόσεις Πνοή. Σας περιμένει στα βιβλιοπωλεία. Αναζητήστε το.
12: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
13: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
13: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
12: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
14: Μείνετε συντονισμένοι στο ράδιο Γάμα 94. FM.

Καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε. Πρωινό Παρασκευή στη Πέμπτη. Στα μισά του μήνα φτάσαμε. Φτάσαμε στα μισά, 15 του Μάη. Φτάσαμε στο τέλος της εβδομάδας. Καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε. Πρωινό Παρασκευής, λοιπόν, μαζί πάμε ακόμα μια πρωινή εκδρομή εδώ στους 94. Radiogamma.gr μας ακολουθείτε διαδικτυακά και μια πρωινή εκδρομή είναι μαζί σας παντού. Στο μικρόφωνο Ελευθερία Στεριοπούλου, ενώ στους ήχους Δάφνη Μανολάκου και Ιόνι. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, διότι έχουμε πολλά και όμορφα πράγματα να μοιραστούμε και πολύ ωραίους ανθρώπους στην παρέα μας, όλους εσάς, αλλά και παραστάσεις που έρχονται, προσκλησούλες που έχουμε, έχουμε και το τσίρκο της Κούβας, έχουμε πράγματα. Μείνετε συντονισμένοι. Αλλάζω θέμα και κλίμα, φτάνω στα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης, αυτό που θες αυτό θα βρεις, με ζώνος 54-56 και ακροτήριο 62, μας πληρώνει και το πάρκινγκ και το ταξί, όπου και αν παρκάρουμε και τους βρίσκουμε εκεί, αυτοπρόσωπος. 7 δεκαετίες και συνεχίζουν, βρίσκουμε ακριβώς αυτό που επιθυμούμε, ίσως γι' αυτό να συνεχίζουν. Δεν χρειάζεται και το ίσως, γι' αυτό συνεχίζουν. Τρέχει το πρόγραμμα Voucher, αλλάζω θερμοσύφωνο. Κάντε μια έρευνα αγοράς και ελάτε και από εμάς, διότι ο ηλιακός θερμοσύφωνος είναι επένδυση. Το ηλιακό μας έχουμε καθημερινά δωρεάν ζεστό νερό. Δεν το αγοράζουμε ούτε για μία μέρα ούτε για κάποια χρόνια, είναι για πάρα πολλά χρόνια. Μπεμβέ και Μίνι Τζουραμάνης μαζί μας, Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, 2610-436-825. Μπορούμε να κλείσουμε σήμερα το ραντεβού μας για ένα test drive με τη νέα σειρά 1 της Μπεμβέ και να ζήσουμε από κοντά το νέο όχημα, ουσιαστικά το νέο αυτοκίνητο, το δυναμισμό της, τα δυνατά της σημεία. Δεν νομίζω να έχει αδύνατα σημεία. Τώρα, καλό είναι να πάτε στους ηθήνοντες να τα γνωρίσετε όλα και τα πακέτα αποπληρωμής και όχι μόνο. Εκεί θα συναντήσετε και την iX3 BMW καθώς και Mini Countryman και θα μπερδευτείτε και θα λέτε τι να πάρω απ' όλα. Αν έχετε ήδη όμως αυτοκίνητο, μπορείτε να αναρωτηθείτε αν το φροντίζετε το αυτοκίνητό σας, συνάμα όμως και την ασφάλειά σας στο δρόμο. Αν έχετε δικό σας αυτοκίνητο, το εξειδικευμένο συνεργείο μας είναι εδώ για να σας δώσει λύσεις σε ανταγωνιστικές τιμές, έτσι ώστε να έχετε ασφάλεια στο δρόμο, στην καθημερινότητα αλλά και στις εκδρομές σας. Καλή ώρα, πρωινή εκδρομή και όχι μόνο. Φεύγουμε από το διαφημιστικό περιβάλλον και φτάνουμε στο διαγωνισμό μας. Ένα τσίρκο διαφορετικό, ένα φαντασμαγορικό θέαμα έχει έρθει εδώ και λίγες ημέρες απέναντι από τη Βέσο Μάρε, εντός του ορίου του Λιμένα. Εκεί λοιπόν θα βρούμε το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας. Μία διπλή πρόσκληση σας έχω και σήμερα. 2610-436, θα πάρετε στην Μπεμβέ, δεν το πιστεύω. 2610-390.000, εγώ και αριθμοί μου. Λοιπόν, Ράδιο Γάμα, 2610-390.000, μια διπλή προσκλησούλα για το τσίρκο της Κούβας. Σας έχω διπλή προσκλησούλα για την παράσταση «Ούτε γάτα ούτε ζημιά». Σας έχω διπλή προσκλησούλα για την παράσταση «Άσπρο Μαύρο». Όλα τα καλά έχουμε. Μα όλα τα καλά έχουμε. Έχουμε και άνεμο. Έχουμε και έρωτα. Έχουμε και φωτιά.

Δίδω τις καλημέρες και τις ευχές από όπου και αν μας ακούτε. Πάμε για τις συνεντεύξεις, έτσι να σας προειδεάσω για το τι θα ακούσουμε σε πολύ λίγο. Θα έχουμε τη χαρά να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο από το Σύλλογο Λεύκας Πατρών, τον κύριο Χρήστο Σαλαμούρα, με αφορμή την παράσταση της θεατρικής ομάδας του Συλλόγου Λεύκας. Ούτε γάτα ούτε ζημιά, τον Σακελαρίου και Γιανακόπουλου κείμενο, σήμερα, αύριο και μεθαύριο, Παρασκευή 15, Σαββάτο 16 και Κυριακή 17 Μαΐου στο Θέατρο Επίκεντρο ΣΥΝ, μια θεότρελη κωμωδία με χαρισματικούς ανθρώπους, θα απολαύσουμε όλοι εμείς. Επί της ουσίας θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες και θα μας βάλει έτσι στην ατμόσφαιρα ο πρόεδρος του Συλλόγου Λεύκας. Στο δεύτερο μέρος της πρωινής εκδρομής θα έχουμε την χαρά να είναι μαζί μας ο καταξιωμένος ηθοποιός Αντώνης Καφετζόπουλος με αφορμή την παράσταση Άσπρο Μαύρο που έρχεται τελικά μόνο την Κυριακή 6 και 4 στο Θέατρο Πάνθεων. Είχαμε έτσι, νομίζω ήταν μια πολύ ωραία στιγμή, πολύ ωραία συνέντευξη που κάναμε με τον ηθοποιό Ζερόμ Καλούτα τις προηγούμενες ημέρες για το Άσπρο Μαύρο. Σήμερα θα μιλήσουμε και με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και δυστυχώς θα πω έτσι, ανοίγω παρένθεση και θα το πω αυτό, δυστυχώς από αυτά που μου περιέγραψε ο κύριος Καλούτα είναι πολύ επίκαιρο το συγκεκριμένο έργο. Θα τα πούμε λίγο αργότερα γιατί είναι επίκαιρο. Κλείνουμε την παρένθεση. Να ευχαριστήσω θερμά για τις ευχές σας. Οι μελωδίες έχουν γεμίσει την πόλη της Πάτρας, διότι ο μουσικός Μάιος στην Φιλαρμονική Εταιρεία Οδείο Πατρών συνεχίζεται. Και το Σάββατο και την Κυριακή έχουμε το Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 το βράδυ ρεσιτάλ βιολοντσέλου με τον Μιχάλη Χάιπελ και την Κυριακή 17 Μαΐου στις 9 το βράδυ απόϊχη της Ισπανίας, έργα με δύο πιάνα. Όλα τούτα το έχουμε πει, μιλήσαμε και με την κυρία Βασιλική Φιλιππέου, τη διευθύντρια της Φιλαρμονικής Εταιρείας Οδείο Πατρών. Είναι με είσοδο ελεύθερη. Πέραν τούτου μου έστειλε και καλημέρες η ταξιδευτίνα μου η Αφροδίτη Σκαλτσάδη Μητρακοπούλου, μιας και το μας ακούει καλά αυτό, μας το λέει ότι κάθε μέρα μας ακούει και εδώ όπως πάω να βρω το βιβλίο της εβδομάδας για ξένη λογοτεχνία, να σου και η άλλη εκδήλωση που αξίζει να την δούμε, να μου πείτε είναι πολλά. Αξίζει όμως, είναι το ένα καλύτερο από το άλλο οι επιλογές που έχουμε. Χρήστος Κωνσταντόπουλος συναντά τον ποιητή Νίκο Καβαδία. Τα είπαμε και χθες με τον κύριο Κωνσταντόπουλο. Σάββατο 16 του Μάη στο Μηχανουργείο. Είναι πολύ ωραία τα πράγματα που γίνονται. Και μιας και τα πήρα τώρα έτσι και τα βλέπω βήμα το βήμα, έχουμε και γιορτή λουλουδιών και άνοιξης από τις 6 το απόγευμα την Κυριακή 17 Μαΐου έως τις 11 το βράδυ στην πλατεία του Γυροκομιού με παραδοσιακούς χορούς, με ζωγραφική, με αγορά λουλουδιών. Μα τι όμορφα πράγματα γίνονται σε αυτή την πόλη και τι όμορφα επίσης, ευλογία Θεού θεωρώ, που τα έχουμε επικοινωνήσει σε όλους εσάς και θα έχετε την επιλογή να πείτε βρε παιδί μου εγώ θα πάω εδώ, θα πάω σε μια παράσταση, θα πάω σε αυτό, θα πάω σε μουσική παράσταση, θα πάω στο τσίρκο, είναι τόσες επιλογές. Λοιπόν, φτάσαμε έτσι ψάχνοντας, έφτασα εγώ στον Τόμας Μαν που μας προτείνει η Αφροδίτη Σκαλτσάδη Μητρακοπούλου για ξένη λογοτεχνία αυτή την εβδομάδα, γερμανό συγγραφέα συγκεκριμένα, τον Τόμας Μαν με το αριστούργημά του «Η Μπούντενμπροκ». Πρώτη έκδοση στη Γερμανία 1901 και δεύτερη έκδοση από την ελληνική έκδοση. Μιλάμε από τις εκδόσεις Μετέχμιο τώρα, τον Ιανουάριο του 2026, σε μετάφραση της κυρίας Έμις Βεκούση. Ένα εξαιρετικό πόνημα όπου θα σας καθυλώσει όπως κάθε εβδομάδα εξάλλου.
Πάμε Άννα Βύση. Άννα Βύση, είδα χθες στα social, προτού προκριθεί η Αντιγόνη, με το τι συγκλονιστικό πλάσμα είναι η Αντιγόνη και το τζαλά τζαλά. Αυτό το πράγμα είναι, βγαίνει από οθόνες, βγαίνει από YouTube, από Facebook και έρχεται δίπλα σου. Νομίζω ότι θα έχει πολύ μεγάλο, εκτός από την αποδοχή και την πρόκριση που πήρε εν τέλει το κομμάτι της Κύπρου στη Eurovision, νομίζω ότι θα έχει και μεγάλη συνέχεια η πορεία της συγκεκριμένης καλλιτέχνηδας. Την είδαμε χθες αγκαλιά με την Άννα Βύση, που σημαίνει ότι υποστηρίζει Κύπρο. Τι θα υποστηρίξει η Βύση? Υποστηρίζει Κύπρο. Να ακούσουμε λοιπόν Άννα.

0: Καλημέρες, καλημέρες να ευχηθώ σε όλους τους ταξιδευτές, τους δικούς μας, τους πρωινούς, τις πρωινής εκδρομής ταξιδευτές. Και έχουμε τούτη τη στιγμή τη χαρά να έχει έρθει ήδη στην παρέα μας ο πρόεδρος από το Σύλλογο Λεύκας Πατρών, κύριος Χρήστος Σαλαμούρας, με αφορμή τη θεατρική παράσταση του Συλλόγου, συγκεκριμένα της θεατρικής ομάδας Ήθος Ποιήν. Καλημέρα σας, κύριε Σαλαμούρα.
1: Καλημέρα, κύριε Ελευθερία, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Καλώς ορίσατε στον αέρα του Ράδιο Γάμα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και είναι χαρά μας και τιμή μας.
0: Λοιπόν, τι μας ετοιμάζετε?
1: Τι σας ετοιμάζουμε? Όπως ξέρετε, εσείς βέβαια μας ξέρετε πολλά χρόνια, η ομάδα μας ασχολείται περίπου με διαχρονικές ελληνικές ταινίες. Μας αρέσουν οι Έλληνες συγγραφείς και μας αρέσει περισσότερο αυτό η διαχρονικότητα που έχουν ορισμένα κείμενα, τα οποία είναι ανεξίτηλα στην πάροδο τόσο χρόνο.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς.
1: Αυτή τη στιγμή ανεβάζουμε ένα έργο του Σακελάριου και Γιαννακόπουλου, το Ούτε Γάτα Ούτε Ζημιά. Το οποίο είναι ένα έργο το οποίο δείχνει ακόμα τη διαχρονικότητα, τις παθογένειες τις ελληνικές, τις εντός παραθέσεως τις απιστίες τροποντινά, ας πούμε, που γίνονται και τα μπαλώματα, όλα αυτά. Είναι μια διασκευή που έχουμε κάνει στην ουσία λίγο σε αυτό το έργο, το έχουμε φέρει λίγο στα τωρινά δεδομένα και όχι στα δεδομένα της τότε εποχής.
0: Μιλάμε για κωμωδία καταρχήν.
1: Κωμωδία, πάντα είμαστε της άποψης ότι, όχι ότι δεν μας αρέσει, απλώς μας αρέσει η κωμωδία και ο σκοπός μας είναι να κάνουμε τον κόσμο ως ερασιτεχνική ομάδα να γελάσει, να ξεφύγει λίγο από τα προβλήματά του, να προβληματιστεί ίσως με κάποια κείμενα που τέλος πάντων έχουν και μας κάνουν να σκεφτούμε λίγο παραπάνω κάποιες καταστάσεις. Είναι ένα
0: Μάλιστα.
1: ωραίο ταξίδι.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, για πάμε τώρα να μας πείτε συντελεστές.
1: Συντελεστές. Σκηνοθεσία την έχω εγώ για πρώτη φορά ολοκληρωτικά. Βέβαια θα μου πείτε τώρα ότι στα 15 χρόνια που είμαστε μαζί με την ομάδα, στην ουσία δεν τους σκηνοθετώ. Στην ουσία τους προτείνω και αυτοί ακολουθούν αυτό που έχουν ήδη στο μυαλό τους, γιατί έχουν την εμπειρία, έχουμε το... και θέλουμε να είμαστε ελεύθεροι πάνω στη σκηνή και το αναζητούμε αυτό. Τέλος πάντων, όπως είπα, σκηνοθεσία, σκηνογραφία την έχω εγώ. Λαλάκης, αν θέλετε να σας παρέσω.
0: Ναι, πείτε μου.
1: Ναι. Λαλάκης είναι στην ταινία που στην κινηματογραφική την έχει κάνει ο κύριος Λογοθετήδης, ο αείμνηστος αυτός ο ηθοποιός, θα το κάνει ο Νίκος ο Γασπαρινάτος.
0: Ναι.
1: Την Πόπη θα την κάνει η Δήμητρα Σπανού. Είναι μια καινούργια ταλαντούχα, πολύ καλή, ευγενική, πολύ όμορφη κυρία.
0: Ωραία.
1: Η κυρία Μανεσιώτη θα παίξει τη Λολότα. Η Φωτεινή Μιχαλοπούλου θα παίξει τη Κυρία. Ο Δημήτρης ο Σουρλές το Σταθμάρχη. Η Ντίνα Χατζιπαντάκη θα παίξει τη Θεωρώ. Είναι ένας ρόλος που τον βάλαμε, τον προσθέσαμε εμείς, και την κυρία Φρόσο στο χωριό. Η Κωνσταντίνα η Χρυσικοπούλου, η Ειρήνη Σαλαμούρα, η κόρη μου πρώτη φορά την κόλλησε και αυτή το μικρόβιο από μένα, θα παίξει και αυτή ένα ρόλο. Ο Γιώργος ο Πατσακός, η Ιωάννα Καλιαμπάκου, νομίζω αυτή είναι. Νομίζω
0: πολύ ωραία. Ναι. Πολύ ωραία. Είμαστε λοιπόν πανέτοιμοι για την πρεμιέρα.
1: Ναι, κυρία Ελευθερία, είμαστε πάρα πολύ κουρασμένοι και χτες μέχρι τις 2 η ώρα που κάναμε την Τζενεράλε, πιστεύω ότι και ήδη με τις κρατήσεις που έχουμε δείχνει ότι θα πάμε πάρα πολύ καλά.
0: Συγχαρητήρια. Έχουμε παραστάσεις σήμερα πρεμιέρα στο θέατρο Επίκεντρο ΣΥΝ.
1: Ναι,
0: και στη συνέχεια.
1: Σάββατο αύριο βέβαια θα πάμε κόντρα και στη Eurovision. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για αυτούς, όχι για εμάς.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε. Και την Κυριακή στις 9 η ώρα.
0: Τρεις παραστάσεις έχουμε.
1: Τρεις παραστάσεις έχουμε προγραμματίσει για αυτόν τον καιρό.
0: Πολύ ωραία. Να ευχηθούμε ολόψυχα καλή επιτυχία, που από όσο μας περιγράφεται είναι δεδομένη. Θέατρο λοιπόν επίκεντρο ΣΥΝ, ομάδα ήθος ποιήν, ούτε γάτα ούτε ζημιά.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, θα χαρούμε πάρα πολύ να έρθετε και εσείς να μας...
0: Μπορούμε να δώσουμε στους ακροατές μας πέρα, επί της ουσίας αν μπορούμε να έρθουμε εμείς αφενός και να δώσουμε και σε έναν ακροατή μια διπλή πρόσκληση.
1: Μια διπλή πρόσκληση. Πολύ ευχαριστώ παράληψή μου που το είχα στο μυαλό μου να σας
0: πω. Κανένα πρόβλημα, κανένα πρόβλημα. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή επιτυχία.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα
0: πολύ. Γεια σας. Ενώ ακούμε μινόρε παράπονο τα ωραία του Τσιτσάνη, κλασικά λαϊκά και αγαπημένα, να σου και η διπλή πρόταση, η διπλή πρόσκληση, και όχι πρόταση, είναι πρόσκληση πρόταση, ούτε γάτα ούτε ζημιά.

για το στολίδι της πόλης που φόρεσε τα καλά του, ανακαινίστηκε, αναστηλώθηκε. Μιλάμε για το Ρωμαϊκό Οδείο και βλέπω μόλις τώρα ανακοίνωση ότι το Ρωμαϊκό Οδείο δεν θα φιλοξενήσει το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας. Θα λειτουργήσει η ανακοίνωση, διαβάζω την ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού. Το τρέχον έτος το Ρωμαϊκό Οδείο θα λειτουργήσει πιλωτικά με περιορισμένο αριθμό εκδηλώσεων και μόνο από φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού, καθώς λόγω των απρόβλεπτων και έντονων καιρικών φαινομένων των προηγούμενων μηνών προέκυψαν στο μνημείο προβλήματα τεχνικής φύσης. Η αποκατάσταση των προβλημάτων αυτών έχει δρομολογηθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού. Ίδρε προσήκουσες εργασίες των υπηρεσιών του αναμένεται ότι θα ολοκληρωθούν τους επόμενους μήνες. Και τόσο καιρό γιατί δεν απαντούσατε, βρε παιδιά. Αυτή η εξέλιξη, όπως είναι κατανοητό, δεν έχει ουδέτερο χαρακτήρα. Χάθηκε πολύτιμος χρόνος για αποφάσεις, ενέργειες, οικονομική προετοιμασία, διασφάλιση χώρου για να υποδεχθεί ο Δήμος Πατρέων την οργάνωση και τις εκδηλώσεις του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας. Τι να πω, ούτε γάτα ούτε ζημιά. Έτσι αυτό, δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Ελλάς το μεγαλείος. Δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή το ονοματάκι αυτής της κυρίας που ήρθε από την εισαγγελέα, τι ήταν, που τα έχει δει όλα. Δεν το θυμάμαι.

0: Και ενώ ακούμε την μαγική φωνή της Άλκης της Πρωτοψάλτη, έχουμε την χαρά και τη μέγιστη τιμή στην παρέα μας να είναι ο καταξιωμένος και κυρίως αγαπημένος ηθοποιός Αντώνης Καφετζόπουλος. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Ό,τι καλύτερο μπορούμε, ή αλλιώς ομορφαίνουμε τον κόσμο.
1: Μπράβο, πώς το κάνετε αυτό?
0: Μα συνομιλώντας μαζί σας. Λοιπόν,
1: δεν ξέρω αν έχω αυτή την, το χάρισμα. Δεν...
0: το έχουν τα έργα σας. Δεν ξέρω, ούτε κι εγώ γνωρίζω αν το έχετε εσείς ως οντότητα απαραίτητα, αλλά τα έργα σας το ομολογούν.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια.
0: Ένα ιδιαίτερο κείμενο, ένα σκληρό και γλυκό συνάμα έργο σε καμβά άσπρο μαύρο έρχεται στην πόλη την Κυριακή 6 και 4 στο Θέατρο Πάνθεων. Είχαμε την χαρά να συνομιλήσουμε και με τον κύριο Καλούτα και μας περιέγραψε λίγο τις σκηνές. Πήγαμε πάνω στη σκηνή μαζί του και συνειδητοποιήσαμε ότι δυστυχώς είναι πολύ επίκαιρο.
1: Νομίζω ότι το θέμα του έργου είναι πάντα επίκαιρο εδώ και 4-5 χρόνια, από τότε που οι άνθρωποι άρχισαν τουλάχιστον να διατυπώνουν κάπως μέσα από την παράδοση και μετά γραπτά όλα αυτά τα ερωτήματα, ξέρετε, ποιος είμαι, από πού προέρχομαι, πού πάω, τι γίνεται όταν πεθαίνω, υπάρχει κάποιο σχέδιο στον κόσμο.
0: Υπάρχει κάποιο σχέδιο τελικά στον κόσμο?
1: Η γνώμη μου είναι ότι είμαστε τυχαία προϊόντα μιας διαδικασίας στην οποία η τύχη παίζει πολύ μεγάλο ρόλο.
0: Τα ανθρώπων έργα δεν παίζουν κανένα ρόλο?
1: Πολύ μεγάλο στα ανθρώπινα μέτρα. Όχι.
0: Η τύχη παίζει ρόλο μεγάλο σε εσάς?
1: Τα τυχαία γεγονότα, ναι. Δεν
0: τα τυχαία γεγονότα.
1: Την τύχη με την έννοια της.
0: Κατάλαβα, τα τυχαία γεγονότα.
1: Καλής, κακής τύχης, της μοίρας.
0: Ο Θεός υπάρχει κάπου? Το ανώτερο, δεν θα πούμε γενικότερα, γενικώς, το ανώτερο θείο, μια ανώτερη δύναμη.
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο απόψεις στο έργο. Τις υπερασπίζονται με πάθος οι δύο τόσο διαφορετικοί άνθρωποι αυτοί. Ο ένας πιστεύει ακράδαντα ότι δεν υπάρχει κανένα θεός, άρα δεν υπάρχει κανένα σχέδιο, δεν υπάρχει καμία πρόνοια, δεν υπάρχει κανένα σκοπός στη ζωή, και ότι η ανθρωπότητα ως παραπροϊόν της εξέλιξης δεν τα έχει πάει και πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Καλό θα ήταν να το παραδεχτεί αυτό και να δει ο καθένας ξεχωριστά τι θα κάνει.
0: Ναι.
1: Ο ίδιος ο λευκός καθηγητής πανεπιστημίου που τα λέει αυτά προτείνει την αυτοκτονία.
0: Ναι.
1: Γελάω, αλλά και μάλιστα είναι ημέρες τόσο...
0: Μα γι' αυτό σας είπα ότι είναι επίκαιρο δυστυχώς. Είδαμε ένα ντόμινο αυτοκτονιών.
1: Τουλάχιστον σε σχέση με την αυτοκτονία των κοριτσιών.
0: Όχι μόνο αυτό.
1: Εδώ παίζουν πράγματα τα οποία... Σιγά σιγά πρέπει να αρχίσουμε να τα καταλαβαίνουμε. Δεν είναι άγνωστα στους ειδικούς επιστήμονες.
0: Έτσι. Όχι, είχαμε και εξελίξεις δυσάρεστες και στη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο και στη Θεσσαλονίκη, από ό,τι άκουσα. Τέλος, να το κλείσουμε καλύτερα το συγκεκριμένο θέμα, διότι είναι περισσότερο για ειδησιογραφία. Δεν βάζουμε ζάχαρη άχνη στην επικαιρότητα, απλά... Πιστεύω ότι μέσα από την τέχνη δίνονται καλύτερα οι απαντήσεις σε όλους εμάς και ίσως να ψάξουμε λίγο παραπάνω, να ανοίξουμε ένα παράθυρο στο μυαλό μας.
1: Κοιτάξτε, εν μέρει αυτό είναι αλήθεια. Η τέχνη, όπως το συγκεκριμένο έργο, φωτίζει τέτοια debate, ας το πούμε, τέτοια αντιπαραθέσεις ιδεών. Αλλά η τέχνη δεν είναι κάτι που αλλάζει τις κοινωνίες ή τους ανθρώπους.
0: Τι τους αλλάζει τους ανθρώπους?
1: Τους ανθρώπους αλλάζει η προσωπική τους στάση. Έτσι αλλάζει η ανθρωπότητα.
0: Ναι, πώς διαμορφώνεται όμως η προσωπική στάση? Διαμορφώνεται από την περιραίουσα ατμόσφαιρα και από το περιβάλλον και από τη συνθήκη.
1: Εν μέρη ναι, και εν μέρη από τις προσωπικότητες. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι νομίζω ότι καθόρισαν σε μεγάλο βαθμό τον πολιτισμό.
0: Έτσι.
1: Χάρη στην προσωπική τους επιμονή ή αν θέλετε και την προσκόλληση σε απόψη. Μια φορά οι κολλημένοι άνθρωποι φέρνουν καινούριες ιδέες.
0: Μάλιστα. Να πούμε πως γνωρίζουμε όλοι τον κύριο Καφετζόπουλο. Δεν ξέρω όμως αν γνωρίζουμε πως έχει γεννηθεί στην Κωνσταντινούπολη. Από την άλλη, ενώ εισήχθη για σπουδές στο πολιτικό τμήμα της νομικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, εγκατέλειψε τις σπουδές και μετά πήγε και σε δισκογραφική και ηχολήπτης και μουσική και στη συνέχεια έχουμε σπούδασε υποκριτική και είμαστε τυχεροί γι' αυτό, διότι τον απολαμβάνουμε σε τηλεόραση, σε κινηματογράφο.
1: Δουλέψει και σε δισκάδικο πολιτικό. Δισκάδικο βιβλιοπωλείο στο κέντρο της Αθήνας, αυτό ήταν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για τη δική μου ζωή.
0: Για ποιο λόγο?
1: Γνώρισα πολύ ενδιαφέροντες ανθρώπους. Περνούσαν από εκεί μέσα στην εβδομάδα ο Αντιντάκης, ο Ψαρτάκος, ο Σταβόπουλος, ο Μαρκόπουλος.
0: Τι μου λέτε, τι ωραία!
1: Ναι,
0: αυτό είναι κληρονομιά, νομίζω.
1: Της Ρινιός Παπα-Νικόλα, μια προσωπικότητα σημαντική.
0: Ναι.
1: Στο κέντρο της Αθήνας, πολύ κοντά σε δισκογραφικές, ειδικά στη Λύρα δισκογραφική. Και μου άρεσαν πολύ ενδιαφέροντες ανθρώπους και άλλους που δεν είναι διάσημοι και τόσο γνωστοί όσο αυτοί που είπα, αλλά ήταν πολύ ενδιαφέροντες ανθρώπους.
0: Όλη αυτή η συναναστροφή και η τρεβή, πόσο σας έχει σμιλέψει και εσάς?
1: Πάρα πολύ.
0: Αφοριστικά
1: πράγματα όταν στα 20 ή 21, ξέρω εγώ, μόλις είχα παρατήσει το πανεπιστήμιο, γιατί δεν είχα σκοπό να σπουδάσω. Μπήκα έτσι λίγο από πείσμα. Έδωσα εξετάσεις για να αποδείξω τον εαυτό μου και στους γονείς μου ότι αν θέλω μπορώ να το κάνω. Αλλά μέχρι εκεί ήταν, δεν είχα κάποιο σχέδιο σπουδών.
0: Στη συνέχεια τα σχέδια πολλά, οι σκηνές πολλές, οι κάμερες και ό,τι συνεπάγεται μέσα στην πορεία της ζωής σας που υπηρετείτε τόσα χρόνια. Μέσα σε όλα τούτα που έχετε ζήσει έως και σήμερα που μιλάμε, Παρασκευή 15 Μαΐου του 2026, εσείς που έχετε καταλήξει, προς τα που γέρνει περισσότερο το καντάρι, στην επιστήμη, ή ακόμα το αναζητάτε, είστε προς αναζήτηση του πραγματικού?
1: Αυτό που είπατε είναι κάτι πολύ σημαντικό σαν πηξίδα στο ήμα. Δηλαδή, πριν διαμορφώσω άποψη, κοιτάζω να δω τι έχει πει η επιστήμη για το ζήτημα για το οποίο αναρωτιέμαι. Αν η επιστήμη έχει πει κάτι, αν υπάρχει δηλαδή συνένεση ανάμεσα στους επιστήμονες, την ακολουθώ, δεν θα καθίσω να μελετήσω εκατομμύρια ή χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες σελίδες ανθρώπων που μελετούν κάτι και κατά τεκμήριο το ξέρουν καλύτερα από μένα. Εκεί που υπάρχει επιστημονική συνένεση την ακολουθώ.
0: Έχετε ζήσει πράγματα και καταστάσεις που δεν ερμηνεύονται?
1: Όχι, δεν νομίζω, όχι. Νομίζω ότι όλες τα συμβαίνουν γύρω μας ερμηνεύονται εκτός από αυτό το πολύ μικρό σκοτεινό κομμάτι που υπάρχει στο μυαλό του κάθε ανθρώπου ξεχωριστά, γιατί ο καθένας μας είναι πολύ μοναδικός, όπως τα δακτυλικά μας αποτυπώματα ή ακόμα περισσότερο. Καμιά φορά στα μυαλά των ανθρώπων συμβαίνουν πράγματα τα οποία είναι ανεξήγητα, δεν προκύπτουν από το περιβάλλον. Ο Μπαχ, ξέρω εγώ, δεν προκύπτει από το περιβάλλον. Με έναν τρόπο γράφει μουσική που γράφουν και άλλοι σύγχρονοι του, αλλά ο Σέξπιρ, ας πούμε, δεν προκύπτει. Κάλλοι έγραφαν την ίδια εποχή, στο ίδιο περιβάλλον, αλλά τα έργα του Σέξπιρ είναι κάτι παραπάνω.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά είναι μοναδικά πράγματα και συμβαίνουν για καλό ή για κακό. Αυτό που συνέβη στο μυαλό του Χίτλερ, ας πούμε, να εξαφανίσει μια ολόκληρη θρησκευτική φυλετική μειονότητα από τον πλανήτη, είναι κάτι πολύ μοναδικό και δεν εξηγείται.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορεί να πει κανείς, ας πούμε, εντάξει, προέκυψε γιατί ήταν το κλίμα της εποχής. Ήταν το κλίμα της εποχής, αλλά υπάρχει μια μοναδική, έτσι, κοπία, η οποία προκύπτει από το μυαλό ενός ανθρώπου καμιά φορά, όπως προκύπτει και από το μυαλό του Αϊνστάιν, ας πούμε, κάτι μοναδικά ανατρεπτικό.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά είναι λίγο ανεξήγητα, ναι.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι. Είναι μια πολύ ωραία συνομιλία, να ξέρετε, για μένα τουλάχιστον.
1: Ναι. Ένα φαινόμενο τέτοιο που συμβαίνει καθημερινά γύρω μας είναι το μυαλό των μουσικών. Η μουσική, η δεξιοτέχνη, ειδικά αυτά τα άτομα που τα πέντε που κάθονται στο πιάνο και έχουν μια αντίληψη της αρμονίας, ας πούμε, και παίζουν πιάνο κάτι πιτσιρίκια, τριόχρονο.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι που δεν προκύπτει από τη λογική και όμως συμβαίνει.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι συνέχεια.
0: Λοιπόν, πάμε στο...
1: Κάθε μέρα.
0: Στο άσπρο μαύρο μένω στο άσπρο μαύρο, θέατρο Πάνθεων, 6 και 4, 17 Μαΐου, Κυριακή. Εκεί θα συναντήσουμε λοιπόν μια παράσταση που έχει ήδη διθυραμβικές κριτικές και θα μας αγγίξει και εμάς με ένα πολύχρωμο τρόπο. Είστε του άσπρου μαύρου ή του πολύχρωμου, για να καταλήξουμε.
1: Αυτό προσπάθησα με τον τίτλο, γιατί ο πρωτότυπος τίτλος είναι το όνομα ένας τρένου που είναι πολύ γνωστό στην Αμερική, αλλά είναι τελείως άσχετο με τις δικές μας προσλήψεις, ας πούμε, για την πραγματικότητα. Ανώμασα το έργο Άσπρο Μαύρο, όχι επειδή οι δύο πρωταγωνιστές, ένας λευκός και ένας αφρικανικής καταγωγής, κυρίως γιατί, όπως λένε και οι ίδιοι, η απόψη τους είναι άσπρο μαύρο.
0: Εκ διαμέτρου αντίθετες.
1: Εκ διαμέτρου αντίθετες. Παρόλα αυτά, παρόλο που το έργο, ας πούμε, βάζει αυτά τα σκληρά ερωτήματα που λέγαμε πριν, αυτό που αναπτύσσεται μπροστά στα μάτια του θεατή, και αυτό το κάνει θέατρο και όχι μία συζήτηση ανάμεσα σε δύο φιλόσοφους, αυτό που το κάνει θέατρο είναι ότι μπροστά στο μάτι του θεατή τη μια μισή αυτή ώρα αναπτύσσεται μια φιλία, μια αγάπη. Ότι αυτά που τους χωρίζουν δεν είναι ικανά να καταργήσουν αυτό το οποίο η ανθρωπότητα έχει πάλι για έναν καθόλου τυχαίο, για εξελικτικούς λόγους, την ενσυναίσθηση, την αίσθηση ότι ανήκει σε μια κοινότητα, ότι είναι ένα κοινωνικό όνο καθένας από εμάς και θέλει να κουμπίσει τις απόψεις του ή τις φιλοδοξίες του στο σύνολο και στον απέναντί του.
0: Μάλιστα.
1: Θέλει να τις δοκιμάσει, θέλει να τις να είναι σαν λάστιχο, θέλει να το βραδίξει το λάστιχο. Αυτό είναι ψυχαγωγικό, ξέρετε, είναι διασκεδαστικό, γιατί αυτοί οι δύο άνθρωποι, ενώ συζητάνε όλα αυτά τα σκληρά πράγματα, ταυτόχρονα πειράζουν ένα τον άλλον, λένε αστεία, καμιά φορά χοντρά καλαμπούρια.
0: Μάλιστα.
1: Το βέρι ζωής και θανάτου, και νομίζω ότι αυτό κάνει την παράσταση ψυχαγωγική. Mm-hmm. Νομίζω ότι τα πήγαμε πολύ καλά. Το λέω τώρα με όλη την μετριοφροσύνη που έχει κανείς. Όταν αισθάνεται ότι έχει κάνει καλά τη δουλειά του, επειδή είναι η τελευταία παράσταση.
0: Α, ναι, στην Πάτρα. Πολύ όμορφο.
1: Τελειώνουμε.
0: Πολύ όμορφο.
1: Φτιάξαμε όλο το χειμώνα στην Αθήνα και πήγαμε και μια μικρή περιοδία σε μεγάλες πόλεις, στη Θεσσαλονίκη, στην Πόλο και τα λοιπά.
0: Μάλιστα.
1: Στην Πάτρα.
0: Να έρθετε με το καλό, να πω.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εκεί λοιπόν κλείνουμε ραντεβού Πάνθεων, Θέατρο Πάνθεων, Κυριακή 17 του Μάη, 6 και 4. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ εγώ. Γεια.
0: Καλημέρα.

0: Αναστασία Μουτσάτσου, στο σώμα σου ταξίδεψα. Έτσι τελειώνουμε. Φτάσαμε 11. Έως και τώρα στο μικρόφωνο η Ελευθερία Στεργιοπούλου, ενώ στους ήχους Δάφνη Μανολάκου και Ιόνι. Έρχεται Μίλτος Σπυρόπουλος και μπάλα είναι και γυρίζει. Μείνετε συντονισμένοι. Ευχαριστώ πολύ, πολύ όλους εσάς που και σήμερα ήσασταν μαζί μας. Ευχαριστώ θερμά επίσης και τα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης με ζώνες 54, 56 και ακροτηρίο 62. Μπεμβέ και Μίνι Τζουραμάνης, Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, 26, 10, 4, 36, 8, 25. Τα έχουμε πει όλα έτσι και τα έχουμε αναλύσει στην αρχή της εκπομπής για τους υποστηρικτές μας. Πέραν τούτου να πω το εξής, αυτό το διατάφτα που μου έμεινε. Ήθελα να το πω, αλλά το λέω μαζί έτσι με όλους εσάς που είμαστε παρεούλα κάθε μέρα. Τι ωραία που μας περιέγραψε ο Αντώνης ο Καφετζόπουλος, που ήταν στο δισκάδικο και συναντούσε ωραίους ανθρώπους και σμιλευόταν από αυτό. Αυτό νομίζω ότι κάνουμε κάθε πρωί και εμείς εδώ. Μαζί με όλους εσάς. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα.
1: Νεράκι και μπυλός.
2: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
3: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του Ραδιοταξί Πάτρας 18300.
4: Ειδήσεις. Κατέληξε χθες το βράδυ και η δεύτερη 17χρονη που είχε πέσει μαζί με τη φίλη και συμμαθητριά της από την ταράτσα της πολυκατοικίας όπου διέμενε. Η κοπέλα νοσηλευόταν τις τελευταίες μέρες σε κρίσιμη κατάσταση στο ΚΑΤ ύστερα από την πτώση. Έδωσε πολυήμερη μάχη στη μονάδα εντατικής θεραπείας, αλλά δυστυχώς την έχασε. Η είδηση του θανάτου της προκαλεί βαθιά συγκίνηση, ενώ φίλοι και συμμαθητές και κάτοικοι της περιοχής παρακολουθούν συγκλονισμένοι την εξέλιξη της τραγωδίας που έχει σοκάρει το Πανελλήνιο. Αρχίζει σήμερα το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας χωρίς την παρουσία Καραμαλή, ο οποίος με μια ομιλία μανιφέστο από τη Θράκη προέβαλε την πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και υπενθύμησε ότι η εθνική κυριαρχία απαιτεί ισχυρές συμμαχίες πέρα από τη Δύση. Έτσι, από την ακριτική Ξάνθη, ο πρώην Πρωθυπουργός επέλεξε να στείλει ηχηρό μήνυμα όχι μόνο προς το Πεκίνο, αλλά κυρίως προς το Μέγαρο Μαξίμου. Με μια ομιλία γεμάτη σημειολογία, ο κύριος Καραμαλής υπερασπίστηκε την παρακαταθήκη της διακυβέρνησής του, θέτοντας ουσιαστικά το πλαίσιο μιας εθνικής εναλλακτικής απέναντι στη σημερινή εξωτερική πολιτική. Έχοντας δίπλα του ως θυμόμενο πρόσωπο τον Κινέζο πρέσβη στη χώρα μας Φανκ Χιου, ο πρώην Πρωθυπουργός υπενθύμησε ότι σε ένα κόσμο που γίνεται ολοένα και πιο απρόβλεπτος, ασταθής και αβέβαιος, η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να παίξει σε πολλά ταμπλό, αρκεί να διαθέτει στρατηγικό όραμα και πίστη στα συγκριτικά της πλεονεκτήματα. Μια παρέμβαση που θα προκαλέσει αίσθηση στους γαλάζιους διαδρόμους της Νέας Δημοκρατίας του κυρίου Μητσοτάκη. Δρυμία επίθεση στην κυβέρνηση με σκληρή γλώσσα εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης μετά τη νέα απόπειρα πολιτικής δολοφονίας, όπως τη χαρακτήρισε, εναντίον του. Μιλώντας χθες το βράδυ στο Άξιον 24, ο κύριος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση και προσωπικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη για ανυπαρξία στην αντιμετώπιση της ακρίβειας και για ενορχιστρωμένες εκστρατείες συκοφάντησης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απάντησε σε υψηλούς τόνους τις κατηγορίες περί δήθεν ηθικού ζητήματος με το ακίνητό του και την μίσθωσή του στο κτηματολόγιο. Είναι ψεύτες και συκοφάντες. Δεν ανέχομαι να μου κουνάνε το δάχτυλο για ηθική αυτοί που εμπλέκονται σε δικογραφίες, είπε ο κ. Ανδρουλάκης και τόνισε. Έστησαν ένα δημοσίευμα για να κάνουν μια πολιτική δολοφονία, δίνοντας όλα τα στοιχεία βεβαίως ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για το ακίνητο που μισθώνει στο δημόσιο.
5: Καιρός.
4: Αραιή συννεφιά σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου και ανέμους 3 με 4 μποφόρ.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοποιημένου χαλιού. Και στα Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
2: Ονόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
5: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
6: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
7: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
8: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος Μίκα Πατρία. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά? Κάργος Μίκα Πατρία. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλαύκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612-613-791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος Μίκα Πατρία. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
9: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα. Με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα Κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο Η Απόλαυση. Μαραθωνομάχο Παλιές Εργατικές Εγλυκάδας στην Κεντρική Πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
10: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
11: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
10: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
11: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
10: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
12: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Κύριε, καλημέρα σε όλες και όλους.
1: Χωρίς να με γνωρίζουν.
0: Παρασκευή σήμερα 15 Μαΐου του 2026 και τα λέμε και σήμερα όπως πάντα καθημερινά εδώ στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα. Με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο με όλα τελευταία αθλητικά νέα εντός και εκτός Αχαΐας.

ακούτε όπως πάντα καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε ακόμη διαδικτυακά όλο το πρόγραμμα του σταθμού μέσα από το www.radiogamma.gr.

Σε μια ακόμη Παρασκευή, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, στην οποία μπροστά μας έχουμε ένα κλασικό αθλητικό διήμερο, το οποίο όμως σιγά σιγά είναι πάρα πολύ φτωχό σε ό,τι αφορά τη δράση και στην περιοχή μας, αλλά ακόμη και εκτός. Άλλωστε έχουμε φτάσει, θυμίζουμε, στα μέσα Μαΐου και σιγά σιγά ολοκληρώνεται και τυπικά η φετινή αγωνιστική σεζόν σε όλα τα ομαδικά αθλήματα. Υπάρχουν όμως ακόμη μερικές σημαντικές αγωνιστικές εκκρεμότητες, τις οποίες θα δούμε σιγά σιγά τι ακριβώς έχουμε μπροστά μας το επόμενο διήμερο, τον χώρο του αρχαϊκού και όχι μόνο αθλητισμού.

Μάρκετινγκ όπως πάντα από το χώρο του ποδοσφαίρου, που και εδώ σιγά σιγά πέφτει η αυλαία στην διαδικασία και των play-off και των play-out στο κορυφαίο πρωτάθλημα της Super League 1, όπου ήδη η ΑΕΚ είναι η φετινή πρωταθλήτρια Ελλάδας. Εκείνο το οποίο εκκρεμεί ακόμη, φίλες και φίλοι, σε ό,τι αφορά την μεγάλη κατηγορία ποδοσφαίρου, είναι να δούμε οριστικά και μαθηματικά ποιες θα είναι οι δύο τελευταίες ομάδες στα play-out, οι οποίες θα πουν το αντίκτυπο βασίλειο του χρόνου στο πρωτάθλημα της Super League 2. Ήδη από την Super League 2, θυμίζουμε, στην Super League 1 της νέας σεζόν έχουν ανέβει ο Ηρακλής και η ομάδα της Καλαμάτας. Θα έχουμε λοιπόν και εδώ την τελευταία αγωνιστική σε όλα τα μέτωπα και των play-off και των play-out, αλλά και στο group 5-8, το οποίο βέβαια δεν έχει το παραμικρό βαθμολογικό ενδιαφέρον. Πρώτα απ' όλα λοιπόν, αύριο Σάββατο 16 του μήνα θα έχουμε το φινάλε στα play-out, όπου εδώ έχουμε για μία ακόμη αγωνιστική ενδιαφέροντα παιχνίδια. 7 η ώρα το απόγευμα, Σέντρα και στα τρία παιχνίδια, Λάρισα, Ατρόμητος, Αστέρας Τρίπολης και Φυσιά και Πανσεραϊκός Πανετολικός.

0: Κυριακή απόγευμα 5 η ώρα θα έχουμε τα παιχνίδια στο γκρουπ 5 έως 8, όπου εδώ θα παίξουν ο Άρης με το Λεβαδιακό και ο Όφη με τον Βόλο. Και λίγο αργότερα, πάντα την Κυριακή 7.30 ώρα το απόγευμα, η τελευταία αγωνιστική στα play-off, για να δούμε και εδώ ποια θα είναι η δεύτερη ομάδα στη βαθμολογία η οποία θα πάει στα προκριματικά του Champions League. Στη Νέα Φιλαδέλφεια θα έχουμε τον γύρο θριάμβου για την ΑΕΚ με αντίπαλο τον Ολυμπιακό, ενώ στην κλειστή Λεωφόρο θα παίξουν ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ. Και όταν λέμε κλειστή, εννοούμε από κόσμο Λεωφόρο, διότι πάρα πολύ απλά η έδρα του Παναθηναϊκού είναι τιμωρημένη με μία αγωνιστική.
1: Θα ρίξω πέτρα στην ασωτία.
0: Ενώ να πούμε σε ό,τι αφορά τα play-out, θα έχουμε την Κυριακή, έχουμε το Σάββατο την προτελευταία εδώ αγωνιστική, αφού η τελευταία θα γίνει κανονικά την άλλη Τετάρτη 21 του μήνα.

Πάμε και τα δικά μας τώρα τοπικά ποδοσφαιρικά δρόμενα, όπου το Σάββατο απόγευμα υπάρχει η τελευταία αγωνιστική στα play-off στην πρώτη κατηγορία. Μια αγωνιστική με καθαρά διαδικαστικό τυπικό χαρακτήρα. Λέω ότι και εδώ ο πρωταθλητής είναι ο Ατρόμητος, φίλες και φίλοι, η ομάδα η οποία θα παίξει τη νέα χρονιά μαζί με Παναχάκη και Παναγιάλιο την τρίτη εθνική. Σάββατο λοιπόν απόγευμα η τελευταία αγωνιστική στα play-off στην πρώτη κατηγορία με τα παιχνίδια Πάτρε Κεραυνός Αγίου Βασιλείου, Πήγασος Μπεγουλακίου Πανοβριακός Ριόλου, Ατρόμητος Πατρών Άρης Πατρών και Εθνικός Πολύτεκνος Αχαϊκή, ενώ λίγο αργότερα το βράδυ 9 η ώρα στα Σαρουφλέκα θα γίνει το μεγάλο ντέρμπι, θα γίνει το μεγάλο γλέντι του Ατρομήτου και την κατάκτηση του τίτλου. Μια επιτυχία βέβαια απόλυτα δίκαιη για την ομάδα του Ατρομήτου, η οποία από την αρχή της χρονιάς παρουσίασε μια πάρα πολύ σταθερή, μια πάρα πολύ καλή αγωνιστική εικόνα, την οποία συνέχισε κανονικά και στα play-off.

0: για δόλμα.
1: Πάμε τώρα στα μπασκετικά, όπου εδώ πρώτα απ' όλα θα έχουμε δύο πάρα πολύ σημαντικά παιχνίδια με πατρινές ομάδες το επόμενο διήμερο. Πρώτα απ' όλα αύριο το απόγευμα, φίλες και φίλοι, 6 ώρα στην Αθήνα ξεκινάει η σειρά των τελικών στα play-off του δεύτερου ομίλου στο πρωτάθλημα της Nations League 1 με αντιπάλους Κρόνο Αγίου Δημητρίου και Γλάφκο Έσπερος.

0: σειρά η οποία είναι ισόπαλη 1-1 νίκες από την κανονική περίοδο και αναμένεται να γίνει μια πάρα πολύ μεγάλη μάχη για να δούμε ποιος θα είναι ο πρωταθλητής του ομίλου και η ομάδα η οποία θα ανέβει απευθείας στη νέα χρονιά στην Elite League.
1: Τα μάτια σου τα ράτη κάπως γελούν όταν γλυκό κοιτά.
0: Είναι λοιπόν ένα πρώτο αγωνιστικό ραντεβού των δύο ομάδων στο οποίο η ομάδα του Γλαύκου Έσφαιρου έχει μια μοναδική ευκαιρία εάν παρουσιαστεί και πάλι πάρα πολύ δυνατή αγωνιστικά να κάνει το break και να πάρει ένα πάρα πολύ μεγάλο προβάδισμα επί του αντιπάλου της. Σειρά αυτή πάντως σίγουρα θα έχουμε και ένα ακόμη το λιγότερο παιχνίδι την άλλη Τετάρτη το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο Κρία Ιτεών στην Πάτρα. Εκεί όμως όπου δεν θα έχουμε άλλο παιχνίδι φίλες και φίλοι στη σειρά είναι στους τελικούς των play-off του πρώτου ομίλου στο πρωτάθλημα της Nations League 2 την Τρίτη Εθνική Κυριακή απόγευμα 5 η ώρα στην Κυπαρισία, Γαργαλιάνη εναντίον Παναχαϊκής, όπου εδώ η σειρά είναι στην απόλυτη ισοπαλία 2-2 νίκες.

Και το σημαίνει πάρα πολύ απλά ότι η ομάδα η οποία θα νικήσει την Κυριακή το απόγευμα στην Κυπαρισσία θα είναι η πρωταθλήτρια του πρώτου ομίλου και ανεβαίνει απευθείας στην Nations League 1, ενώ η τιμένη θα έχει μια δεύτερη νέα ευκαιρία σε μονά παιχνίδια μπαράζ σε ουδέτερη έδρα. Και μένει να δούμε και εδώ βέβαια αν η Παναχαϊκή του Θανάση Λιώνα, φίλες και φίλοι, θα μπορέσει να πάρει το πολυπόστο διπλό τίτλο την Κυριακή το απόγευμα. Απέναντι σε μια ομάδα που έχει ήδη κάνει μια πάρα πολύ καλή παρουσία και στο πρωτάθλημα αλλά και στα play-off μέχρι στιγμής. Και θα έχει παράλληλα και το πάρα πολύ μεγάλο, το πάρα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα έδρα στον κυριακάτικο τελευταίο αγώνα των δύο ομάδων.

Πάντα σε ό,τι αφορά το μπάσκετ, σήμερα το απόγευμα θα έχουμε και αγώνα για τα play-off στο πρωτάθλημα της Greek Basket League με τον αγώνα Παναθηναϊκού εναντίον Μυκόνου, 7 η ώρα το απόγευμα. Η διαδικασία των play-off στην πρώτη φάση, η οποία θα συνεχιστεί κανονικά και αύριο αλλά και την Κυριακή, έτσι ώστε να ξεχωρίσουν πάρα πολύ γρήγορα οι τέσσερις ομάδες οι οποίες θα πάνε στα ημιτελικά, όπου εκεί ήδη είναι ο ΠΑΟΚ.

Και είμαστε στο μπάσκετ να πούμε ότι χθες το απόγευμα είχαμε και τον αγώνα για τα play-off στην Α1 SKI Αραχοβίτη Κακτέο Έολος Αγιάς. Ένα μάτς δραματικό το οποίο κέρδισε η ομάδα των Αραχοβητίκων με 67-66 και με συνολικό σκορ 3-0 προκρίθηκε στα ημιτελικά των play-off, όπου εκεί θα παίξει με τα Ροήτικα, τα οποία προηγούνται ήδη των Αραχοβητίκων με 2-0 νίκες από την κανονική περίοδο.

Έχουμε λοιπόν εδώ, φίλες και φίλοι, το πρώτο ζευγάρι πλέον στα ημιτελικά των play-off στην Α1 SKI Ροή και Καραχοβίτη Κακτέο. Θα παίξουν μεταξύ τους την ερχόμενη Τετάρτη το βράδυ στο κλειστό γυμναστήριο των Ροητικών.

Αντώνη, την Κυριακή, φίλες και φίλοι, στο τοπικό μπάσκετ θα έχουμε και την τελευταία αγωνιστική στο πρωτάθλημα της Β' κατηγορίας, όπου και εδώ έχουμε ήδη τις δύο ομάδες οι οποίες ανεβαίνουν του χρόνου στην Α2 κατηγορία, και είναι το Σοποτό από την μία πλευρά και η ομάδα των Ιταιών από την άλλη.

Από τα υπόλοιπα θύματα, πρώτα απ' όλα, Σάββατο απόγευμα στην Αθήνα θα έχουμε την μητέρα των μαχών για την γυναικεία ομάδα πόλο του ναυτικού ομίλου Πατρών με αντίπαλο την Λιούπολη στον τελικό των play-out για μια θέση και τη νέα χρονιά στην μεγάλη κατηγορία. Οι δύο ομάδες οι οποίες μέχρι τώρα είναι ισόπαλες με ένα-ένα νίκες και όποια νικήσει και το Σάββατο απόγευμα στην Αθήνα παραμένει στην μεγάλη κατηγορία, ενώ η τιμένη πηγαίνει ένα σκαλοπάτι πιο χαμηλά του χρόνου στην Α2 Εθνική Πόλο των Γυναικών. Και εδώ βέβαια η γυναικεία ομάδα του ΝΟΠ είναι σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση, καθώς θα πρέπει να υπερβάλλει αγωνιστικά για να μπορέσει να πάρει το πολύ μεγάλο διπλό, το διπλό το οποίο θα σημάνει και μια κατηγορία του χρόνου. Και να θυμίσουμε βέβαια ότι ο ναυτικός όμιλος Πατρών μετράει ήδη φέτος μια πάρα πολύ μεγάλη απώλεια, τον υποβιβασμό της αντρικής ομάδας του χρόνου στην Α2 Εθνική.

Ακόμη σήμερα το μεσημέρι στην Αθήνα έχουμε και την ομάδα βόλεϊ κορασίδων της Παναχαϊκής, η οποία κάνει την δική της πολύ μεγάλη προσπάθεια για να μπορέσει να προκριθεί στην τελική φάση του αντίστοιχου πανελλήνιου πρωταθλήματος. Μια Παναχαϊκή, η οποία σήμερα παίζει με τον Ηλυσιακό και θα κριθεί εάν θα είναι στην πρώτη διάδα της βαθμολογίας για να πάει στο Final 8.

Και ακόμη για να γυρίσουμε και πάλι στο μπάσκετ, από σήμερα μέχρι και την Κυριακή στην Ακράτα έχουμε την ημιτελική φάση σε δύο πανελλήνια μικρά πρωταθλήματα, Πέδων και Κορασίδων, όπου εδώ υπάρχει και στα δύο η αγωνιστική παρουσία του Προμηθέα με πάρα πολύ μεγάλες αξιώσεις.

Ορίστε λοιπόν, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, από μια πρώτη έτσι πάρα πολύ γρήγορη ματιά, είναι η εικόνα στον χώρο του αχαϊκού αθλητισμού και όχι μόνο στον χώρο της δράσης για το επόμενο διήμερο. Ενώ θυμίζουμε σιγά σιγά ότι ο μήνας Μάιος είναι για μία ακόμη χρονιά και ο μήνας των μεγάλων ευρωπαϊκών ποδοσφαιρικών τελικών. Ενώ την άλλη εβδομάδα 22 με 24 Μαΐου θα έχουμε στο ΟΑΚΑ την μεγάλη μπασκετική γιορτή με το Final Four της Ευρωλίγκας και την παρουσία για μία πέμπτη συνεχόμενη χρονιά του Ολυμπιακού του Γιώργου Μπαρτζοκάτη.

0: Την άλλη Παρασκευή, 22 του μήνα, θα έχουμε τους δύο μεγάλους ημιτελικούς, 6 ώρα το απόγευμα Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε και 3 ώρες αργότερα, 9 η ώρα, ο Ισπανικός Εμφύλιος Βαλένθια εναντίον Ρεάλ.
1: Να δούμε όνειρα κοκκίνα.
0: Η Κυριακή βράδυ, φίλες και φίλοι, Κυριακή 24 του μήνα, 9 η ώρα το βράδυ, στο ΑΚΑ πάντα, ο μεγάλος τελικός της Ευρωλίγκας.

Και όταν μιλάμε για εξέλιξη, φίλες και φίλοι, για το οποιοδήποτε φρέσκο νέο, εννοούμε και τα διοικητικά γύρω από την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή, αλλά και τα προπονητικά που έχουν να κάνουν με τον μπασκετικό Απόλλωνα για τη νέα σεζόν.

0: πάρα πολύ σημαντικές εκκρεμότητες για τις οποίες προφανώς θα έχουμε σιγά σιγά το επόμενο χρονικό διάστημα την οποιαδήποτε ουσιαστική εξέλιξη.
1: Συνύχτης κάθε βράδυ.
0: Και βέβαια το πολύ πιο μεγαλύτερο ενδιαφέρον, φίλες και φίλοι, έχει να κάνει με τα διοικητικά γύρω από την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή.

Να τελικά, αν θα μπορεί να περιμένουμε και μια πολύ καλύτερη αγωνιστικά Παναχαϊκή στο νέο πρωτάθλημα στην Τρίτη Εθνική, ή θα έχουμε περίπου μία από τα ίδια όπως και φέτος.

Φαίνεται πάντως πάντα από το περιβάλλον της Αθηνικής Παναχαϊκής τα πράγματα πηγαίνουν αρκετά καλά με το ενδιαφέρον των δύο επιχειρηματιών που υπάρχει εδώ και ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα για να εμπλακούν τελικά πάντα με την ποδοσφαιρική ομάδα της Παναχαϊκής.

Μια πάρα πολύ μεγάλη μυστικότητα γύρω από την ταυτότητα των δύο επιχειρηματιών. Κάτι όμως το οποίο έχουν ζητήσει ήδη από την αεραστεχνική Παναχάκη Αυτορίτε με απόλυτη ακρίβεια.

0: όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές μέχρι σήμερα, πάντα εδώ από τα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα, ειδικά το διοικητικό με την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή, πρέπει να ληφθεί επιτέλους μια και καλή, έτσι ώστε να περιμένουν όλοι και οι φίλοι της ομάδας εδώ στην Πάτρα και όχι μόνο ένα πάρα πολύ καλύτερο μέλλον, ένα πάρα πολύ καλύτερο αύριο.
1: Είμαι παιδάκι μάλαμα.
0: Πασεβή, σήμερα 15 Μαΐου του 2026, τα λέμε και σήμερα όπως πάντα καθημερινά τέτοια ώρα στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα αθλητικά με το μαγκαζίνο, αλλά είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο. Καθημερινά μας ακούτε Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι και κάπου εδώ. Πρέπει να κάνουμε και σήμερα τι άλλο, το απόλυτα αναγκαίο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με Νίκο Σουγλέρη.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
4: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
5: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας. Τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και...
6: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
7: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
6: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
7: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
6: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
8: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
9: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Ακτίβη Μέων 111.
10: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω, τέντες Λέων, λέω. tendesleon.gr.
11: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Αγγλικάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχο παλιές εργατικές Αγγλικάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 64 25 67.
12: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς, καλή ακρόαση.

Επιστρέφουμε και πάλι, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα. Δεύτερο μέρος για σήμερα. Την καθημερινή, όπως πάντα, αθλητική ενημέρωση με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο. Με όλα τα τελευταία αθλητικά νέα εντός αλλά και εκτός Αχαΐας.

Ακούτε όπως πάντα καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε ακόμη καθημερινά όλο το πρόγραμμα σταθμού και διαδικτυακά μέσα από www.radiogamma.gr.

0: όπως κάνουμε κάθε Παρασκευή, έτσι και σήμερα τώρα στο δεύτερο μέρος, πάμε να συνδεθούμε τηλεφωνικά με τον καλό φίλο και συνάδελφο Νίκο Σουλέρη, για να ακούσουμε και το δικό του σχόλιο γύρω από αυτά τα οποία συμβαίνουν και στον αρχαϊκό αλλά και γενικότερα στον ελληνικό αθλητισμό. Νίκο Σουλέρη, καλό μεσημέρι από το Ράδιο Γάμα και την Πάτρα.
1: Καλό μεσημέρι, Μιλτό. Την αγάπη μου και την εκτίμησή μου στους φιλάθλους, στους φίλους του ραδιοφώνου και στους ακροατές. Μιλτό, μια εβδομάδα κύλησε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, με δύο ειδήσεις πολύ σοβαρές κατ' εμέ. Η μία, είχαμε μετά από πολλά χρόνια τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ από τη Βαλένθια, ακού στην Ισπανία με 3-2. Ένα περιστατικό, μια εξέλιξη που δεν την περίμενε σχεδόν κανείς. Όταν λέω σχεδόν κανείς, δεν την περίμενε κανείς, αφού ο Παναθηναϊκός πήγε κερδίσει 2-0 στο ΆΚΑ και στην επιστροφή του στην Βαλένθια έχασε με 3-2 με ανατροπή. Μια εξέλιξη που δεν την περίμενε σχεδόν κανένας. Όταν λέω σχεδόν κανένας δεν την περίμενε αυτή την εξέλιξη, ο Παναθηναϊκός του Αταμάν και του Γιανακόπουλου να μείνει μετά από πολλά χρόνια έξω από το τελικού του Final Four, ένα σωματείο το οποίο είχε επενδύσει φέτος, είχε το μεγαλύτερο οικονομικό ρόστερ από όλες τις ομάδες στην μεγάλη κατηγορία. Και το λέω αυτό διότι φέτος είναι και μια άλλη ιδιαιτερότητα, μια άλλη άσχημη σελίδα για τον Παναθηναϊκό, αφού δεν θα είναι στο Final Four να διεκδικήσει το φετινό κύπελο, που στο σπίτι του, στο δικό του σπίτι, στο ΆΚΑ, που θα εξαχθεί η φετινή τελική αγώνες μεταξύ του Ολυμπιακού, τον ημιτελικό με τη Φενέρμπαξέ, και τη Ρεάλ με τη Βαλένθια. Ένα αποτέλεσμα το οποίο πραγματικά όλους τους Παναθηναϊκούς, τους ανθρώπους, τους φιλάθλους, τους Έλληνες φιλάθλους, δεν μιλάω για τους οπαδούς που οι οποίοι, να πούμε, λένε με μαύρο δάκρυ, από ότι γιατί έχω πολλούς φίλους οπαδούς του Παναθηναϊκού, αλλά και για το ελληνικό μπάσκετ, που μετά από πολλά χρόνια η ομάδα του Παναθηναϊκού Τριφυλιού, με τις μεγάλες κατακτήσεις επί της εποχής του Παύλου Γιανακόπουλου και τον Ομπράντοβιτς, ήταν μια από τις κορυφαίες και είναι μια από τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης. Δυστυχώς, το φετινό Final Four, όπως εξελίξαν τα πράγματα, απεκλείστηκε από τη Βαλένθια και δεν θα είναι το μεγάλο αυτό φινάλε του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Θα είναι ο Ολυμπιακός εκεί. Εκεί τώρα τα βλέμματα όλα είναι στραμμένα, τι θα κάνει ο Ολυμπιακός. Ο καλός φετινός Ολυμπιακός, ο αήττος, ο πρώτος στην φάση, την πρώτη φάση του πρωταθλήματος, αήττητος και στη τετράδα, μετά όταν στα ημιτελικά για να περάσει στα Final Four, και δείχνει το μεγάλο φαβορί σύμφωνα με τα πρακτορία, σύμφωνα με τους ανθρώπους, τους ειδικούς, και σένα που παρακολουθείς πολύ καλό μπάσκετ, μην πεις δεν έχεις την ίδια άποψη που έχουν πολλοί, ότι ο Ολυμπιακός, αν κερδίσει τον ημιτελικό τη Φενέρ, θα δείχνει το μεγάλο φαβορί για το κύπελο να φτάσει με τον Μπαρτζόκα στο Φάλιρο και Αγγελόπουλη, που έχουν επενδύσει πολλά για φέτος, να κρατήσουν ένα ακόμη κύπελο. Δεν είναι εύκολο, αν θέλει την ιδιαίτερη άποψη ενός απολωνιστή, δεν είναι εύκολο αυτό να γίνει, διότι και η Βαλένθια έδειξε ότι είναι μεγάλη ομάδα και η Ρεάλ. Δεν σε ακούω, Μιλτό. Ακούγομαι?
0: Ναι, Νίκο, μια χαρά που και εσύ.
1: Ωραία. Και η Ρεάλ.

0: Λοιπόν, έλεγα και η Βαλένθια και η Φενέρ είναι μεγάλες ομάδες. Είναι δυνατά μαγαζά, είναι όμιλοι δυνατοί. Και όπως δείχνουν τα πράγματα, θα γίνει μεγάλη μάχη να βγει ο φετινός πρωταθλητής στο πρωτάθλημα Ευρώπης. Ευχές σε όλους, το κύπελλο να φτάσει στον Πειραιά, να έρθει στην Ελλάδα και οπωσδήποτε να καλύψει και αυτή την αποτυχία του Παναθηναϊκού. Το δεύτερο μίλτο που θέλω να σου πω σαν είδηση στη σημερινή μας επικοινωνία και ενημέρωση είναι ότι βρέθηκα με πολύ αγάπη την Τετάρτη το μεγάλο τελικό του κυπέλλου Ερασιτεχνών Αχαΐας στο Εθνικό Στάδιο Παρουσία 2.000 φιλάθλων ως λάτρης του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου και είδα το μεγάλο τελικό μεταξύ Παναγιαλίου και Θύελλας 3-2. Ένα κύπελο που κέρδισε καθαρά ο Παναγιάλιος σε μια Θύελλα η οποία στο δεύτερο μήχο έδειξε τα αντανακλαστικά της, αλλά ήδη έχανε με 3-0 μέχρι το 70 και οπότε ήταν δύσκολο να γίνει μια ανατροπή. Αυτό μήπως θα πω για όλους τους φίλους, θα σου κρατήσουν οι φίλοι που μας ακούνε, ότι φέτος είχα την ευκαιρία να δω πολλά παιχνίδια και του Παναγιαλίου και της Θύελλας και των άλλων ομάδων και της Παναχαϊκής. Ο Παναγιάλιος, που τον είδα και στον ημιτελικό με το Πάτρε, είναι μια κλάση καλύτερος από τις ομάδες που σου ανέφερα και τη Θύελλα και την Παναχαϊκή και τις άλλες ομάδες. Αδίκως οι Αιγιώτες δεν βρέθηκαν φέτος στο play-off για να μπορέσουν να διεκδικήσουν την άνοδο στην υβήτατη κατηγορία, όπου πέρασαν δύο ομάδες άκουσον, ούτε ο Πύργος, ούτε ο Εθνικός Πειραιός, πέρασε ο Άρης Ηλιούπολης και η Ζάκυνθος. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, αυτή είναι η εξέλιξη. Οι Αιγιώτες, την τελευταία της ισοπαλία στο Αίγιο, δεν κατάφεραν να περάσουν στο play-off και αναγκαστικά να παίξω από την τετράδα και φαινόταν φαβερή όλο τον χρόνο για πολλούς, μέσα και εσύ, μέσα και κάποιοι άλλοι και εγώ, το 50% εγώ, φέραμε για φαβορή τον Πύργο. Κάτι τέτοιο δεν έγινε. Και δικαιολογημένα, γιατί ο Πύργος είχε επενδύσει πάρα πολλά λεφτά φέτος, τα διπλάσια σε λεφτά από όλες τις ομάδες της εθνικής κατηγορίας στον Όμιλο, αλλά έμεινα απ' έξω όπως και ο ιστορικός εθνικός και πέρασαν τον χρόνο στην βιταθική κατηγορία ο Άρης Πετρούπολης. Αν θυμάσαι, είναι η ομάδα που είχε παίξει ποδόσφαιρο τη δεκαετία του 70, ο αείμιστος πρώην πρόεδρος και της Παναχαϊκής, ο Αλέξης Οκούγιας. Και μαζί του και η ομάδα της Ζακύνθου που επανέρχεται, άκουσον, στη Β' Εθνική Κατηγορία. Μεγάλη επιτυχία των Ζακυνθινών, πολύ μεγάλη επιτυχία, μια ομάδα που την έφτιαξε, αυτή που λένε οι συνάδελφοι στη Ζάκυνθο, αυτή η ομάδα χρωστάει πολλά στην παρουσία του Ηλία Φιντάνη εκεί, ο οποίος έκανε αυτή την ομάδα η οποία τελικά τερμάτισε δεύτερη και κατάφερε να ανέβει στην Β' Κατηγορία. Αυτό λοιπόν, η μια πλευρά είναι αυτή. Η δεύτερη πλευρά μίσο που είδα, θα μου επιτρέψει να δώσω τα εύσημα στην ομάδα του Ατρόμητου, η οποία αύριο, ο Ζαροχλαίκιον, η οποία ανέβηκε στην τρίτη κατηγορία, πέμπτη θέση της Θύελλας. Μια ομάδα η οποία μεταξύ της Αχαϊκής και του Πάτρη, που ήταν οι τρεις ομάδες, και του Άρη αν θέλεις, που ήταν οι ομάδες που πάλευαν για την άνοδο στην τρίτη εθνική κατηγορία, ήταν, δεν θα βάλω μια κλάση καλύτερο στο Ατρόμητος, τον είδα και στον ημιτελικό με τη Θύελλα που έχασε 1-0 στο Ζαροχλαίγκα, ήταν ένα κλικ καλύτερος αγωνιστικά ο Ατρόμητος, επαναλαμβάνω, από τους διεκδικητές του φετινού πρωταθλήματος Άρη, Πάτρε και Αχαϊκή. Μην το κλείσω με κάτι ευχάριστο που έχω μπροστά μου από το ρεπορτάζ και το κρατώ για το ραδιόφωνο και για μένα. Υπάρχει μια κινητικότητα από έναν επενδυτή, αυτό για τους φιλάθλους της Παναχαϊκής που ενδιαφέρει όλους. Είχα μιλήσει στο παρελθόν ότι θα υπάρχει ένας άνθρωπος που ενδιαφέρεται, πράγματι εμφανίστηκε και είναι αυτός που η ερασιτεχνική Παναχαϊκή, μίλησα με άνθρωπο πολύ σοβαρό, όχι από αυτούς που βγαίνουν και κάνουν δηλώσεις Μίλτο και ανήκουν στην κατηγορία των ομάδων της Παναχαϊκής, της πλευράς της Παναχαϊκής που λένε ότι είμαστε τυχεροί, κάναμε θαύμα φέτος που η ομάδα παρέμεινε στην τρίτη εθνική κατηγορία με αφορμή την τελευταία νίκη στα play-out στην Αγιά. Με έναν άνθρωπο πολύ αξιόλογο, ο οποίος γνωρίζει το πρόσωπο που μιλάει μαζί του. Υπάρχει ένας επενδυτής που θέλει να επενδύσει στην Παναχαϊκή. Ψάχνουν να βρουν τη λύση. Θα έχουμε εικόνα και ήχο. Ο μήνας έχει σήμερα 15. Μίλτο σε πληροφορώ, θα ξέρουμε μέχρι τέλος του Μάη αν ο συγκεκριμένος επενδυτής, ο μόνος, επαναλαμβάνω, ο μόνος μέχρι στιγμής, αυτά που γράφονται και λέγονται και ακούγονται στα καφενεία και στις πλατείες και στα πηγαδάκια δεν έχουν καμία ισχύ. Υπάρχει πράγματι ένας επενδυτής ο οποίος ενδιαφέρεται, ψάχνεται, είναι μεγάλο το κόστος, δεν είναι μόνο Μίλτο ότι θέλει η ομάδα να πούμε ένα εκατομμύριο στο ξεκίνημά της για να μπορέσει, γιατί δυναμώνει την επόμενη χρονιά το πρωτάθλημα στην τρίτη εθνική κατηγορία εδώ στον Όμιλο. Είναι δυνατές οι ομάδες, όπως καταλαβαίνεις, πρέπει για να ανέβει η ομάδα, θέλει για τον νέο επενδυτή 1 εκατομμύριο, είναι πολλά τα χρήματα. Όμως είμαστε σε συζητήσεις, όμως είμαστε σε καλό δρόμο και όπως όλα δείχνουν τα πράγματα, αν οι άνθρωποι στην Ελλαστική Παναχαϊκή δεν πιθανεύσει η λογική να δώσουν την ομάδα στον άνθρωπο που θα τους προτείνει με οποιοδήποτε κόστος, με οποιοδήποτε μέτρα να πάρει την ομάδα, το μάνατζερ, για να οδηγήσει την ομάδα σε κομμένα στην επόμενη χρονιά, γιατί φέτος, επαναλαμβάνω, για μένα ήταν η πιο εύκολη χρονιά. Αν η ομάδα είχε δυναμώσει, ήταν ο πιο εύκολος όμιλος για να μπορέσει να ανέβει στη β' εθνική κατηγορία. Τα πράγματα του χρόνου αλλάζουν, αλλά σε ελπίσουμε και εύχομαι από την καρδιά μου να βρουν λύση. Επιμένω ότι μέσα στη βδομάδα, την επόμενη Παρασκευή, γιατί όλα τα πράγματα θα τελειώσουν μέχρι τέλος του Μαΐου, ο επενδυτής θα έχει απαντήσει. Εγώ μέσα σε αυτό το διάστημα, την όλη τη βδομάδα, θα ψάχνω, θα είμαι σε επαφή με τον επενδυτή και με τους ανθρώπους, με τον άνθρωπο της Παναχαϊκής που μιλάει μόνο ένας. Μίλτο, αυτό ενδιαφέρει και εσένα για το ρεπορτάζ στην εφημερίδα σου και τους συναδέλφους μου. Δεν υπάρχουν συζητήσεις με κάποιους, ούτε δεύτερος ούτε τρίτοκλασσάτους. Υπάρχει ένας άνθρωπος που έχει το πάνω χέρι, αξιοπρεπής, σοβαρός, που μιλάει με τον επενδυτή. Αν όλα πάνε καλά, τέλος του μηνός θα γίνουν ανακοινώσεις αν θα κλείσει ναι ή όχι αυτό το deal, για να περάσει η Παναχαϊκή σε ένα νέο επενδυτή, Μίλτο, μετά σοβαρό επενδυτή κατά τη γνώμη μου, μετά από η Παναχαϊκή Συμμαχία του 2016, αν θυμάμαι, μια δεκαετία μετά. Εύχομαι και ελπίζω να πάνε όλα καλά και η Παναχαϊκή να περάσει τα χέρια για να δούμε άσπρη μέρα, για να μην δούμε αυτή την ταφόπλακα που έχει πει, όπως είπαμε, στην προηγούμενη δική μας έτσι επαφή, τόσο η Θύελλα, τόσο και ο Δονόπ, τόσο και ο Απόλλωνας, τόσο και η Παναχαϊκή. Μας έχουν απογοητεύσει τα τελευταία χρόνια και ο αχαϊκός αθλητισμός είναι στα τάρταρα. Δεν έχω μίλει το κάτι άλλο. Αυτές οι τέσσερις ωραίες ειδήσεις, ενδιαφέρουσες ειδήσεις από την αθλητική επικαιρότητα, με το Παναθηναϊκό, με το Final Four, του μπάσκετ, με την Παναχαϊκή και όλα τα δεδομένα, αλλά και το τελικό του ερασιτεχνικού. Αλλά Μίλτο, σαν επίλογο κράτησα κάτι δικό μου. Θα είμαι αύριο στο Άγιο Δημήτριο, στο Μπραχάμι. 6 ώρα. Ο Γλάφκος, αυτή η νεοφώτιστη ομάδα, η οποία κέρδισε καθαρά και δίκαια και την Απόλλωνα και το Προμηθεία 2014, παίζει κόντρα σε 3 παιχνίδια με τον Κρόνο Άγιο Δημήτριο για να μπορέσει να ανέβει στην Α2 κατηγορία. Θα είμαι εκεί. Υποσχέθηκα στον εαυτό μου ότι θα με άλλους φίλους πατρινούς που ζούμε στην Αθήνα να πάμε να βοηθήσουμε, να δούμε το παιχνίδι και να ενισχύσουμε και μέχρι το μεγάλο τελικό, μέχρι την άνοδο. Θα είμαστε δίπλα στην ομάδα. Να ευχηθώ από καρδιάς στην ομάδα του Γλάφκου τα καλύτερα, να ξεκινήσει με ένα ωραίο διπλό, μήπως γίνει το θαύμα και περάσει τουλάχιστον ο Γλάφκος αντί του Απόλλωνα στην Α2 κατηγορία, να κλείσει αυτό το κενό επαγγελματικά στο μπάσκετ με μια ομάδα στην Α2 κατηγορία. Την αγάπη μου και την εκτίμησή μου, έχεις και εσύ και όλοι, να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Και ένα πολύ ωραίο αθλητικό τριήμερο σε όλους. Να είσαι καλά.
1: Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, με τον Νίκο Σουβλέρη, ο οποίος σχολιάζει εδώ στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα, λέει την δική του άποψη γύρω από αυτά τα οποία συμβαίνουν και αφορούν τον αχαϊκό και όχι μόνο αθλητισμό. Να διορθώσουμε μόνο τον καλό φίλο και συνάδελφο ότι σε ό,τι αφορά το πρωτάθλημα στην τρίτη εθνική κατηγορία δεν έχουν ανέβει ακόμη η Πετρούπολη και η Ζάγκρος, παρότι και οι δύο είναι πάρα πολύ κοντά, διότι απλά την ερχόμενη Κυριακή υπάρχει η τελευταία και πάρα πολύ κρίσιμη αγωνιστική στην τελική φάση των play-off ανώδων.
2: Όλο και πιο λίγο κάθε μέρα ζω. έγινα σκιά σου.
1: Και μιλάμε για μια τελική φάση αγώνων μπαράζ, φίλες και φίλοι, για την οποία προσπάθησε να λάβει μέρος και ο Παναγιάλιος, ο οποίος τελικά δεν τα κατάφερε. Παρότι και εγώ συμφωνώ με τον Νίκο σου, λέει ότι ο Παναγιάλιος είχε μια πάρα πολύ ωραία, μια πάρα πολύ καλή εικόνα την φετινή χρονιά. Και μάλιστα από ό,τι λένε και οι πληροφορίες από το γειτονικό Αίγιο και του χρόνου, ο Παναγιάλιος θα κάνει μια ακόμη καλύτερη προσπάθεια στο πρωτάθλημα αυτό για να μπορέσει να ανέβει, αν τα καταφέρει πλέον, την Super League 2.

0: ότι ομολογουμένως η Παναχαϊκή με την πάρα πολύ μέτρια εικόνα την οποία βγάζει εδώ και δύο δεκαετίες έχει κουράσει κατά γενική ομολογία όλους που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο με την Παναχαϊκή στην περιοχή μας. Εννοείται βέβαια ότι θα είναι ό,τι καλύτερο αν τελικά μπορέσει να βρεθεί μια πιο καλύτερη διοικητική λύση γύρω από την κοκκινόμαυρη ποδοσφαιρική ομάδα για τα επόμενα χρόνια.
1: Έμαθα πως είσαι μάγκας.
0: Και το λέμε αυτό επειδή πάρα πολύ απλά φέτος φάνηκε ότι η Αρσενική Παναχαϊκή, παρότι και αυτή έκανε τη δική της πολύ μεγάλη προσπάθεια για να κρατήσει και κράτησε όρθια την ομάδα, δεν μπορεί να την πάει πολύ πιο ψηλότερα.
1: Είσαι και ελαλής. Έμαθα πως είσαι μάγκας.
0: Και όσο η Παναχαϊκή, φίλες και φίλοι, δεν ψηλώνει, τόσο και δεν μπορεί να βελτιωθεί γενικότερα και η εικόνα του αχαϊκού αθλητισμού. Καλώς ή κακώς η ποδοσφαιρική Παναχαϊκή αποτελεί ένα από τους τρεις πάρα πολύ μεγάλες πυλώνες του αχαϊκού αθλητισμού, ο οποίος εδώ και πάρα πολύ, πολλά χρόνια κινείται σε μια πολύ μεγάλη μετριότητα. Και όπως έχουμε πει, παρότι στην Παναχαϊκή έχουν γίνει πάρα πολλές διοικητικές δοκιμές με διάφορα σχήματα, δεν έχει μπορέσει να βρει η Παναχαϊκή ένα μόνιμο διοικητικό σχήμα εδώ και πολλά χρόνια.

Τα πράγματα λοιπόν για ένα ακόμη καλοκαίρι θεωρούνται και είναι πάρα πολύ κρίσιμα γύρω πάντα από την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή. Σου τα βράδια ποτέ σου δεν. Η οποία πρέπει να βρει και μια σαφώς καλύτερη διοικητική λύση, πρέπει να βρει σαφώς περισσότερα χρήματα, πρέπει να φτιάξει σαφώς και μια πολύ καλύτερη αγωνιστική ομάδα, εάν θέλει του χρόνου να ξεφύγει επιτέλους και πάλι από την Τρίτη Εθνική.

Διότι φίλες και φίλοι, τη νέα χρονιά θα έχουμε και ένα πάρα πολύ πιο δυνατό, ένα πάρα πολύ πιο ωραίο πρωτάθλημα στην Super League 2 με όλες τις ομάδες, έναν ενιαίο όμιλο από τον οποίο όμως δεν θα υπάρχει καμία πατρινή, καμία χαϊκή παρουσία. Και να υπάρχουν βέβαια τώρα από την άλλη πλευρά τρεις ομάδες από την Αχαΐα στο πρωτάθλημα στην τρίτη εθνική είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά δεν προσφέρει τίποτε απολύτως στην πρόοδο του αθλήματος.

0: διότι και σήμερα η ώρα όπως πάντα καθημερινά περνάει πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ ωραία μουσικά, πλησιάζει 12 το μεσημέρι. Κάπου εδώ πρέπει να τελειώσουμε και τη σημερινή τελευταία για την εβδομάδα που διανύουμε καθημερινή αθλητική ενημέρωση από τα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα. Με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σφυρόπουλο καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι.
1: Είσαι παλικάρι, μην υποχωρείς.
0: Μένουμε και σήμερα όπως πάντα με τι άλλο, με τις κλασικές καθιερωμένες καθημερινές ευχές. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλες και όλους, καλό διήμερο. Και το πιο σημαντικό απ' όλα, μην το ξεχνάει κανείς, υγεία σε όλο τον κόσμο.

0: Η ώρα είναι
1: 12. Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Κατέληξε χθες το βράδυ και η δεύτερη 17χρονη που είχε πέσει μαζί με τη φίλη και συμμαθητριά της από την ταράτσα της πολυκατοικίας όπου διέμενε. Η κοπέλα νοσηλευόταν τις τελευταίες μέρες σε κρίσιμη κατάσταση στο ΚΑΤ ύστερα από την πτώση. Έδωσε πολυήμερη μάχη στη μονάδα εντατικής θεραπείας, αλλά δυστυχώς την έχασε. Η είδηση του θανάτου της προκαλεί βαθιά συγκίνηση, ενώ φίλοι και συμμαθητές και κάτοικοι της περιοχής παρακολουθούν συγκλονισμένοι την εξέλιξη της τραγωδίας που έχει σοκάρει το Πανελλήνιο. Αρχίζει σήμερα το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας χωρίς την παρουσία Καραμαλή, ο οποίος με μια ομιλία μανιφέστο από τη Θράκη προέβαλε την πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και υπενθύμησε ότι η εθνική κυριαρχία απαιτεί ισχυρές συμμαχίες πέρα από τη Δύση. Έτσι, από την ακριτική Ξάνθη, ο πρώην Πρωθυπουργός επέλεξε να στείλει ηχηρό μήνυμα όχι μόνο προς το Πεκίνο, αλλά κυρίως προς το Μέγαρο Μαξίμου. Με μια ομιλία γεμάτη σημειολογία, ο κύριος Καραμαλής υπερασπίστηκε την παρακαταθήκη της διακυβέρνησης του, θέτοντας ουσιαστικά το πλαίσιο μιας εθνικής εναλλακτικής απέναντι στη σημερινή εξωτερική πολιτική. Έχοντας δίπλα του ως θυμόμενο πρόσωπο τον Κινέζο πρέσβη στη χώρα μας Φανκ Χιου, ο πρώην Πρωθυπουργός υπενθύμησε ότι σε ένα κόσμο που γίνεται ολοένα και πιο απρόβλεπτος, ασταθής και αβέβαιος, η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να παίξει σε πολλά ταμπλό, αρκεί να διαθέτει στρατηγικό όραμα και πίστη στα συγκριτικά της πλεονεκτήματα. Μια παρέμβαση που θα προκαλέσει αίσθηση στους γαλάζιους διαδρόμους της Νέας Δημοκρατίας του κυρίου Μητσοτάκη. Δρυμία επίθεση στην κυβέρνηση με σκληρή γλώσσα εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης μετά τη νέα απόπειρα πολιτικής δολοφονίας, όπως τη χαρακτήρισε, εναντίον του. Μιλώντας χθες το βράδυ στο Άξιον 24, ο κύριος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση και προσωπικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη για ανυπαρξία στην αντιμετώπιση της ακρίβειας και για ενορχιστρωμένες εκστρατείες οικοφάντησης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απάντησε σε υψηλούς τόνους τις κατηγορίες περί δήθεν ηθικού ζητήματος με το ακίνητό του και την μίσθωσή του στο κτηματολόγιο. Είναι ψεύτες και συκοφάντες. Δεν ανέχομαι να μου κουνάνε το δάχτυλο για ηθική αυτοί που εμπλέκονται σε δικογραφίες, είπε ο κ. Ανδρουλάκης και τόνισε. Έστησαν ένα δημοσίευμα για να κάνουν μια πολιτική δολοφονία, δίνοντας όλα τα στοιχεία βεβαίως ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για το ακίνητο που μισθώνει στο δημόσιο.
4: Καιρός.
3: Αραιή συννεφιά σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου και ανέμους 3 με 4 μποφόρ.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
5: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φερέως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
6: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπωλείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχων Παλιές Εργατικές Εγλυκάδας στην Κεντρική Πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
0: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
4: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος Μίκα Πατρία. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος Μίκα Πατρία. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612-613-791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος Μίκα Πατρία. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
7: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
8: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
7: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπους.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Λούβρις.
10: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Έρμου.
11: Η μυστηριώδης άβρα του βουνού που δεσπόζει στο νότο της Πελοποννήσου. Μια υπόθεση που δημιουργεί ερωτηματικά. Και μια περιπέτεια έρευνας που αρχίζει. Είμαι ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου και σας μιλώ για το νέο αστυνομικό μυθιστόρημά μου με τον τίτλο «Ένιγμα στον Ταΐγετο». «Ένιγμα στον Ταΐγετο» από τις εκδόσεις Πνοή. Σας περιμένει στα βιβλιοπωλεία. Αναζητήστε το.
12: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
13: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
13: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
12: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
14: This station is now the ultimate power in the universe.
15: Radio Gamma

δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Αντάπιτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Αντάπιτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 5.

0: μετάδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
1: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
2: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
3: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
2: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
3: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
2: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
4: Ακούτε Radio Gamma 94 FM.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα.

0: ειδήσεις.
1: Κατέληξε χθες το βράδυ και η δεύτερη 17χρονη που είχε πέσει μαζί με τη φίλη και συμμαθητριά της από την ταράτσα της πολυκατοικίας όπου διέμενε. Η κοπέλα νοσηλευόταν τις τελευταίες μέρες σε κρίσιμη κατάσταση στο ΚΑΤ ύστερα από την πτώση. Έδωσε πολυήμερη μάχη στη μονάδα εντατικής θεραπείας, αλλά δυστυχώς την έχασε. Η είδηση του θανάτου της προκαλεί βαθιά συγκίνηση, ενώ φίλοι και συμμαθητές και κάτοικοι της περιοχής παρακολουθούν συγκλονισμένοι την εξέλιξη της τραγωδίας που έχει σοκάρει το Πανελλήνιο. Αρχίζει σήμερα το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας χωρίς την παρουσία Καραμαλή, ο οποίος με μια ομιλία μανιφέστο από τη Θράκη προέβαλε την πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και υπενθύμησε ότι η εθνική κυριαρχία απαιτεί ισχυρές συμμαχίες πέρα από τη Δύση. Έτσι, από την ακριτική Ξάνθη, ο πρώην Πρωθυπουργός επέλεξε να στείλει ηχηρό μήνυμα όχι μόνο προς το Πεκίνο, αλλά κυρίως προς το Μέγαρο Μαξίμου. Με μια ομιλία γεμάτη σημειολογία, ο κύριος Καραμαλής υπερασπίστηκε την παρακαταθήκη της διακυβέρνησης του, θέτοντας ουσιαστικά το πλαίσιο μιας εθνικής εναλλακτικής απέναντι στη σημερινή εξωτερική πολιτική. Έχοντας δίπλα του ως θυμόμενο πρόσωπο τον Κινέζο πρέσβη στη χώρα μας Φανκ Χιου, ο πρώην Πρωθυπουργός υπενθύμησε ότι σε ένα κόσμο που γίνεται ολοένα και πιο απρόβλεπτος, ασταθής και αβέβαιος, η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να παίξει σε πολλά ταμπλό, αρκεί να διαθέτει στρατηγικό όραμα και πίστη στα συγκριτικά της πλεονεκτήματα. Μια παρέμβαση που θα προκαλέσει αίσθηση στους γαλάζιους διαδρόμους της Νέας Δημοκρατίας του κυρίου Μητσοτάκη. Δρυμία επίθεση στην κυβέρνηση με σκληρή γλώσσα εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης μετά τη νέα απόπειρα πολιτικής δολοφονίας, όπως τη χαρακτήρισε, εναντίον του. Μιλώντας χθες το βράδυ στο Άξιον 24, ο κύριος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση και προσωπικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη για ανυπαρξία στην αντιμετώπιση της ακρίβειας και για ενορχιστρωμένες εκστρατείες συκοφάντησης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απάντησε σε υψηλούς τόνους τις κατηγορίες περί δήθεν ηθικού ζητήματος με το ακίνητό του και την μίσθωσή του στο κτηματολόγιο. Είναι ψεύτες και συκοφάντες. Δεν ανέχομαι να μου κουνάνε το δάχτυλο για ηθικοί αυτοί που εμπλέκονται σε δικογραφίες, είπε ο κ. Ανδρουλάκης και τόνισε. Έστησαν ένα δημοσίευμα για να κάνουν μια πολιτική δολοφονία, δίνοντας όλα τα στοιχεία βεβαίως ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για το ακίνητο που μισθώνει στο δημόσιο.
0: Καιρός.
1: Αραιή συννεφιά σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου και ανέμους 3 με 4 μποφόρ.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνη. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
4: Μινά, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
5: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
6: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
7: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
7: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
7: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
6: Τηλέφωνο 2610-313-388.
7: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Μπε, τι έγινε. Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
8: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρειος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
9: Είμαι η Φωτεινή Βαλισιώτου και ακούτε ράδιο ΕΑΜΑ
0: 94FM.
9: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι. Τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πως θα είμαστε πάντοτε.
4: Ασύ, είναι και το να μην μπορείς να παίξεις στρατηγικά. Έχουμε να πούμε πολλά σήμερα, θα ανοίξω και γραμμές. Έχουμε και κάποιες δηλώσεις, θα έλεγα επικίνδυνες δηλώσεις από τους Τούρκους. Επικίνδυνες δηλώσεις, πολύ επικίνδυνες δηλώσεις. Και όσο ασχολείται η ελληνική κοινωνία με χαζομάρες, και δεν εννοώ φυσικά τα σκάνδαλα και τη διαφθορά, εννοώ κάτι celebrity, κάτι Αχίλλες, κάτι Eurovision, κάτι τέτοια. Έχουμε κάτι γείτονες που προκαλούν αυτή τη φορά με επικίνδυνο, ξαναλέω, τρόπο. Χρησιμοποιώ τη λέξη επικίνδυνο γιατί όντως υπάρχει κίνδυνος. Φυσικά οι περισσότεροι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης προσπαθούν να σας καθησυχάσουν, προσπαθούν να σας πούνε ότι δεν τρέχει τίποτα. Δεν είναι η αλήθεια αυτή, τρέχουν πολλά και έρχονται πολλά. Και στην πρώτη στροφή όλοι οι εθνοπροδότες, όλοι οι πολιτικοί προδότες θα πάρουν ένα ελικόπτερο και θα εξαφανιστούν και θα μείνουμε εμείς πίσω. Θα μείνουμε πίσω σφαγμένοι μεταξύ μας, διότι υπάρχει και διάσπαση, διότι υπάρχουν εγωισμοί, διότι υπάρχουν αυτά τα αρχηγυλίκια, διότι υπάρχουν περίεργοι χαρακτήρες που είναι μαλωμένοι με την αλήθεια. Τώρα για όλους αυτούς που ρίχνουν λάσπη, έρχεται καθημερινά, είναι αυτό, το ξέρετε πλέον. Όσοι ακούτε αυτή τη ραδιοσυχνότητα, ξέρετε ότι υπάρχει καθημερινή λάσπη. Πρέπει να βγαίνετε και να καταλαβαίνετε και να τσεκάρετε όταν βλέπετε ότι κάποιος συκοφαντεί, ότι κάποιος ρίχνει λάσπη σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Πρέπει να σκέφτεστε πρώτα απ' όλα ποιος είναι αυτός που ρίχνει τη λάσπη. Και δεύτερον, για ποιο λόγο ρίχνει λάσπη. Ένας άνθρωπος δεν βγαίνει τυχαία να ρίξει λάσπη. Έχει κάποιο λόγο. Και αυτά τα πτηνά λοιπόν που βγαίνουν και σχολιάζουν και βρίζουν και μιλάνε με έναν εσχρό τρόπο, εσχρό τρόπο, που κανονικά στην πιάτσα, στο δρόμο τους αντιμετωπίζεις διαφορετικά, αλλά είναι και τόσο μαμούχαλα που κρύβονται και πίσω από υπουργούς και κρύβονται και πίσω από μηνύσεις και κρύβονται και πίσω από νομικά ζητήματα. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε με κανονικά πολιτικά λαμόγια, τα οποία προκαλούν με έναν περίεργο τρόπο, πιάνουν στο στόμα τους οικογένειες, βρίζουνε, λένε πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε να λένε. Εγώ σε όλα αυτά έχω να δηλώσω ένα πράγμα. Έχει ο καιρός γυρίσματα. Και δόξα τω Θεώ έχω πολύ καλή μνήμη. Και επειδή έχω και στρατηγικό μυαλό, θα τα πούμε, μην αγχώνεστε. Όλα στην ώρα τους. Όλα στην ώρα τους. Ξέρεις, κάποιοι λειτουργούν παρορμητικά και λένε και βγαίνουν και σχολιάζουν και φωνάζουν και κάνουν και κάνουν. Εγώ κάθομαι στην καρεκλίτσα μου εδώ πέρα και καταγράφω τα σχόλιά τους. Καταγράφω τις απόψεις τους, τις δηλώσεις τους. Καταγράφω τα ψέματα που διαδίδουνε, τη λάσπη που ρίχνουνε. Και θα έρθει η στιγμή, πιστέψτε με, που θα χτυπήσω τη δική τους πόρτα και δεν θα τους σώσει μια συγγνώμη. Δεν θα τους σώσει μια συγγνώμη. Γιατί με υπομονή και επιμονή όλα μπορούμε να τα καταφέρουμε. Πιστέψτε με. Όλα μπορούμε να τα καταφέρουμε. Και θα αποδειχθεί τότε η αλήθεια και θα έρθει και η στιγμή που, εφόσον αυτοί παίζουν έτσι με εξώδικα και με μηνύσεις και με δικηγόρους και με έξοδα και με δικαστικούς και πάει λέγοντας, αναγκαστικά μπορεί να είμαι παιδί που έχει μεγαλώσει, σας έχω πει, σε κερκίδες και σε πάρκα, αλλά θα το πάω κι εγώ έτσι. Και όχι μόνο έτσι. Οπότε να είναι προετοιμασμένοι αυτοί οι φίλοι και να ξέρουν ότι δεν αφήνω τίποτα να πέσει κάτω. Τα παρατηρώ όλα, δεν είμαι χάζος. Τα παρατηρώ όλα. Όλα όταν λέμε όλα. Γι' αυτό να προσέχετε λίγο το στοματάκι σας, γιατί ξεφεύγει και λέει πράγματα τα οποία ούτε ηθικά είναι, ούτε σωστά είναι. Και το στοματάκι αυτό λέει πολλά ψέματα. Τα στοματάκια αυτά Και αυτά τα ψέματα θα σας καλέσω να τα αποδείξετε. Και τότε δεν σας σώζει ούτε ο υπουργός, ούτε ο βουλευτής φίλος σας, ούτε κανένας. Εντάξει. Και όχι, δεν θα δεχθώ, σας το ξεκαθαρίζω από τότε, ούτε συγγνώμες, ούτε να πάρουμε πίσω αυτά που κάναμε, ούτε τίποτα. Προετοιμαστείτε. Γιατί καιρό τώρα μαζεύω πράγμα. Δεν είναι λίγα. Καιρό τώρα μαζεύω πράγμα. Δεν σας σώζει τίποτα. Δεν σας σώζει τίποτα. Θα λογοδοτήσετε για όλα. Λοιπόν, αυτά για τα πτηνά. Τα πτηνά. Τα πουλιάκινος. Τώρα από χθες μου στέλνετε όλοι μηνύματα. Τι γίνεται με το πατριωτικό χώρο και ο πατριωτικός χώρος. Πάλι ήρθε η διάσπαση. Πάλι το ένα, πάλι το άλλο. Και τι ακριβώς συμβαίνει. Λοιπόν, δεν ξέρω τι ακριβώς έχουν πάθει. Και δεν με νοιάζει πλέον, βαρέθηκα να ασχολούμαι, σας το λέω ξεκάθαρα, διότι πατριώτης, ξαναλέω, είναι αυτός ο οποίος βάζει πάνω απ' όλα την πατρίδα. Δεν είναι πατριώτης αυτός που βάζει πάνω απ' όλα τον εαυτό του. Αυτό είναι γεγονός. Άμα ανοίξεις και το λεξικό και ψάξεις να δεις τι πάει να πει πατριώτης, πατριώτης είναι αυτός που βάζει πάνω απ' όλα την πατρίδα και όχι τον εαυτό του και όχι το συμφέρον του. Ωραία! Εγώ προσωπικά μπορώ να δηλώνω πατριώτης, διότι θα μπορούσα άνετα να κατέβω υποψήφιος με οποιοδήποτε κόμμα και με την επιρροή που έχω θα μπορούσα να έχω εκλεχθεί βουλευτής, γιατί έχω ένα κοινό. Ωραία! Παρόλα αυτά επιλέγω να μην κατεβαίνω στην πολιτική, διότι ψάχνω την πραγματική λύση. Και δεν πουλάω φούμαρα, όπως είχε πει ο Καράς. Εγώ δεν έχω μάθει να λέω ψέματα. Ωραία. Επιλέγω να μην κατέβω στην πολιτική. Ξυπνάω κάθε μέρα, έρχομαι στη δουλειά μου. Δουλεύω. Και επιβιώνω με αυτόν τον τρόπο. Εντάξει, δεν είμαι σαν τους κρατικοδίαιτους. Και ούτε υπήρξα ποτέ κρατικοδίαιτος. Οπότε σε εμένα κομμένες οι μαγκές αυτές. Και όλοι αυτοί που λένε ότι θα σώσουν την Ελλάδα και ότι είναι οι μόνοι και κάτι τέτοιες τρέλες, ας μας πούνε τι δουλειά κάνουνε. Πού έχουνε δουλέψει τέλος πάντων όλοι αυτοί. Εγώ μπορώ να σας αποδείξω πώς βγάζω το ψωμάκι μου. Αυτοί μπορούν να σας αποδείξουν πώς βγάζουν το ψωμάκι τους. Απλά πράγματα. Εντάξει, γι' αυτό κομμένη η γλωσσίτσα σας. Θα βάζουμε τα πράγματα σε μία τάξη. Γιατί έχουν ανοίξει σωματάκια και μιλάνε και δεν ξέρουν τι λένε. Σας είχα πει συγκεκριμένα για το Σαμαρά και επιβεβαιώνομαι σε όσα λέω και θα τα λέω. Και δεν με νοιάζει, ας αποκτήσω και εχθρούς, ας αποκτήσω και φίλους, ας αποκτήσω ό,τι είναι να αποκτήσω. Εγώ αυτά που είναι να πω θα τα πω. Και όσοι είναι μαλωμένοι με την αλήθεια, δικό τους πρόβλημα. Και όσοι παρεξηγούνται που λέω την αλήθεια, πάλι δικό τους πρόβλημα. Δεν πρόκειται να σταματήσω να λέω την αλήθεια επειδή κάποιος θύχτηκε. Θύχτηκε. Τι μας θύχτηκες μωρέ, επειδή είπαμε την αλήθεια. Και τώρα να ξεσταβάλω τα κλάματα που θύχτηκες. Θα κλαίω όλη νύχτα. Προφανώς και άνθρωποι οι οποίοι θίγονται όταν ακούνε την αλήθεια δεν τα έχουν καλά με τον εαυτό τους. Και καλός ή κακός, εγώ δεν μπορώ να θεωρήσω ότι οι άνθρωποι που δεν τα έχουν καλά με τον εαυτό τους είναι ικανοί να λειτουργήσουν στρατηγικά. Και γι' αυτό το λόγο θα συνεχίσετε να βλέπετε το ΠΑΣΟΚ ενωμένο, τη Νέα Δημοκρατία ενωμένη. Βάλε λίγο το ηχητικό του κύριου Κοτάκη. Πάμε λίγο στους σαμαρικούς. Γιατί όταν σας λέω ότι ο Σαμαράς είναι Νέα Δημοκρατία και δεν με ακούτε και μου λέτε όχι και έφυγε και δεν είναι Νέα Δημοκρατία και έχει μαλώσει και έχει κάνει, ποιος έχει μαλώσει ρε. Εδώ πέρα υπάρχουν συγκεκριμένες κινήσεις που κάνει το σύστημα. Μην είστε χαζοί. Το δηλώνει ο κύριος Κοτάκης στην τηλεόραση το ότι ο Σαμαράς, αν εκλεχθεί, αν κάνει κόμμα, θα στηρίξει τη Νέα Δημοκρατία. Και εσείς συνεχίζετε να τρώτε σανό. Να βάλε, να μην τα λέω εγώ. Ο κύριος Κοτάκης τα λέει. Βάλ τον Άρη τον Κοτάκη να που λέει για το Σαμαρά ότι θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Βάλε.
0: Συνθέσεων και αντιπαραθέσεων. Και το τι θα γίνει επομένου των εκλογών, συνθέσεων και αντιπαραθέσεων. Και το τι θα γίνει επομένου των εκλογών, θα το ακούσουμε από τους πρωταγωνιστές. Έτσι, γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι αν κάνουν κόμμα κ. Σαμαράς θα πει ότι δεν συνεργάζομαι με τη Νέα Δημοκρατία. Αν κάνουν κόμμα κ. Σαμαράς θα πει ότι δεν συνεργάζομαι με τη Νέα Δημοκρατία την επομένη των εκλογών. Το ερώτημα που αν θα το πει είναι με ποια Νέα Δημοκρατία θα θέσει προϋπόθεση.
10: Κοιτάξτε, αλλά ειδικά το εγχείρημα Σαμαρά έχει ενδιαφέρον. Διότι προσφέρει τη διέξοδο ψήφου οργής, τη διέξοδο ψήφου αγανάκτησης, τη διέξοδο στο θυμό που έχει συσσωρευτεί σε ευρύτερα στρώματα του ελληνικού λαού, ιδιαίτερα στα φτωχότερα και στα μικρομεσαία, για καθεστωτικές πρακτικές, πράξεις και παραλήψεις της παρούσας κυβέρνησης. Και ταυτόχρονα προσφέρει και λύσεις κυβερνησιμότητας την επομένη των εκλογών. Κάτι που αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να προσφέρουν ούτε η κυρία Καριστιανού, ούτε ο κύριος Τσίπρας.
0: Συνθέσεων και αντιπαραθέσεων. Και το τι θα γίνει επομένου των εκλογών, θα το ακούσουμε από τους πρωταγωνιστές. Έτσι, γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι αν κάνουν κόμμα κ. Σαμαράς θα πει ότι δεν συνεργάζομαι με τη Νέα Δημοκρατία.
4: Το λέει ξεκάθαρο ο άνθρωπος. Αν κάνει κόμμα Σαμαράς, δεν πιστεύει ότι θα πει ότι δεν συνεργάζεται με τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα τι μου λέτε για το Σαμαρά, ρε? Είναι ξεκάθαρο το τι κάνουνε. Είναι ξεκάθαρο το τι κάνουνε. Το ίδιο και με την Αφροδιτούλα. Η Αφροδιτούλα θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Το ίδιο και με άλλα δεκανίκια. Η Νίκη τι θα κάνει, το κόμμα Νίκη? Πώς θα συνεχίσει να επιβιώνει? Αυτό που ήθελα να πω τέλος πάντων είναι το ότι βλέπουμε εδώ πέρα ότι Σαμαράδες, Μητσοτάκηδες, Ανδρουλάκηδες, όλοι αυτοί που χρωστάνε τα εκατομμύρια, όλοι αυτοί που έχουν περάσει από την εξουσία, έχουν εκλεχθεί πρωθυπουργοί με τα κόμματα αυτά. Το Πασόκ έχει κυβερνήσει, η Νέα Δημοκρατία έχει κυβερνήσει. Συγκεκριμένο Σαμαράς ήταν πρωθυπουργός, ο Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός. Και πόσα στελέχη του Πασόκ έχουν πάει στη Νέα Δημοκρατία? Νέα Δημοκρατία και Πασόκ αρχικά είναι, πώς να σας το εξηγήσω, αδέρφια. Είναι συνεργάτες, χρόνια τώρα είναι συνεργάτες. Παίζουν αυτό το δίπολο παιχνίδι που απ' τη μία είναι η κυβέρνηση και απ' την άλλη είναι η δίθεν αξιωματική αντιπολίτευση που τα έχουν βρει. Και στη δύσκολη στιγμή θα συνεργαστεί Πασόκ με Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια? Θα συνεργαστεί στη δύσκολη στιγμή Πασόκ με Νέα Δημοκρατία. Το καταλαβαίνετε? Και θα έχουν ως αξιωματική αντιπολίτευση τον Τσίπρα που έβγαινε φωτογραφίες με την Τώρα Μπακογιάννη, το τσιράκι τους. Και έρχομαι εγώ και σας ρωτάω, ωραία θεόφοβοι, αυτός ο χώρος που έχει καταστρέψει την Ελλάδα, Πασόκ και Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ, είδατε την Κανέλη, πρωτοπαλίκαρο του Μητσοτάκη η Κανέλη, αυτά τα τέσσερα κόμματα τα οποία είναι πάρα πολλά χρόνια μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, πάρα πολλά χρόνια, ΚΚΕ, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και πάει λέγοντας, και αυτοί που κυβερνήσανε από το 15, το ΣΥΡΙΖΑ, όλοι αυτοί φίλοι μου βλέπουμε ότι είναι ενωμένοι. Και οι νεοδημοκράτες ενώνονται, είδατε και στα πανεπιστήμια τι έγινε, η κομματική νεολαία της Νέας Δημοκρατίας από ό,τι φαίνεται τα πάει μια χαρά. Τώρα θα μου πεις, αφού δεν υπάρχουν και άλλες κομματικές νεολαίες, να υπάρχει ΠΑΣΠ, να υπάρχουν λίγο οι αριστεροί, να αυτά είναι, που εγώ είμαι κόντρα στις κομματικές νεολαίες. Για μένα στα πανεπιστήμια δεν θα έπρεπε να έχει θέση όλο αυτό το χάος. Τέλος πάντων όμως, ενωμένοι οι νεοδημοκράτες, ενωμένοι οι Πασόκοι, στην αριστερά τώρα κατεβαίνει ο Τσίπρας, παρετήθηκε η Αχτσιόγλου, παρετήθηκε ο Χαρίτσης, θα ενωθούν και οι αριστεροί, ένας θεός τους κάνει αριστερούς αυτούς, αλλά ενώνονται και αυτοί οι κόκκινοι, ας τους πούμε έτσι. Κατεβαίνει και η Μαρία Καριστιανού που θα έχει, λέει, μαζί της τον Αυγερινό. Ο Αυγερινός είναι κομμουνιστής. Ο Αυγερινός, ο Θανάσης είναι κομμουνιστής, και αν δεν είναι κομμουνιστής, ας βγει να δηλώσει δεν είμαι κομμουνιστής αν τολμάει. Που εγώ πιστεύω ότι η Καριστιανού πιο πολύ ποσοστό θα πάρει από το ΚΚΕ. Γιατί από ό,τι φαίνεται, φίλοι μου, αναρωτιέμαι και ρωτάω, ο κύριος Αυγερινός είναι ή δεν είναι άντε να μην το πω έτσι, είναι μηνύσιμο. Έχει ή δεν έχει σχέσεις με τη Ρωσία? Ρωτάω. Ο κύριος Αυγερινός έχει ή δεν έχει σχέσεις με τη Ρωσία? Προφανώς και είναι ανταποκριτής της Ρωσίας. Ας πούμε ανταποκριτής της Ρωσίας. Σωστά. Ναι. Τόσο καιρό που με στέλνετε μηνύματα εδώ και μου λέτε για τα ρούβλια και για το ένα και για το άλλο, τελικά υπάρχει κάποια περίπτωση να πέσουν ρούβλια στο κόμμα της κυρίας Χαριστιανού? Υπάρχει αυτή η περίπτωση? Ε! Κυρία Χαριστιανού, πρέπει να απαντήσεις αυτά. Επίσης, ο κομμουνιστής Αυγερινός που έχει δηλώσει, από όσο γνωρίζω, μπορεί να κάνω λάθος, αλλά από όσο γνωρίζω έχει δηλώσει σε μια συζήτηση που είχαμε για το συγκεκριμένο πρόσωπο όταν δεν τον γνώριζα και ρώτησα ποιος είναι αυτός, άνθρωπος, δημοσιογράφος, μου είπε παλαιότερα, έχει δηλώσει ότι υποστηρίζει κάποιες αριστερές απόψεις. Τι ακριβώς θα γίνει? Για εξηγήστε μου λίγο τώρα. Η Μαρία των Αμβλώσεων με τον Αυγερινό που έχει αριστερές απόψεις, θέλω να δω ποια είναι το πρόγραμμά τους. Θέλω να δω τι λύση θα δώσουνε. Θέλω να δω πώς ακριβώς θα πούνε ότι θα βοηθήσουν την Ελλάδα. Πραγματικά περιμένω να δω το πρόγραμμα αυτό. Πραγματικά, και θέλω να ακούσω και τις απόψεις τους και τις τοποθετήσεις τους για όλα αυτά τα σημαντικά ζητήματα. Πρώτο πράγμα, παράνομοι μετανάστες. Πρώτο πράγμα. Που εδώ πέρα γίνεται ο κακός χαμός με τα τζαμιά. Έχουμε το κόμμα Κίεφ επίσης που δηλώνει ότι υπάρχει τουρκική μειονότητα. Και αυτά δεν έχουν βγάλει άχνα. Δεν έχουν πει τίποτα. Βάλε ρε το κόμμα Κίεφ. Που χθες που είχαμε τα 106 χρόνια της απελευθέρωσης της Θράκης, οι πολιτικάντιδες δεν βγάλανε άχνα. Που χθες που είχαμε τα 106 χρόνια από την απελευθέρωση της Θράκης, τραβούσανε μαχαίρια και σφάζονταν μεταξύ τους χθες, αντί για να δηλώσουν σύσσωμα από τον πατριωτικό χώρο που για άλλη μια φορά διασπάτε ότι η Θράκη είναι ελληνική. Αυτή τη δύσκολη στιγμή που η Νέα Δημοκρατία είναι ενωμένη, που το Πασόκ ενώνεται, που οι κόκκινοι ή οι αριστεροί ενώνονται, ο πατριωτικός χώρος για άλλη μια φορά συναντάει τη διάσπαση. Γιατί? Γιατί κάποιοι βάζουν πάνω από την πατρίδα τον εαυτό τους. Αυτή είναι η ομοία αλήθεια. Πού είναι ρε οι δηλώσεις για την απελευθέρωση της Θράκης? Πού είναι ρε ο ενωμένος πατριωτικός χώρος να πάει κόντρα σε κάτι κόμματα σαν το Κίεφ που λένε ότι υπάρχει τουρκική μειονότητα? Φταίτε! Φταίτε! Και το μεγαλύτερο λάθος που έχει κάνει η ελληνική κοινωνία είναι που τους πιστεύει ακόμα. Σας έχω πει 10.000 φορές ότι όποιος φέρνει τη διάσπαση πρέπει να απομακρύνεται από τον πατριωτικό χώρο. Όποιος φέρνει διάσπαση πρέπει να απομακρύνεται από τον πατριωτικό χώρο. Είναι άλλο η αλαζονία, άλλο ο ναρκισισμός και άλλο ο πατριωτισμός. Σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, και δεν με νοιάζει ας θυχτούνε, που οι Τούρκοι διεκδικούν, που οι πολιτικοί προδότες ξεπουλάνε και που έχουμε το δούριο ύπο μέσα στη χώρα, εσείς βγάζετε μαχαίρια και μαλώνετε για το ποιος θα είναι αρχηγός. Βάλτε την άρε να την ακούσουνε όλοι αυτοί που μας το παίζουν και εθνοσωτήρες, οι εγωιστές.
11: Του κόμματος Ειρήνης, Ισότητας και Φιλίας Κίεφ ή αλλιώς ΔΕΜ, μετά την επικράτηση τόσο στο νομό Ξάνθης και στο νομό Ροδόπης. Το σχόλιο σας.
12: Ευχαριστούμε πολύ όλο τον κόσμο, όλους τους δυτικοθρακεύτες του την τουρκική μειονότητα που πήγε στις κάλπες σήμερα και έστειλε ξανά ένα δυνατό μήνυμα και στην Αθήνα αλλά και στην Ευρώπη ότι είμαστε εδώ, έχουμε πολλά προβλήματα και θέλουμε να μας ακούσουν.
11: Επιμένετε στο χαρακτηρισμό της μειονότητας ως τουρκικής παρά τη συνθήκη της Λοζάνης?
12: Βέβαια. Σήμερα ο κάθε μειονοτικός που πήγε στην κάλπη και ψήφισε τον ΤΕΠ είπε είμαι Τούρκος.
4: Ξανά βάλτο! Για να βάλουνε μυαλό όλοι αυτοί που βγαίνουν και μιλάνε και λένε ότι είναι πατριώτες. Να σας βράσω εγώ που είστε πατριώτες. την ώρα που οι Τούρκοι γλεντάνε το Μητσοτάκη. Που ο Μητσοτάκης είναι καπιταλιστής, δεν νοιάζει. Ο Μητσοτάκης κοιτάει να χτίσει η περιουσία. Ο Ανδρουλάκης πιέζει για να κάνει συγκυβέρνηση, για να μπορέσει να σώσει τον εαυτούλη του. Μπας και νοικιάσει κανένα άλλο κτίριό του στο δημόσιο. Ο Τσίπρας έρχεται για να το ξαναπαίξει Τσε Γκεβάρα, ενώ δεν έχει καμία σχέση με τον Τσε Γκεβάρα. Όταν τρέχει στις Λέσχες και βγαίνει φωτογραφία με την Τώρα, και όταν το όχι το έκανε ναι, και όταν έφερε τα capital control, και όταν ξεπούλησε τη Μακεδονία, δεν έχει καμία σχέση με την πατρίδα μας ο συγκεκριμένος, ο νονός των Σκοπίων. Την ώρα που η Καριστιανού έρχεται ως εκπρόσωπος του Αυγερινού, που υποστηρίζει πιο πολύ τη Ρωσία από την Ελλάδα. Ο κομμουνιστής θα ασχοληθεί με την Ελλάδα, πιστεύετε? Ο κομμουνιστής ασχολείται με τον κομμουνισμό? Και άμα θέλει ο Αυγερινός να βγει να δηλώσει ότι δεν είναι κομμουνιστής, ας βγει να δηλώσει ότι είναι υπέρ το παράνομο μεταναστών. Και να μας πει τελικά ποια χώρα αγαπάει περισσότερο, την Ελλάδα ή τη Ρωσία. Γιατί τον αγώνα που έχει δώσει για την Ρωσία δεν τον έχει δώσει για την Ελλάδα. Και αυτή τη στιγμή που όλα αυτά συμβαίνουν, ο πατριωτικός χώρος, ξαναλέω, πετάει χαρταετό. Φταίτε. Φταίτε και δεν ακούω κουβέντα. Και όταν ασκώ κριτική και σπάζεστε, είτε γιατί έβιασα στο στόμα μου τη δικηγόρο σας που έχει σχέσεις με τη Νέα Δημοκρατία και αντιδράτε μετά και πάτε σε κάτι τελειωμένους για να βρίσετε τον Γρηγόρη, φταίτε. Ξεκάθαρα πράγματα. Και θα συνεχίσω να λέω την αλήθεια. Ξαναβάλε το Κίεβ, ρε. Ξαναβάλε να τα ακούνε αυτοί εδώ πέρα. Όλοι εκεί πέρα έξω που ανοίγουν το στόμα τους και δεν σκέφτονται τι ακριβώς συμβαίνει.
11: Με την πρόεδρο του κόμματος Ειρήνης Ισότητας.
13: Η ώρα είναι 1:30.
14: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
15: Ονόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
16: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος ΜΚΑ 3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά? Κάργος ΜΚΑ 3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612-613-791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚΑ 3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
17: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες
18: μέσα από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκι. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
19: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
20: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
21: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
20: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
19: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Ρουβρις.
22: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες, τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω, τέντες Λέων λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω, τέντες Λέων λέω, tendesleon.gr.
23: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946 593 719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610 454 252 ή 6946 593 719.
24: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακετό? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
25: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
24: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610 329 643 ή στο 2610 314 248 και σε WhatsApp στο 6970 020 069.
25: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
24: Εστιατόριο Express, Γούναρη 66.
26: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε ράδιο Γάμα 94 FM.

θα βγει σε αυτό το ραδιόφωνο και θα πει η μαύρη ηθοποιός, θα τον καλέσει κάνα εσουρού και θα τον πει σε ρατσιστής, είσαι το ένα, είσαι το άλλο, φάει ένα πρόστιμο. Όταν βγαίνει ο Σρόιτερ και το ρεπορτάζ του συγκεκριμένο και λέει ότι είναι μαύρη ηθοποιός, χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη μαύρη, που από ό,τι γνωρίζω εγώ, η λέξη που δεν θεωρείται ρατσιστική για αυτούς είναι η λέξη έγχρωμος, έγχρωμη. Εκεί όμως δεν υπάρχει αντιρατσιστικός νόμος, γιατί ο αντιρατσιστικός νόμος υπάρχει μόνο για αυτούς που υποστηρίζουν μια ιδεολογία. Για τους ξεπουλημένους δεν υπάρχει αντιρατσιστικός νόμος. Θα τα λέμε όλα. Και βλέπω τώρα εδώ πέρα το ότι έρχονται να μιλήσουν, λέει, σε μια ημερίδα και σε μια ανοιχτή συζήτηση ποιοι. Ο συρίγος της Νέας Δημοκρατίας. Ακούστε τώρα ποιοι μιλάνε στον κόσμο. Ακούστε, για την γεωπολιτική σημασία, λέει, και για άλλα θέματα. Θα μιλήσουν στον κόσμο μαζί, στο ίδιο, στην ίδια συζήτηση, στην ίδια ανοιχτή συζήτηση, ποιοι. Απ' τη μία ο Άγγελος ο Συρίγος της Νέας Δημοκρατίας, ο βουλευτής, δίπλα στον Άγγελο το Συρίγο, το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, μετά από αυτό να ή πριν από αυτό να θα μιλήσει ο Μελετόπουλος του Σαμαρά, ο θαυμαστής του Σαμαρά, ο Μελέτης ο Μελετόπουλος, ο οποίος δεν ξέρω γιατί έκανε τέτοια στροφή, μάλλον του τάξανε κάτι, και μετά ποιος θα μιλήσει, ο Φαραντούρης του Πασόκ, πλέον του Πασόκ, πρώην ΣΥΡΙΖΑ, πρώην Νέα Δημοκρατία, πρώην Καριστιανού. Δηλαδή, μου λέτε εσείς τώρα ότι αυτοί μεταξύ τους δεν τα έχουν βρει και πάνε σε ημερίδα και ανοιχτή συζήτηση, ένας μητσοτακικός, ένας σαμαρικός και ένας του Πασόκ. Παρέα κάνουνε, καφεδάκι μαζί θα πιούνε. Όλα για την καρέκλα σου, λέει, πάμε να μιλήσουμε μαζί. Εδώ ρε, έχετε βάλει μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο και έχει γίνει και υπουργός ο Χατζηδάκης. Ο Χατζηδάκης που έχει περισσότερα ακίνητα από ένσημα. Ο Χατζηδάκης. Σε πιάνει μια τρέλα. Αλλά έτσι είναι. Ξέρετε πόσα χρόνια όλοι αυτοί είναι στο κομματικό σωλήνα. Ξέρετε πόσα χρόνια όλοι αυτοί προέρχονται από την κομματική νεολαία, από ΔΑΠ. Κάτι Παπαμιμίκι, κάτι Κυρανάκηδες, κάτι τέτοιοι. Πολλά χρόνια στο κουρμπέτι, έχουν μοιράσει πολλά φυλάδια, έχουν βαρέσει πολύ παλαμάκι. Αλλά εδώ πέρα θέλετε να ακούσουμε. Μου στείλανε ένα ηχητικό από τις εκλογές αυτές στα πανεπιστήμια. Και μάλλον έχει ρωτήσει κάποιος σε όλους αυτούς που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Έχει ψηφίσει στα παιδιά της ΔΑΠ κάποιος. Πόσα χρόνια βαράτε παλαμάκια. Πόσα χρόνια γαργαλιέστε. Πόσα χρόνια τους ρώτησαν. Υποστηρίζετε τους μακάκες. Πόσα χρόνια. Και απάντησε η ΔΑΠ.

Αυτά είναι τα παιδιά της Νέας Δημοκρατίας, του της κομματικής νεολαίας. Τόσα χρόνια στο πανεπιστήμιο αυτό επικρατεί. Και είναι τραγικό. Έρε έναν Θανάση Κουζούρη που θέλουν αυτοί. Δεν ξέρω ποιος είσαι που έστειλες τώρα το μήνυμα. Αλλά έναν Θανάση Κουζούρη θέλουν αυτοί. Θέλουν ένα σπόρο. Σπόρε μάγκα, ανάμεσά μας πάντα εννοείται. Μαζί μας σε όλη τη ζωή μας. Θέλουν έναν Θανάση Κουζούρη αυτοί. Θέλουν έναν τέτοιον θέλουν. Να τον αμολύσεις εκεί πέρα μέσα. Να τον αμολύσεις εκεί πέρα μέσα, τίποτα. Τίποτα άλλο. Αυτό να μόνο θα ήθελα δίπλα μου, κανέναν άλλον. Με αυτό να και στην κόλαση πάω. Και εννοείται ότι είναι αθάνατος και εννοείται ότι δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ στη ζωή μας. Ποτέ. Παντού μαζί μας. Λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνετε έχουμε μπλέξει. Από ό,τι καταλαβαίνετε κάποιοι δεν έχουν το μυαλό που χρειάζεται. Κάποιοι είναι λοβοτομημένοι, είναι κολλημένοι και αυτό που αναγνωρίζω στην ελληνική κοινωνία είναι το ότι δεν ασχολούνται με τις τροπολογίες που έχει ψηφίσει ο καθένας, δεν ασχολούνται με ποιους έχει ο καθένας παρεδώσει, δεν ασχολούνται με τα σημαντικά, ασχολούνται μόνο με αυτά που προβάλλονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή στην τηλεόραση. Με αυτά ασχολούνται. Και από αυτά επηρεάζονται. Σου λέει ο άλλος, α, τι ωραίο βιντεάκι αυτό. Α, αυτόν θα ψηφίσω. Α, σου λέει στο κανάλι, βλέπει ας πούμε στην τηλεόραση, παρουσιάζουν εκεί πέρα τον κάθε υποψήφιο ας πούμε ως τον καλύτερο. Α, τι ωραία, σου λέει, αυτόν το δίνουν στην τηλεόραση, το γνωρίζει, ξέρει το όνομά του. Και όταν πάει στην κάλπη, α, μια χαρά, αυτό θα ρίξω. Ρε, έχετε ασχοληθεί ποτέ πραγματικά με την πολιτική? Έχετε παρακολουθήσει ποτέ το τι ψηφίζουν τα κόμματα, το τι υποστηρίζουν, πού δηλώνουν υπέρ, σε ποιες τροπολογίες, σε ποιες ρυθμίσεις, σε ποια νομοσχέδια? Αντικειμενικά τώρα, θέλω να είμαστε ειλικρινείς. Πόσο λέτε ότι είναι το ποσοστό των Ελλήνων πολιτών που ασχολούνται και βλέπουν το τι τροπολογίες, τι ρυθμίσεις, τι νομοσχέδια ψηφίζει το κάθε κόμμα? Πόσο? Εγώ να σας πω ένα ποσοστό που πιστεύω ότι το κάνει αυτό το πράγμα. 1-2%. 1-2% είναι ενημερωμένο για το τι κάνει το κάθε κόμμα. Και μπορεί να λέω και πολύ. Σας κάνω και χάρη που λέω 2%. Οι υπόλοιποι δεν έχουν ιδέα. Οι υπόλοιποι ξέρετε τι είναι? Κατευθυνόμενα μυαλά. Γιατί έτσι συμφέρει το σύστημα. Είναι απλό. Δεν μπορείς να έχεις σωστά κριτήρια ψήφου αν δεν ασχολείσαι ενεργά με την πολιτική, αν δεν παρακολουθείς τι πάει και ψηφίζει στα νομοσχέδια, στις τροπολογίες και στις ρυθμίσεις το κάθε κόμμα, ο κάθε βουλευτής, το κάθε πρόσωπο που θεωρείς ότι είναι εκπρόσωπό σου. Δεν μπορείς να μιλάς και να έχεις άποψη για πρόσωπα και για κόμματα μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μέσα από αυτά που προβάλλουν τα κανάλια. Από όλη την ελληνική κοινωνία το 2% ασχολείται ενεργά και παρακολουθεί τι ψηφίζει ο καθένας. Οι υπόλοιποι είναι κατευθυνόμενα μυαλά. Οι υπόλοιποι επηρεάζονται και νομίζουν ότι γνωρίζουν, ενώ τους πουλάει παπατζηλίκη ο κάθε πολιτικός απατεώνας, ο κάθε πολιτικός ψεύτης. Βγαίνει ο άλλος, σου λέει, είμαι εθνοσωτήρας. Βγαίνει, σου λέει, θα φέρω θάλασσα στο βουνό. Τον βλέπεις σε 5-6 βιντεάκια και λες, α, αυτός είναι ο κατάλληλος. Και αυτός μπορεί να είναι το μεγαλύτερο λαμόγιο. Και άντε να τρέξω εγώ να σου εξηγήσω και να σου αναλύσω και να σου πω τι παιχνίδι παίζεται με το σύστημα και πώς χρησιμοποιούν συγκεκριμένα πιόνια για να μπορέσουν να παραμείνουν στην εξουσία ποιοι, οι διεφθαρμένοι. Και να μην με πιστεύεις και να με βρίζεις και να έρχεται το σύστημα να ρίχνει και λάσπη στο όνομά μου. Και αντί για να τους γυρίσεις στην πλάτη και να πεις, όχι ρε, ο Γρηγόρης δουλεύει, δεν κατεβαίνει στην πολιτική, ο Γρηγόρης αγωνίζεται για την αφύπνιση. Τους πιστεύεις και από πάνω. Ε, καλά να πάθεις ρε φίλε, είσαι άξιος της μοίρας σου. Καλά να πάθεις, ποιος σου φταίει?

θα μας σώσει, ποιος Τσίπρας θα μας σώσει, ρε αδερφέ. Εδώ πουλάνε κάθε μέρα μια μικρή πόλη, βγαίνει στον πληστηριασμό, πάνε δες στην Κύπρο τι γίνεται. Πάνε δες, δες εδώ στην Ελλάδα. Περίπου 12.000 ακίνητα έχουν βγει στο σφυρί, αυτό το μήνα μόνο. Και πάνε δες μετά και το πόθεν έσχει των βουλευτών, των δικαστικών. Πάνε δες τι περιουσίες έχουν οι δημοσιογράφοι. Πάνε δες τι περιουσίες έχουν όλοι αυτοί οι δικηγόροι. Πάνε δες τι περιουσίες έχουν κάτι διευθυντές της αστυνομίας, κάτι στρατιωτικοί. Πάνε δες. Πάνε. Σε βάζουν να ασχολείσαι με αυτά που τους ενοχλούν. Και όπως μου είπε και χθες ένας καλεσμένος, στους κύκλους της Νέας Δημοκρατίας λέει σε θεωρούνε πρόβλημα. Ε, βέβαια με θεωρούνε πρόβλημα, γιατί δεν εξαγοράζομαι. Με θεωρούνε πρόβλημα γιατί λέω την αλήθεια. Με θεωρούνε πρόβλημα γιατί έχω μια ιδεολογία και λέω ότι ξέρετε κάτι, ρε φίλε, δεν τα θέλω τα λεφτά σας. Δεν τη θέλω τη δόξα. Δεν τη θέλω την καρέκλα. Εγώ θέλω να βοηθήσω κόσμο. Θέλω να αφυπνίσω μυαλά. Κάνω τουλάχιστον κάτι για την πατρίδα. Και έχω τη συνείδησή μου καθαρή. Και δεν παίζω κανενός στο παιχνίδι. Εντάξει.

0: είναι φοβερό, πραγματικά είναι φοβερό. Να αγωνίζεσαι τόσα χρόνια, να προσπαθείς να κρατήσεις την ελληνική κοινωνία ενωμένη, να τους μιλάς για ενότητα, να τους μιλάς ότι, να τους λες ότι ξέρεις κάτι, όχι στη φιλαργυρία, όχι στη φιλοδοξία, όχι σε όλους αυτούς που προσπαθούν να παρεμβάλλουν το μυαλό σας. Και αυτοί στην πρώτη στροφή να πετάγεται ένας μακάκας και να τα καταστρέφουν όλα. Όλα να τα καταστρέφουν. Να βγαίνει από το πουθενά ένας νέος, σας λέω εγώ τώρα τυχαία, ένας νέος υποψήφιος, τον οποίο δεν το γνωρίζουν. Να βγαίνει από το πουθενά ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος τους λέει, όπως ο Φαραντούρης, ότι εγώ υποστηρίζω το ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζω το ΕΝΕ, και να βλέπεις τον ίδιο άνθρωπο μέσα σε λίγους μήνες να αλλάζει τις απόψεις του, να κάνει κολοτούμπα, να πηγαίνει σε άλλο κόμμα, να λέει άλλα πράγματα, και αυτοί να συνεχίζουν να τον υποστηρίζουν. Ρε, δεν το βλέπετε ξεκάθαρα. Δεν το βλέπετε, ρε, ο άνθρωπος άλλα έλεγε και άλλα λέει. Ο άνθρωπος έχει γυρίσει. Έχει αλλάξει. Δηλαδή δεν έχετε μνήμη. Απορώ. Και όσο σχολιάζουμε όλα αυτά, σας ξαναλέω, οι Έλληνες πολίτες και ακόμα και τα ελληνικά κόμματα, ό,τι διαφορές κι αν έχουν μεταξύ τους, και οι πολιτικοί αρχηγοί, ό,τι διαφορές κι αν έχουν μεταξύ τους, στη συγκεκριμένη φάση θα έπρεπε να, τις βάλουν στο πλάι. Γιατί έχουμε μια τουρκική πρόκληση. Στην Κάλυμνο απείλησαν τους ψαράδες με πολυβόλο. Εδώ λένε ότι τον Ιούνιο θα φέρουν νόμο που θα επικυρώνει τη γαλάζια πατρίδα. Εδώ λένε ότι θα κόψουν το Αιγαίο στη μέση, στον 25ο μεσημβρινό. Εδώ ακούμε τρελά πράγματα για την εθνική μας κυριαρχία, ρε. Σας έβαλα το ηχητικό από το κόμμα Κίεφ, το τι δηλώνει η πρόεδρος αυτού του κόμματος στη Θράκη την ημέρα της απελευθέρωσης. Δηλώνει το ότι υπάρχει τουρκική μειονότητα και δεν υπάρχει μία αντίδραση από την κυβέρνηση. Δεν υπάρχει μία αντίδραση. Ξέρετε τι σημαίνει τουρκική μειονότητα? Ξέρετε τι έχει γίνει στο Κόσοβο? Ξέρετε τι είχε γίνει στην Κύπρο? Στην Κύπρο γιατί ξεκίνησε όλο αυτό και έχουμε πλέον κατεχόμενα? Γιατί δηλώνανε ότι υπάρχει τουρκική μειονότητα? Στο Κόσοβο τι δηλώνανε? Για τις μειονότητες δηλώνανε. Και σε πάρα πολλές άλλες τοποθεσίες είναι μια τακτική για να μπορέσει κάποιος να διεκδικήσει από άλλη χώρα, από άλλο κράτος. Σου λέει, έχω εκεί πέρα δικό μου κόσμο. Άρα, εφόσον ο δικός μου κόσμος που πολλαπλασιάζεται την ίδια ώρα που ο Έλληνας έχει βιολογικό πρόβλημα και δεν κάνει παιδιά, μακροχρόνια τι λέμε, θα αφανιστεί ο ελληνικός λαός και θα είναι εκεί πέρα μόνο αυτοί που τώρα μας λένε ότι δηλώνουν Τούρκοι. Άρα, άμα κοιτάξεις μπροστά, τι σκέφτεσαι κατευθείαν? Ότι έτσι όπως το πάνε θα χάσουμε τη Θράκη. Αλλά ξέρω, αυτά δεν είναι σημαντικά προβλήματα. Έτσι δεν είναι? Εσείς οι εθνοπατριώτες, όλοι οι εθνοσωτήρες. Αυτά δεν είναι σημαντικά προβλήματα? Όχι, δεν τα σχολιάζετε αυτά. Δεν ασχολείστε με αυτά. Ασχολείστε με το ποιος είναι καλύτερος. Με το ποιος την έχει μεγαλύτερη. Με αυτό ασχολείστε. Και θέλετε να σας πάρουμε στα σοβαρά. Και άμα πούμε την άποψή μας για εσάς, μας βρίζετε. Τι μας λες, ρε? Η αλήθεια είναι ομοί. Όσο εσείς λειτουργείτε με ναρκισισμό και όσο εσείς προσπαθείτε να παίξετε ένα παιχνίδι, εγώ θα μιλάω για αυτά που συμβαίνουν και για αυτά που θα πρέπει να προσέχουμε, και θα μιλάω για την ενότητα και δεν με νοιάζει τι λέτε. Θα μιλάω για την ενότητα. Γιατί? Γιατί έχετε φέρει μόνο τη διάσπαση. Μόνο κακό έχετε κάνει. Καλό δεν έχετε κάνει. Μόνο κακό έχετε κάνει. Γιατί είστε εγωιστές. Όπως φώναζα τόσα χρόνια για διάφορες δημοσκοπήσεις το ότι παρεμβάλλουν τον τρόπο σκέψης του Έλληνα πολίτη, όταν έλεγα ότι GPO είναι του Θοδωρικάκου, με λέγατε λες τρέλες και είσαι συνωμοσιολόγος. Όταν σας έλεγα ότι έχω μαλώσει πολλές φορές με τον Δημήτρη το Μαύρο που είναι ιδιοκτήτης της MRB και έχει σχέση με το Μαξίμου, μου λέγατε έλα Χριστό αδερφέ ηρέμησε. Της Opinion Polo ιδιοκτήτης ο κύριος Διαμαντής πήρε το 2020 απευθείας ανάθεση 280.000 ευρώ από το Μαξίμου, ναι ή όχι? Η Άλκο που είναι του Παναγόπουλου, που διόρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρόεδρο του ΣΕΓΑΣ, είναι ή δεν είναι αλήθεια? Η Μάρκ που είναι του Γεράκη, πήρε 3 απευθείας αναθέσεις από την ΕΡΤ το 25, ναι ή όχι, ρε? Δεν έχει κάτι άλλο ενδιάμεσο, ναι ή όχι? Φτάσαμε στο σημείο οι ξένοι να αγαπάνε περισσότερο την Ελλάδα από αυτούς τους εγωιστές, τους ναρκισσιστές μέσα εδώ πέρα. που το μόνο που τους νοιάζει είναι να είναι αρχηγοί και να πάρουν μια καρέκλα. Ο Ζακ Μπουσάρ, τον θυμάστε τον Ζακ Μπουσάρ που τον βγάζαμε εδώ πέρα στην εκπομπή και μιλούσε για την ελληνική γλώσσα και τον ξαναβγάλουμε τον άνθρωπο από τον Καναδά. Ξέρετε τι δήλωσε τώρα ο Ζακ Μπουσάρ? Πονάω, λέει, όταν βλέπω τους Έλληνες να υποτιμούν την πατρίδα τους και τη γλώσσα τους. Μας τα λένε άνθρωποι που δεν είναι Έλληνες και έχουν αγαπήσει την Ελλάδα και οι δικοί μας εδώ πέρα το βιολί τους γιολοτζέλο. Το βιολί τους γιολοτζέλο. Και από κάτω τα πρόβατα να χειροκροτάνε και να μαλώνουν μεταξύ τους για το ποιος είναι πιο εγωιστής και πιο καλός. Είναι αυτός ο κόσμος του ανταγωνισμού. Είναι αυτό που λέγανε οι παλαιότεροι, το μόνο που νοιάζει τον Έλληνα πολίτη είναι να πεθάνει η κατσίκα του γείτονα. Είναι αλήθεια. Ζούμε σε έναν κόσμο ανταγωνισμού. Στον κόσμο της βιασύνης. Στον κόσμο του άγχους. Στον κόσμο που περιμένει την κιλοτίνα από τις υποχρεώσεις. Στον κόσμο που κατακρίνουν τον επιτυχημένο και τον αποτυχημένο. Είναι αυτός ο κόσμος του σφαγίου των ψυχών. Ο κόσμος που δεν έχει ενσυναίσθηση. Ο κόσμος που θαυμάζει την ιεραρχία. Ο κόσμος της εξουσίας. Ο κόσμος που αλλοιώνει τα φυσικά χαρακτηριστικά. Που παραπλανεί, που αρρωσταίνει. Που αρχίζω να πιστεύω ότι κάποιοι είναι νοητικά ανάπηροι. Γιατί λίγο-λίγο, μέρα με τη μέρα, πεθαίνουμε. Και δεν εννοώ χάνουμε τη ζωή μας. Χάνουμε τον πολιτισμό μας, την παράδοσή μας. Χάνουμε την ταυτότητά μας. Και εννοείται ότι πάρα πολλοί μέσα από όλα αυτά που έχουν έρθει έχουν βαρύτατες ψυχοπαθολογικές επιπτώσεις. Εννοείται. Αλλά καλός ή κακός πρέπει να παραδεχθείτε όλοι το ότι εδώ που ζούμε υπερισχύει ανθρωποφαγία. Δεν υπάρχει, ρε, ο άλλος μπορεί να δώσει τη ζωή του, μπορεί να θυσιαστεί, να τρέχει όλη μέρα για να αλλάξει κάτι και θα βρεθεί ένας στον καναπέ του να πει έλα μωρέ τώρα αυτό, να έλα μωρέ τι έκανε αυτός, και να σχολιάζει. Πώς σχολιάζεις, ρε φίλε? Πώς σχολιάζεις εσύ? Κανονικά θα έπρεπε να μπορεί να σχολιάζει κάποιος, για παράδειγμα στο Στίβο. Γίνεται εγώ να πω ότι ο Μπολτ δεν είναι αρκετά γρήγορος? Γίνεται να πω εγώ ότι ο Μπολτ δεν είναι αρκετά γρήγορος? Το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε να απαντήσει κάποιος σε αυτό, να που λέει αυτό το πράγμα, θα ήταν, ρε φίλε, εσύ σε πόσα δευτερόλεπτα τρέχεις? Μπορείς εσύ να τον κερδίσεις τον Μπολτ? Από τη στιγμή που δεν μπορείς να κερδίσεις τον Μπολτ, αδερφέ, ο Μπολτ είναι πιο γρήγορος. Τελεία και παύλα. Ο Γιάννης με τα λόγια χτίζει ανόγια και κατόγια. Μιλάνε όλοι για όλους. Και δεν αναγνωρίζει κανένας τίποτα. Και δεν εκτιμάει κανένας τίποτα. Όταν έβγαινα εδώ πέρα και φώναζα και έλεγα ότι ρε, εδώ πέρα μαθαίνουν οι γείτονες στα σχολεία τους, στα παιδιά, στα δημοτικά για την γαλάζια πατρίδα. Όταν έβγαινα και έλεγα ότι εδώ πέρα έχουμε πρόβλημα στην ελληνική ακτογραμμή. Έχουμε πρόβλημα με το Turk Aegean που το διαφημίζουν παγκοσμίως σε όλα τα αεροδρόμια. Και έβγαινε ο Άδωνης και σας έλεγε φταίει ένας υπάλληλος. Όταν σας έλεγα ότι πουλάνε τα ηλίκη στα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και δεν αντιδράμε. Έρχονται, μας λένε ότι θα έρθουνε βράδυ. Και συνεχίζουν να αλωνίζουν στο Αιγαίο οι ψαράδες. Ξέρετε τι λέγατε εσείς όλοι εκεί πέρα έξω? Ο Γρηγόρης που βλέπει πολέμους. Ο Γρηγόρης που βλέπει όνειρα. Ο Γρηγόρης που δεν ξέρει. Ο Γρηγόρης που βλέπει οράματα. Αυτά λέγατε. Και τώρα που φτάνει ο κόμπος στο χτένι και έρχεται η προδοσία, να δω τι θα κάνετε. Να δω τι θα κάνετε. Εδώ πέρα υπάρχουν ακόμα κάποιοι που πιστεύουν αυτόν εδώ πέρα τον τύπο, ρε. Αυτόν εδώ τον τύπο. Βάλ τον άρε να γελάσουμε.
1: Go back, κυρία Μέρκελ. Go back, κυρία Σόιμπλε. Go back, κυρίες και κύριοι της ιδρυτικής νομεκλατούρας της Ευρώπης. Go back, κύριοι της Τρόικας. Η Ελλάδα δεν είναι πειραματόζωο. Δεν θα ανεχτούμε. Δεν θα ανεχτούμε να μετατρέψετε τη χώρα μας σε μπανανία και τον ελληνικό λαό σε φθηνή, ανασφάλιστη, αναλώσιμη και θυμωμένη μάζα.
2: Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την καγκελάριο για την πρόσκληση και για την δυνατότητα που μου έδωσε να ανταλλάξουμε απόψεις σε μια σειρά διμερών αλλά και ευρύτερων θεμάτων που αφορούν το κοινό ευρωπαϊκό μας μέλλον.
0: Αυτό είναι ακόμα κάτι που στήριξε. Ξεχάσανε οι Έλληνες, ξεχνάνε οι Έλληνες και πριν τις εκλογές πάλι θα ξεχάσουνε, πάλι δεν θα εκτιμήσουνε, πάλι με αχαριστία θα πάνε στην κάλπη. Αλλά τα γεγονότα μιλάνε, τα στατιστικά μιλάνε. Όταν βλέπεις ότι το 1980 σε ολόκληρη την Ευρώπη υπήρχαν 100 τζαμιά και σήμερα υπάρχουν πάνω από 20.000. Όταν δεν μπορείς να αντιληφθείς το ότι έχουμε ήδη κατακτηθεί από τους μουσουλμάνους και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι ότι έχει έρθει ισλαμοποίηση και ότι η Δύση τελειώνει οριστικά, έχεις πρόβλημα. Έχεις πρόβλημα. Άνοιξε τα μάτια σου. Δες καθαρά τι συμβαίνει. Αν πιστεύεις τον Άδωνη και τη Μενδώνη και αν περιμένεις από το Δένδια και το Γεραπετρίτη με την Τέρνα να σώσουνε ό,τι δεν σώζεται, είσαι βαθιά γελασμένος. Αυτοί είναι οι πρώτοι που θα φύγουνε στο πρώτο μπαμ με ελικόπτερα. Οι πρώτοι που θα φύγουνε είναι. Και ξέρετε ποιοι θα μείνουνε πίσω? Δεν θα μείνουνε πίσω όλοι αυτοί που σας πουλάνε παπατζηλίκι. Πίσω θα μείνουνε τα παλικάρια. Πίσω θα μείνουνε οι γνήσιοι Έλληνες. Πίσω θα μείνουνε αυτοί που είναι πραγματικά πατριώτες και βάζουν πάνω απ' όλα την πατρίδα. Αυτοί θα μείνουν πίσω. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Σερέτη. Κόντρα στους ψεύτες. Κόντρα σε όλους αυτούς που φέρνουν διάσπαση στους Έλληνες. Είναι κρίσιμο το σημείο και χρειάζεται η ενότητα. Δεν είναι απλά ένα πολιτικό παιχνίδι. Τελειώνει η Ελλάδα! Και επειδή πλησιάζει και 19 Μαΐου και θα γκρεμίσουμε το αφήγημα των Τούρκων για τη γενοκτονία των ποντίων και επειδή στην πρώτη στραβή πρώτη η Πόντη θα είναι αφιερωμένο σε όλους εσάς.

Κατέβα κουζούρι, πρώτη γραμμή να πάμε. Χίλιους σαν εσένα να είχα ρε, χίλιους σαν εσένα. Τίποτα άλλο δεν θέλω. Χίλιους σαν εσένα με την ψυχή σου.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις.
3: Κατέληξε χθες το βράδυ και η δεύτερη 17χρονη που είχε πέσει μαζί με τη φίλη και συμμαθητριά της από την ταράτσα της πολυκατοικίας όπου διέμενε. Η κοπέλα νοσηλευόταν τις τελευταίες μέρες σε κρίσιμη κατάσταση στο ΚΑΤ ύστερα από την πτώση. Έδωσε πολυήμερη μάχη στη μονάδα εντατικής θεραπείας, αλλά δυστυχώς την έχασε. Η είδηση του θανάτου της προκαλεί βαθιά συγκίνηση, ενώ φίλοι και συμμαθητές και κάτοικοι της περιοχής παρακολουθούν συγκλονισμένοι την εξέλιξη της τραγωδίας που έχει σοκάρει το Πανελλήνιο. Αρχίζει σήμερα το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας χωρίς την παρουσία Καραμαλή, ο οποίος με μια ομιλία μανιφέστο από τη Θράκη προέβαλε την πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και υπενθύμησε ότι η εθνική κυριαρχία απαιτεί ισχυρές συμμαχίες πέρα από τη Δύση. Έτσι, από την ακριτική Ξάνθη, ο πρώην Πρωθυπουργός επέλεξε να στείλει ηχηρό μήνυμα όχι μόνο προς το Πεκίνο, αλλά κυρίως προς το Μέγαρο Μαξίμου. Με μια ομιλία γεμάτη σημειολογία, ο κύριος Καραμαλής υπερασπίστηκε την παρακαταθήκη της διακυβέρνησης του, θέτοντας ουσιαστικά το πλαίσιο μιας εθνικής εναλλακτικής απέναντι στη σημερινή εξωτερική πολιτική. Έχοντας δίπλα του ως θυμόμενο πρόσωπο τον Κινέζο πρέσβη στη χώρα μας Φανκ Χιου, ο πρώην Πρωθυπουργός υπενθύμησε ότι σε ένα κόσμο που γίνεται ολοένα και πιο απρόβλεπτος, ασταθής και αβέβαιος, η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να παίξει σε πολλά ταμπλό, αρκεί να διαθέτει στρατηγικό όραμα και πίστη στα συγκριτικά της πλεονεκτήματα. Μια παρέμβαση που θα προκαλέσει αίσθηση στους γαλάζιους διαδρόμους της Νέας Δημοκρατίας του κυρίου Μητσοτάκη. Δρυμία επίθεση στην κυβέρνηση με σκληρή γλώσσα εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης μετά τη νέα απόπειρα πολιτικής δολοφονίας, όπως τη χαρακτήρισε, εναντίον του. Μιλώντας χθες το βράδυ στο Άξιον 24, ο κύριος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση και προσωπικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη για ανυπαρξία στην αντιμετώπιση της ακρίβειας και για ενορχιστρωμένες εκστρατείες συκοφάντησης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απάντησε σε υψηλούς τόνους τις κατηγορίες περί δήθεν ηθικού ζητήματος με το ακίνητό του και την μίσθωσή του στο κτηματολόγιο. Είναι ψεύτες και συκοφάντες. Δεν ανέχομαι να μου κουνάνε το δάχτυλο για ηθική αυτοί που εμπλέκονται σε δικογραφίες, είπε ο κ. Ανδρουλάκης και τόνισε. Έστησαν ένα δημοσίευμα για να κάνουν μια πολιτική δολοφονία, δίνοντας όλα τα στοιχεία βεβαίως ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για το ακίνητο που μισθώνει στο δημόσιο.
2: Καιρός.
3: Αραιή συννεφιά σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου και ανέμους 3 με 4 μποφόρ.
4: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνι. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
6: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
5: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
6: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
5: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
6: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
5: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
6: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
5: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
7: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέριος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
5: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
0: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166 κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
8: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Ντάπιτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ντάπιτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
9: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
10: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκο.
11: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
12: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
11: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο. Μείνετε συντονισμένοι.
12: Ράδιο Γάμα 94FM.
13: Μείνετε συντονισμένοι. Συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
14: Φόκους 103,6. Φόκους FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
15: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα την βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
16: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
17: Τώρα X-Power Batteries και στον ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
18: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
19: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
20: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
21: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες νες καφέ μίξης, 35% φθηνότερα.
20: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
21: Και από την Παρασκευή 15 Μαΐου και πάλι κοντά σας στο Πευκοχώρι και στη Φούρκα Χαλκιδικής.
22: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

Ποιος!

0: 6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης.
1: Ράδιο Γάμα 94 FM.
2: Στο πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
3: Κάθε πρωί μαζί, 10 έως 11.
0: Από πού να ξεκινήσουμε και μέχρι πού να φτάσουμε, φίλοι μου? Άμα κάτσουμε τώρα να πιάσουμε τη γενοκτονία των ποντίων, πώς οργανώθηκε από το τουρκικό εθνικιστικό καθεστώς εκείνης της εποχής, με τους νεότουρκους, με τους κεμαλικούς, πώς είχαν στόχο την εξάλληψη των χριστιανικών πληθυσμών και πώς ακόμα έχουν αυτό το στόχο. Μην νομίζετε ότι έχει αλλάξει κάτι. Κεμαλιστές είναι ακόμα οι Τούρκοι. Κεμαλιστές είναι όπου και αν πας στην Τουρκία, που δεν έχω πάει, αλλά έχω δει φωτογραφίες. Και μου έχουν διηγηθεί και πάρα πολλοί άνθρωποι το ότι όπου πας μες στην Τουρκία, κρέμεται και ο Κεμάλ από πίσω. Τι νομίζετε, ότι το έχουν μετανιώσει αυτό που κάνανε στον Πόντο, αυτό που κάνανε στη Μικρά Ασία? Χαίρονται και για τη γαλάζια πατρίδα όλοι υπέρ ήταν μες στη δική τους τη Βουλή. Ένας θεός τι λέει η Βουλή εκείνη. Δεν έχουν αλλάξει απόψεις. Αν μπορούσαν να μας τελειώσουν, να μας εξαφανίζουν από το χάρτη και να αρπάξουν ό,τι έχουμε, θα το κάνανε. Και αυτό θέλουν να κάνουν. Και άμα δεις μέσα στην Τουρκία τι γίνεται, δεν υπάρχει Τουρκία, το έχω πει χίλιες φορές. Το 1928 ιδρύθηκε η Τουρκία. Υπάρχουν οι Οθωμανοί που έχουν ρίζα στη Μογγολία και στο Καζακστάν, που είναι στην περιοχή εκείνη. Οι υπόλοιποι είναι Πόντιοι και Κούρδοι και Έλληνες. Έλληνες Πόντιοι, αυτό είναι, Έλληνες Πόντιοι, Μικρασιάτες βασικά, αν το θέσω σωστά, Έλληνες Μικρασιάτες, Έλληνες Πόντιοι και Κούρδοι. Αυτά είναι. Και βλέπεις τώρα να χορεύουν ποντιακά και να λένε είμαστε Τούρκοι. Από πού και όσοι είστε Τούρκοι, βρε? Παντού δεξιά η τουρκική σημαία, αριστερά η σημαία του Κεμάλ. Παντού αυτό το πράγμα, οι ίδιοι και οι ίδιοι. Η εθνικιστική αυτή πολιτική που λέει η Τουρκία για τους Τούρκους, και όταν εδώ πέρα λέει ένας Έλληνας η Ελλάδα για τους Έλληνες, τρελαίνονται και το λένε ρατσιστή. Ποιους σκότωσαν οι Τούρκοι? Τους Έλληνες, τους Αρμένιους, τους Ασσύριους. Και δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα λεφτά στη Συρία, στον Αλγολάνη. Και τους Κούρδους, αυτούς σκοτώνουν. Και τι φοβόντουσαν τότε οι Τούρκοι? Ότι ο χριστιανικός πληθυσμός του Πόντου θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα ανεξάρτητο κράτος, ειδικά μετά τις εξελίξεις του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Γι' αυτό χρησιμοποιήθηκαν αυτές οι συγκεκριμένες γενοκτονίες. Γι' αυτό κάνανε, συγγνώμη, αυτές τις συγκεκριμένες γενοκτονίες. Γιατί φοβόντουσαν την ανεξαρτησία των ποντίων. Φοβόντουσαν, τρέμανε. Και εννοείται ότι εφαρμόστηκαν συστηματικές δολοφονίες, και εννοείται ότι υπάρχει γενοκτονία και δεν την αναγνωρίζουνε. Δεν την αναγνωρίζουνε, φίλοι μου. Μέχρι σήμερα. Και αυτοί εδώ πέρα οι πολιτικοί προδότες που έχουμε εμείς, τι κάνουνε, πετάνε χαρταετό. Χαρταετό πετάνε, κανονικά. Ακόμα χρησιμοποιείται αυτή η πολιτική εξόντωσης και εξισλαμισμού. Ακόμα. Δεν ξέρουνε, νομίζετε, για τα τάγματα εργασίας. Δεν ξέρουνε για τις πορείες θανάτου. Δεν ξέρουνε για τους βιασμούς. Δεν ξέρουν για το κόκκινο ποτάμι. Φυσικά και ξέρουν, αλλά δεν μιλάνε, κάνουν γαργάρα. Γαργάρα κάνουνε.

και έχουν παίξει χαρακτηριστικό ρόλο και έχουν αποδείξει ποιοι είναι. Αλλά όταν βλέπεις ότι μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο ο ελληνικός λαός έχει βάλει τύπους σαν το Φίλι, ο Φίλις, ναι, του ΣΥΡΙΖΑ. Πώς το λέγανε στο μικρό? Κάτσε να δω πώς το λέγανε στο μικρό. Δεν θυμάμαι κιόλας που το λέγανε αυτό τον ανθρωπόμορφο πλανήτη. Περίμενε, περίμενε.

Ναι, Νίκο. Νίκο τον λέγανε. Νίκος Φίλης. Ψάξτε να βρείτε τι έχει δηλώσει ο Νίκος Φίλης. Καλά για τον Κερίδη, δεν το συζητάω. Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, δεν ξέρω τι είναι ο Κερίδης.

0: Ο Κερίδης που έχει κάνει αυτές τις δηλώσεις για τους Μικρασιάτες και για τους Πόντιους, το ίδιο και ο Νίκος Φίλης, οι οποίοι έχουν περάσει από το ελληνικό κοινοβούλιο, γιατί δεν έχουν καταδικαστεί με τον αντιρατσιστικό νόμο? Ο νόμος 4285 του 2014 είναι ξεκάθαρος. Στο άρθρο 2 ποινικοποιεί τη δημόσια επιδοκιμασία, τον δημόσιο ευτελισμό και τη δημόσια κακόβουλη άρνηση της ύπαρξης ή της σοβαρότητας των γενοκτονιών. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν βγει και έχουν υποτιμήσει τη γενοκτονία των Ποντίων. Και ξαναρωτάω εγώ, μπας και ακουστεί στο μαξί μου, μπας και ακουστεί στα δικαστήρια, μπας και ακούσει κανένας εισαγγελέας το τι ακριβώς συμβαίνει για να ζητήσει τα αρέστα. Να ζητήσουν τα αρέστα, να κάνουν έρευνα. Έχει γίνει καμία έρευνα και δεν το ξέρω? Ξέρετε εσείς ρε παιδιά εκεί πέρα έξω που ακούτε αυτό το ραδιόφωνο, αν έχει γίνει κάποια έρευνα να δούνε τι ακριβώς ισχύει και ποιοι θα έπρεπε να είναι αυτοί που θα καταδικαστούν? Ο Νίκος ο Φίλης του ΣΥΡΙΖΑ και ο Κερίδης της Νέας Δημοκρατίας έχουν μιλήσει με άσχημο τρόπο για τη γενοκτονία των Ποντίων. Έχουν μιλήσει με άσχημο τρόπο για τους Μικρασιάτες. Ο αντιρατσιστικός νόμος, σας ξαναλέω, ο νόμος 4285 του 2014 λέει στο άρθρο 2 το ότι ποινικοποιεί τον ευτελισμό της σοβαρότητας των γενοκτονιών. Και πρέπει να υπάρχουν τρία κριτήρια για να υπάρξει αδίκημα. Πρώτον, η γενοκτονία να είναι επίσημα αναγνωρισμένη από τη Βουλή των Ελλήνων. Πού είναι αναγνωρισμένη η γενοκτονία των Ποντίων? Από τους Έλληνες? Από τους Τούρκους δεν είναι? Δεύτερον, η συμπεριφορά πρέπει να είναι επιθετική. Και εννοείται ότι είναι επιθετική και προσβλητική η συμπεριφορά και του Κερίδη που μιλάει για τους Μικρασιάτες και του Φίλη που μιλάει και λέει για τη γενοκτονία των Ποντίων ότι δεν υπάρχει γενοκτονία. Υποβαθμίζει αυτό το τραγικό ιστορικό γεγονός. Και εννοείται το τρίτο κριτήριο είναι το ότι πρέπει να υπάρχει άμεσος κίνδυνος. Δηλαδή να ξεσηκώνει τον κόσμο σε βία. Εννοείται ότι ξεσηκώθηκαν οι Πόντιοι για να αντιδράσουνε. Και έτσι και τα τρία κριτήρια για να υπάρξει αδίκημα υπάρχουνε και δεν έχει καταδικαστεί ο Νίκος ο Φίλης και δεν έχει καταδικαστεί ούτε ο Κερίδης με τον αντιρατσιστικό νόμο. Απλά είναι τα πράγματα. Για εμάς ισχύουν οι νόμοι, για αυτούς δεν ισχύουνε. Αυτή είναι η ομοία αλήθεια. Γιατί? Γιατί έχουν ασυλία με το άρθρο 86 του Βενιζέλου. Γι' αυτό φίλοι μου, καταλάβατε? Γι' αυτό κάτσε να σε βρω τον Κερίδη τώρα να δεις τι λέει. Τον έχουμε ξαναβάλει στο παρελθόν. Να τα ξανακούσουμε αυτά. Θέλω να τα να ξέρει ο Έλληνας εδώ πέρα ποιοι υπάρχουν μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο που σηκώνει και φωνή, που βγάζει και γλώσσα να πούμε. Βγάζει και γλώσσα. Σαν δεν τρέπονται λιγάκι και τον υποστηρίζουν κάποιοι και πάνε και τον ψηφίζουν. Και για τον Μέγα Αλέξανδρο έχει πει χίλιες δυο αρλούμπες. Αρλούμπες. Αρλούμπες. Βάλε, βάλε.
1: Και έρχομαι τώρα στις εξαγωγές. Η Τουρκία, πέρα από τα ποσοτικά, είναι η μόνη χώρα διάδοχος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Γιατί όλοι εμείς είμαστε παιδιά των Οθωμανών, είτε μας αρέσει είτε μας αρέσει. Γιατί όλοι εμείς είμαστε παιδιά των Οθωμανών, είτε μας αρέσει. Γιατί...
0: άκου τι λέει ο άνθρωπος.
1: Γιατί όλοι εμείς είμαστε παιδιά των Οθωμανών, είτε μας αρέσει είτε μας αρέσει. Γιατί όλοι εμείς είμαστε παιδιά των Οθωμανών, είτε μας αρέσει είτε μας αρέσει. Τουλάχιστον ιστορικά. Και όπως έλεγε και ο
0: Ανιστόρητος
1: Αθηνόπουλος, ο πρώτος πρόεδρος προσωρινός της Δημοκρατίας, όταν μπήκε στο Προεδρικό Μέγαρο και κατεβάζαν τα πορτρέτα των βασιλιάδων, ένας λαός μπορεί να αλλάξει το μέλλον του, δεν μπορεί να αλλάξει το παρελθόν του. Λοιπόν, το παρελθόν μας είναι... είμαστε παιδιά των Οθωμανών.
0: Για να πάνε να κάνουν οι Τούρκοι τεστ DNA, γιατί δεν κάνουνε ρε Κερίδη? Και να πάνε να κάνεις και εσύ κανένα τεστ DNA, πας και έχεις κανένα γονίδιο από λαγοκέφαλο. Να πάνε να κάνουν τεστ DNA στην Τουρκία. Εδώ στην Ελλάδα κάνουμε τεστ DNA και βγαίνουμε όλοι Έλληνες. Εκεί στην Τουρκία τι βγαίνουνε? Πόντι, Μικρασιάτες και Κούρδοι βγαίνουνε ρε Κερίδη. Αυτοί είναι παιδιά μας. Οι προγονείς τους Έλληνες είναι.

0: Ρε τι τραβάμε. Δεν θα έπρεπε με τον αντιρατσιστικό νόμο να τους έχουν μαζέψει? Κάτσε να βάλουμε και του φίλη. Αυτό που είπε για τη γενοκτονία των ποντίων έρχεται, 19 του μηνός έρχεται. Θα σας απαντήσω ανάλογα, φίλη. Αφιέρωμα θα σου κάνω, έλα δώσ' το να ακούσετε τι βλακίες λένε.
1: Δήλωση ότι πριν από χρόνια ως δημοσιογράφος, σημεριζόμενες απόψεις πολλών ιστορικών και πολλών διεθνολόγων, κάναμε διάκριση ανάμεσα στην εθνοκάθαρση, την αιματηρή και στο φαινόμενο της γενοκτονίας. Αυτό δεν σε τίποτα δεν σημαίνει ότι αναγνωρίζουμε το αίμα, τον πόνο, όσα έχουν υποστεί οι πόντοι από την θηριωδία των νεοτούρκων. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Και άλλο πράγμα, γενοκτονία με αυστηρή επιστημονική έννοια.
2: Γενοκτονία ήταν, κύριε.
1: Εντάξει, δεν θα πω σε διάλογο. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Και άλλο πράγμα, γενοκτονία με αυστηρή επιστημονική έννοια. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Και άλλο πράγμα, γενοκτονία με αυστηρή επιστημονική έννοια.
0: Και από πού και ως πού εσύ θεωρείς επιστήμονας, για πες μου. Από πού και ως πού. Από πού και ως πού γνωρίζεις εσύ, βρε. Τι πάει να πει επιστήμη. Ακούς τι λες. Τι σημαίνει γενοκτονία, ξέρεις? Ξέρει ο φίλης τι σημαίνει γενοκτονία? Τι λέτε, θέλετε να κάνουμε ένα γκάλωπ? Θέλετε, ποιοι είναι αυτοί οι επιστήμονες? Για πες μας τα ονόματά τους που λένε ότι δεν ήταν γενοκτονία. Θα σου διαβάσω ακριβώς τι λέει το λεξικό. Μπας και μάθεις και ελληνικά. Γιατί από ό,τι φαίνεται είσαι Οθωμανολάγνος. Λοιπόν, η γενοκτονία είναι η συστηματική, σκόπιμη και μαζική εξόντωση μιας εθνικής, εθνοτικής, φυλετικής ή θρησκευτικής ομάδας. Δεν έγινε γενοκτονία. Αποτελεί έγκλημα του διεθνούς δικαίου, γνωστό και ως έγκλημα των εγκλημάτων, που περιλαμβάνει βίαιες πράξεις με στόχο τον αφανισμό της ομάδας. Τους πόντιους τους φάξανε, τους βιάσανε, προσπάθησαν να τους εξοντώσουν. Και επειδή δεν ξέρουν ιστορία, οι πόντιοι μέχρι την τελευταία στιγμή πολεμούσανε. Οι πόντιοι αντάρτες μέχρι την τελευταία στιγμή πολεμούσανε και δεν τους βοήθησε κανένας. Και με τη συνθήκη της Λοζάνης φτάσαν στο σημείο να τους πούνε σταματήστε. Αλλιώς μέχρι σήμερα θα πολεμούσανε, μέχρι να πεθάνει και ο τελευταίος. Δεν παραδόθηκαν ποτέ οι πόντιοι. Ξαναβάλτονα, γιατί έχει και συνέχεια το ηχητικό.
1: Ότι πριν από χρόνια ως δημοσιογράφος, σημεριζόμενες απόψεις πολλών ιστορικών και πολλών διεθνολόγων, κάναμε διάκριση ανάμεσα στην εθνοκάθαρση, την αιματηρή και στο φαινόμενο της γενοκτονίας. Αυτό δεν σε τίποτα δεν σημαίνει ότι αναγνωρίζουμε το αίμα, τον πόνο, όσα έχουν υποστεί οι πόντοι από την θηριωδία των νεοτούρκων. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Και άλλο πράγμα, γενοκτονία με αυστηρή επιστημονική έννοια.
2: Γενοκτονία ήταν, κύριε.
1: Εντάξει, δεν θα πω σε αυτό το διάλογο. Καμία αντίρρηση. Υπάρχουν απόψεις.
2: Γενοκτονία ήταν.
1: Υπάρχουν απόψεις. Καμία αντίρρηση. Εντάξει. Ούτε εγώ θέλω να επιβάλλω τις προσωπικές μου απόψεις ως κρατική πολιτική. Η κρατική πολιτική αναγνωρίζει.
0: Ποιες προσωπικές απόψεις? Όταν μιλάς για ιστορικό γεγονός, δεν μπορείς να έχεις προσωπική άποψη. Πολέμησες εσύ πουθενά. Τι να πολεμήσεις? Εσύ έχεις πολεμήσει με κάνα μπέργκερ. Έχεις πολεμήσει με καμιά πίτσα, ρε φίλοι. Με τι άλλο έχεις πολεμήσει και έχεις προσωπική άποψη για τη γενοκτονία των ποντίων?
1: Η μέρα γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού. Αν όμως γίνει το πράγμα, η συζήτηση ψύχραμα και επαναλαμβάνω επί επιστημονικού επίπεδου, είναι άλλο πράγμα η εθνοκάθαρση όσο αιματηρή και αν είναι.
0: Επιστημονικού επίπεδου. Η μόνη επιστήμη που γνωρίζεις είναι η μασαμπούκα. Μόνο να τρως και να πίνεις ξέρεις. Αυτή είναι η επιστήμη σου. Ποια είναι η επιστήμη σου?
1: Ναι, και άλλο πράγμα, η γενοκτονία.
3: Εσείς
1: και το
3: γιατί αισθάνεστε την ανάγκη να κάνετε αυτή τη διάκριση?
1: Για δύο λόγους. Ο πρώτος, διότι πιστεύω ότι υπάρχει μία υποβάθμιση του γεγονότος της γενοκτονίας όταν ειδικά, όχι μόνο η Ελλάδα αλλά και άλλες χώρες ονομάζουν.
4: Η ώρα είναι 2:30.
5: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
6: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη. Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
7: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
7: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
7: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
6: Τηλέφωνο 2610-313-388.
7: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
8: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
9: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
10: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
11: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
10: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
12: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
13: Ράδιο Γάμα 94FM.
14: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
15: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς, καλή ακρόαση.

0: ότι η θάλασσα έχει σύνορα. Αυτές τις δηλώσεις ακούνε οι Τούρκοι και τις εκμεταλλεύονται. Και έρχονται σήμερα και σου λένε ότι μας ανήκει το Αιγαίο. Και όταν θα πάμε σε αυτό το δικαστήριο που θέλουν να πάμε, γιατί θέλουν να μας λύσουν το πρόβλημα οι ξένοι, η Ελλάδα δεν παίρνει θέση. Δεν μπορεί να βγει, ας πούμε, το Υπουργείο και να πει ότι ξέρεις κάτι. Τι λέτε, ρε? Το Αιγαίο ανήκει στην Ελλάδα και κάνουμε επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια πριν γίνουν τα χειρότερα. Γιατί ετοιμάζονται οι Τούρκοι. Δεν λένε τίποτα, πάμε στα δικαστήρια. Και όταν θα πάμε στα δικαστήρια, θα έρθει ο Τούρκος και θα σου πει: για να δω, ρε φίλε, αφού ο πρώην πρωθυπουργός σου έλεγε ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα. Αυτά έλεγε ο Τσίπρας, θα σου πούνε.
1: Και βρήκαμε ένα θέμα που θα έλεγε κανείς έχει παγκόσμιες διαστάσεις. Αφορά την Ελλάδα, αλλά είναι ευρωπαϊκό, είναι παγκόσμιο. Και αντί να κάτσουν να απολογηθούν για το τι κάνανε, ενώ βλέπανε ότι θα ερχόντουσαν τα κύματα των προσφύγων, μας κάνανε κριτική ότι δεν θα ανοίξαμε τα σύνορα. Ποια σύνορα έχει σύνορα η θάλασσα και δεν το ξέραμε? Ανοίξαμε τα σύνορα. Ποια σύνορα έχει σύνορα η θάλασσα και δεν το ξέραμε? Σύνορα έχει σύνορα η θάλασσα και δεν το ξέραμε? Και περνάνε κατά χιλιάδες άνθρωποι. Σύνορα, ποια σύνορα έχει σύνορα η θάλασσα και δεν το ξέραμε?
0: Αυτό θα φέρει στο δικαστήριο ο Τούρκος και θα σου πει: για έλα εδώ. Ο πρωθυπουργός σας τα έλεγε αυτά. Πριν κάποια χρόνια, δεν πέρασαν 50 χρόνια. Πριν μια εφταετία τα έλεγε αυτά ο πρωθυπουργός σας, ο Τσίπρας, ότι δεν έχει θάλασσα σύνορα. Τι μας λέτε τώρα εσείς? Εσείς τα λέγατε, θα πούνε οι Τούρκοι στο δικαστήριο, κατάλαβες? Θα έρθει μετά η Ομοσπονδία των Ποντίων, που δεν βλέπω να πηγαίνει η Ομοσπονδία των Ποντίων. Η Ομοσπονδία των Ποντίων είναι αγκαλιά με τον Μητσοτάκη όταν ο Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός, αγκαλιά με τον Τσίπρα όταν είναι ο Τσίπρας πρωθυπουργός. Να, με τον Μητσοτάκη αγκαλιά έχει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ποντίων. Αγκαλιά! Βαρθιμιάδη, πώς τον λένε. Αγκαλιά με τον Μητσοτάκη. Τι δουλειά έχει με τον Μητσοτάκη, ρε? Τι δουλειά έχει με όλους αυτούς τους πολιτικούς που κατέστρεψαν την Ελλάδα? Δεν τρέπεστε λιγάκι? Και πώς τους ανέχεστε? Και όταν θα πάτε στο δικαστήριο, σαν ομοσπονδία, και θα πείτε ότι ξέρετε κάτι, εμείς αναγνωρίζουμε τη γενοκτονία των Ποντίων και εννοείται ότι είναι ιστορικό γεγονός και εννοείται ότι θα έπρεπε να έχουν καταδικαστεί για αυτά τα εγκλήματα οι Μόγγολοι Καζακστανοί που δηλώνουνε Τούρκοι. Ξέρετε τι θα έπρεπε να πούνε τότε? Ξέρετε τι θα πούνε αυτοί όταν θα φτάσετε στα δικαστήρια? Αφού ο Φίλης, ο Νίκος ο Φίλης, θα φέρουνε τη δήλωσή του. Αφού ο Νίκος ο Φίλης, ο οποίος ήταν υπουργός παιδείας, έρευνας και θρησκευμάτων, θα σου πούνε οι Τούρκοι, δήλωνε το ότι δεν ήταν γενοκτονία με βάση την επιστημονική κοινότητα. Τι μας λέτε εσείς? Ο δικός σας ο υπουργός παιδείας, έρευνας και θρησκευμάτων τα είπε. Για να καταλάβετε τι βαρύτητα έχουν οι δηλώσεις όλων αυτών εδώ πέρα των γελίων, σε εισαγωγικά γελίων. Για να καταλάβετε το τι ανήκαν οι κάθονται στις καρέκλες εξουσίας και ξεστομίζουν ό,τι τους κατέβει στο κεφάλι. Θα φέρουν τη δήλωση του Κερίδη στο δικαστήριο και θα σου πούνε: για έλα εδώ ρε Νέα Δημοκρατία. Έλα εδώ ρε Νέα Δημοκρατία, θα σου πούνε. Άμα πει κάποιος αυτά τα έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αριστερό κόμμα και τις βλακίες, που ούτε αριστερή δεν είναι. Θα σου πούνε: για έλα εδώ, Δημήτρης Κερίδης, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Δείτε τι έχει δηλώσει. Δείτε τι έχει δηλώσει. Ξέρετε που ήταν ο Κερίδης? Ήταν υπουργός μετανάστευσης και ασύλου το 2023 και το 2024. Ορίστε, θα σου πει τι έλεγε ο υπουργός μετανάστευσης που είχατε. Ορίστε. Το ηχητικό που σας έβαλα πριν για τους Οθωμανούς που λέει ότι είμαστε παιδιά Οθωμανών. Ορίστε, νομίζετε ότι χρειάζονται τίποτα παραπάνω? Υπάρχουν πολλοί ανθέληνες. Πολλοί ανθέληνες. Και έχουν κάνει τρομερά λάθη και είναι υπεύθυνοι για αυτά τα λάθη. Και δεν τους έχει καταδικάσει κανένας. Εγώ τα λέω, αλλά δεν μ' ακούτε. Εγώ φωνάζω. Αλλά έχουμε και αυτούς που παλεύουν για την καρέκλα. Έχουμε και αυτούς που παλεύουν να μπουν μέσα στη Βουλή. Έχουμε και αυτούς που την ώρα που η Ελλάδα καίγεται βγαίνουν να το παίξουν εθνοσωτήρες και δεν ασχολούνται με τα σημαντικά ζητήματα. Αλλά ξέρεις τι, δεν φταίνε όλοι αυτοί. Φταίει ο Έλληνας πολίτης. Φταίει ο Έλληνας φορολογούμενος που επιτρέπει στα μέσα μαζικής εξαπάτησης, που επιτρέπει σε όλους αυτούς τους κηφίνες να τον παίζουν μπαλίτσα. Να τον παίζουν μπαλίτσα. Φταίνε τα κατευθυνόμενα μυαλά που δεν ασχολούνται ενεργά με το τι ακριβώς συμβαίνει και με το τι τροπολογίες και νομοσχέδια ψηφίζει ο καθένας. Αυτοκαταστροφικοί είναι οι Έλληνες. Γιατί? Γιατί χαίρονται και θαυμάζουν όποιον φοράει κουστούμι. Χαίρονται και θαυμάζουν. Χαίρονται να βγαίνουν φωτογραφίες και να θαυμάζουν όποιον φοράει κουστούμι. Και το τρανό παράδειγμα σας λέω είναι ο Βαρθυμιάδης. Γιώργος Βαρθυμιάδης, πρόεδρος της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος. Δεν το ξέρω προσωπικά τον κύριο, αλλά τον βλέπω, έχει φωτογραφίες με το Μητσοτάκη. Αγκαλιά και χαίρεται και χαμογελάει. Τι έκανε ρε για την Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος ο Μητσοτάκης ρε Βαρθυμιάδη, και χαίρεσε τόσο πολύ που είσαι αγκαλιά με το Μητσοτάκη? Για πες μου, τι έκανε? Τι έκανε που έχουμε βγει και στον αέρα μαζί με τον Βαρθυμιάδη παλαιότερα και έλεγε ότι έκανε πίσω βήματα ο Μητσοτάκης? Αυτά έλεγε εδώ στον αέρα. Αν πατήσετε στο YouTube «Ψερέτης Βαρθυμιάδης» με τίτλο «Ερντογάν Μητσοτάκης», δήλωνε ο Βαρθυμιάδης εδώ στο Focus FM 103,6 στον αέρα εδώ στην εκπομπή μου. Το έχω το ηχητικό αναρτημένο στο YouTube στο κανάλι μου. Έκανε πίσω βήματα ο Μητσοτάκης «Ερέτης Βαρθυμιάδης». Γράψτε τώρα όσοι με αμφισβητείτε και πηγαίνετε και δείτε τι δήλωνε και πατήστε μετά κιόλας να δείτε τη φωτογραφία του αγκαλιά με το Μητσοτάκη. Πατήστε να δείτε. Και αναρωτηθείτε. Πατήστε να δείτε.

0: άκου, άκου, δηλαδή λέει εδώ πέρα αυτός, για να καταλάβεις τι ζούμε.
1: Οι μόνοι που δεν έχουν πολεμήσει και δεν έχουν αγωνιστεί, και αφήστε τους πολεμικούς χώρους, είναι οι Μικρασιάτες.
0: Ακούστε τι λέει ο κύριος Κωνσταντίνος Πλεύρης. Οι Μικρασιάτες, λέει, δεν πολέμησαν. Πολλοί τον θαυμάζετε για τις γνώσεις του. Και εγώ μπορώ να πω ότι ναι, έχει αρκετές γνώσεις και είναι αρκετά μορφωμένος άνθρωπος. Αλλά έχει κάνει λάθος δηλώσεις. Και αυτός. Όπως και πολλοί άλλοι. Που αυτές τις δηλώσεις δεν επιτρέπεται να τις κάνει ένας Έλληνας. Είναι φοβερό αυτό που ζούμε. Φοβερό! Και δεν θεωρώ ότι είναι τυχαίο. Σε αυτή τη ζωή τίποτα δεν είναι τυχαίο, φίλοι μου. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Τίποτα. Ο καθένας κάνει ό,τι κάνει γιατί έχει κάτι στο μυαλό του και το κάνει. Γι' αυτό σας λέω δεν εμπιστεύομαι κανέναν. Γι' αυτό σας λέω ότι δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά για κανέναν. Αλλά δεν μ' ακούτε. Δεν ακούτε. Και ειδικά υπάρχουν και πρόσωπα τα οποία δεν ακούνε καν την εκπομπή και με κατακρίνουνε. Δεν ακούνε καν την εκπομπή, δεν έχουν ακούσει καν τι λέω και με βρίζουνε. Το πιο ακραίο είναι αυτό, ναι. Το πιο ακραίο που ζω είναι αυτό. Το ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν ακούνε τις εκπομπές μου και έχουν άποψη για μένα και με βρίζουνε. Και λένε όχι αυτό είναι, όχι το άλλο είναι, όχι εκείνο είναι. Ρε, έχεις ακούσει ποτέ εκπομπές? Όχι, δεν τον ακούω. Ε, τότε πώς ξέρεις τι είναι? Πώς ξέρεις τι λέει? Πώς ξέρεις τι εκπροσωπεί? Δεν ξέρεις. Απλά λες για να πεις και εσύ κάτι. Ομυρικό πολεμικό έπος στο Αντάρτικο του Πόντου. Τη Δευτέρα θα βγούμε στον αέρα εδώ πέρα με τον κύριο. Να μάθετε τι πάει να πει Πόντιος. Να μάθετε τι πάει να πει έχω ψυχή και δεν τα παρατάω ποτέ. Για να καταλάβετε τι σας έχουν κρύψει και τι δεν υπάρχει στη σχολική ύλη. Όπως φυσικά έχουμε πάρα πολλά παράπονα. Τώρα ο άλλος γράφει: ο προπάπος μου δηλαδή πέθανε χωρίς να πολεμήσει, προστατεύοντας την οικογένειά του στην Ασία. Αυτό μας λέει. Ε, ναι, βλέπεις τώρα. Βλέπεις. Ένα είναι το σύστημα. Ένα είναι το σύστημα. Πόσο φορές έχω αλλά όταν είστε προσωπολάτρες και όταν δεν ακούτε, όταν δεν ασχολείστε, αυτά παθαίνετε. Αυτά παθαίνετε, φίλοι μου. Και τώρα φυσικά να πούμε και την ομοία αλήθεια, γιατί έχω κουραστεί πλέον να διαβάζω αρλούμπες. Υπάρχουν κάποιες ρίζες. Υπάρχουν τόσοι λογοτομημένοι, τόσοι βολεμένοι, τόσα πρόσωπα διορισμένα πλέον σε αυτό το κράτος, που και άλλο κόμμα να βγει στην εξουσία, μην νομίζετε ότι θα αλλάξει κάτι. Για να αλλάξει κάτι θέλει πολλά χρόνια. Και θέλει να είσαι σταθερός και να πάρεις απόλυτες αποφάσεις. Για παράδειγμα, να στείλεις κόσμο στη φυλακή. Η πολιτική δεν είναι κάτι εύκολο. Στην πολιτική πρέπει να ελύσεις. Στην πολιτική πρέπει να ξέρεις να παίζεις και να λειτουργείς στρατηγικά υπέρ της πατρίδος και όχι υπέρ του εαυτού σου. Όταν κάποιος παραλαμβάνει καμένη γη, πόσα χρόνια χρειάζεται για να μπορεί να την ξανακάνει παραγωγική? Πόσα? Όποιος πιστεύει ότι μέσα σε ένα χρόνο γίνεται να ξαναγίνει παραγωγική η Ελλάδα, τρέφει αυταπάτες. Τρέφει αυταπάτες. Όποιος πιστεύει ότι με πλάτη τις ξένες δυνάμεις θα αλλάξει κάτι στην Ελλάδα, είναι βαθιά γελασμένος. Δεν ξέρετε τι σας γίνεται. Και πού βαδίζουμε. Έρχονται δύσκολα χρόνια. Πολύ δύσκολα χρόνια. Και στεναχωριέμαι πολύ. Στεναχωριέμαι και αναρωτιέμαι πώς φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Ένα τέταρτο ανοιχτό.

0: στις γραμμές. Πάμε. 2-3-10-500-6-76 2-3-10-500-6-77. Να ακούσουμε τις απόψεις σας. 5 χιλιόμετρα ουρά λέει πάλι στο δρόμο Αθηνών Θεσσαλονίκης. Άλλο και αυτό με το δρόμο. Πληρώνουμε διόδια και έχουν κλείσει μια λωρίδα. Μέσα στα τούνελ έχουν μια λωρίδα και πληρώνεις διόδια. Ξέρεις γιατί έχουν μια λωρίδα? Γιατί δεν είναι συντηρημένα τα συστήματα πυρόσβεσης. Ξεκινάς να πας Αθήνα με το αυτοκίνητο και έχεις μια λωρίδα. Και μέσα στα τούνελ και παντού. Γιατί δεν έχουν συντηρήσει την πυρόσβεση. Και τι πληρώνουμε διόδια τότε? Σωστό και αυτό που λέει ο ακροατής. Εδώ πέρα ρε βγήκε ο πρωθυπουργός σας, ο Μητσοτάκης, που τον θαυμάζετε κάποιοι, μέσα στην Τουρκία και είπε ότι θα τιμήσει τον Κεμάλ. Θα το ρωτήσω, ναι, γιατί να μην το ρωτήσω. Τώρα δεν προλαβαίνω εγώ τον κύριο Πετράκη την τρίτη ώρα. Αλλά εννοείται ότι όταν θα τον ξανακαλέσω εδώ πέρα στον αέρα, θα τον ρωτήσω. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, Γρηγόρη.
0: Καλησπέρα.
1: Ρωτάς πως στάσαμε εδώ πέρα και αναρωτιέσαι και στεναχωριέσαι, άδερφε.
0: Δεν σε ακούω πολύ καθαρά, άδερφε. Λίγο πιο κοντά στο τηλέφωνο, αν μπορείς.
1: Περίμενα να βγάλω το Bluetooth, γιατί για να μην συνεχίσω.
0: Έλα, τώρα σε ακούμε καθαρά.
1: Έβγαλα το Bluetooth. Στεναχωριέσαι, λέω, και γιατί πως στάσαμε, ρωτάς εδώ πέρα. Πως στάσαμε, άδερφε. Α, σου πω το δικό μου το παράδειγμα. Που όταν, ας πούμε, για παράδειγμα, άκουγα τη μάνα μου το πως τα είσα. Είχε βγει το Σιμίτης. Α, βγήκε ο Κώστας Σιμίτης, θα μας δώσει κάτι. Δημόσιο υπάλληλο η μάνα μου. Η φουκαριάρα βγήκε στη σύνταξη. Τα δάχτυλα δεν μπορεί να σε σφίξει να πιάσει κάτι τα χέρια της. Τα στάβωσε από το πλήσιμο και από αυτά. Α, θα μας δώσει κάτι. Την κόψανε και τη δώσανε από το εφάπαξ που ήταν να πάρει, τέλος πάντων. Τη δώσανε ίσα ίσα κάτι και τη σύνταξη την κόψανε και την κάναν. Έτσι φτάσανε. Α, θα μας δώσει κάτι ο ένας, θα μας δώσει κάτι ο άλλος. Κατάλαβες?
0: Έτσι.
1: Αυτό είναι.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Συμφωνώ.
1: Αυτό είναι. Φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, θα μας δώσει ένας, θα μας δώσει άλλος. Αν δεν έχουμε τα καβά με τα στραβά μας, πόσα μας δίνουν και τι μας παίρνουνε. Μέναμε στο πόσο θα δώσουμε και καθίσαμε πάνω σε αυτά που πρέπει να πάρουμε. Ίσα ίσα να μην πούμε και καμιά κουβέντα και μας γίνει και τίποτα στραβό και πάθουμε και τίποτα. Άντε να ξυπνάμε λίγο. Και όσο για τα αγαθά που εδώ στο δρόμο που λέει από Κατερίνη σε παίρνω τηλέφωνο,
0: ναι.
1: Έχει πόσο καιρό φτιάχνουν μια γέφυρα εδώ πέρα, στο Μακρύγιαλο, και έχουν παρεκτροπή, έχει εκτροπή η Εθνική Οδός από το Μακρύγιαλο μέχρι τη Μεθόνη. Τρία χιλιόμετρα είναι, δεν είναι. Τις κακομοίρας γίνεται. Και τα είχαν κλειστά που λες τα τούνελ εκεί κάτω, για να μην πω πόσα χρόνια. Μέσα στα τούνελ που ήταν μόνο ο δρόμος, σκοτωθήκαν ζωές. Στον περιφερειακό που δίναν στην Κατερίνη μέσα, χαθήκαν ζωές. Ζωές, όχι αστεία τώρα. Μιλάμε τώρα για τρακαρίσματα. Τα λίγα παίρνει βάρνα ολόκληρο από αυτοκίνητο τώρα. Δεν είδε ο άλλος σέρβος τώρα, ο άνθρωπος, δίδε το φανάρι, πέρασε το αγροτικό, του τραπατσάρισε, του έστειλε απέναντι σε, στα σούπερ μάρκετ. Τι να λέμε τώρα. Και περνώντας οι Ιταλίκες από εκεί πέρα, μα δεις τώρα το εγώστρωμα, του κάναν μια φορά. Δεν μιλάμε τώρα για γούβα, είχε για τα φρεναρίσματα, έκατσε άσφαλτος μέσα. Του κάναν μια φορά και ξανά είναι το ίδιο. Κανένα δεν ενδιαφέρεται.
0: Περίμενε, ρε, το όνομα σου ποιο είναι?
1: Κυριάκος.
0: Κυριάκο, γιατί πληρώνεις διόδια τότε?
1: Έλατε. Τέλη κυκλοφορία, γιατί πληρώνω? Έχω δρόμο στην Κατερίνη. Ας πηγαίνεις Κατερίνη, τους άγια μου, έχω δρόμο στην Κατερίνη. Η πόλη της Λακούβας, αδερφέ. Άκου να δεις σκηνικό στην πόλη μου, τα συγγνώμη που σε τρώω το χρόνο. Προχθές το είδα με τα μάτια μου φορτηγό σε κεντρική οδό. Παρακεντρική, δηλαδή χρησιμοποιεί πολλοί κόσμοι κάθε μέρα. Δώσ' Βορώνου, πέρασε ένα φορτηγό φορτωμένο ότι ήταν τερκόνι και έκατσε ο δρόμο, άνοιξε ο δρόμο και μπήκε μέσα από τη δεξιά πλευρά. Και πήρε βάνα κι άλλο αυτοκίνητο. Στον ίδιο δρόμο, πριν 2-3 μήνες, το λεωφορείο πέρασε και έκατσε κάτω. Ο ίδιος δρόμος. Στον ίδιο δρόμο, για μερικά μέτρα διαφορά. Και μιλάμε πάλι για τον ίδιο δρόμο, στον ίδιο, επειδή περνάω κάθε μέρα για να πάω στη δουλειά μου, το απορριμματοφόρο για τα σκουπίδια. Έκατσε μέσα στο δρόμο. Αν είσαι ο δρόμος, αδερφέ, το πιστεύεις? Τρεις φορές στο ίδιο σημείο για λίγα μέτρα.
0: Άσε,
1: και λίγα μέτρα παραπέρα τώρα, ούτε ένα χιλιόμετρο απόσταση, έσπασε αγωγός και το λεωφορείο πέρασε για κάτω. Ολόκληρο λεωφορείο κόντεψε να φύγει μέσα, να χαθεί. Πληρώνω τρία κυκλοφορία εγώ και διάστα διόδια, εντάξει, δεν θα είχαμε, ξέρω εγώ, άντε δεν πάει, μα πληρώνω και λέω ένα σκασμό λεφτά. Τι έχω, τι πληρώνω δηλαδή?
0: Να σου πω λίγο κάτι εγώ, να σου πω λίγο κάτι. Η Αττική Οδός, που αποτελεί το πιο κερδοφόρο άξονα, ενδεικτικά ξέρεις πόσα έσοδα έχουν καταγράψει.
1: Έχει ξαναπεί, τα έχω ακούσει, τα ακούω από εδώ πέρα.
0: Σε ένα εννιάμινο, άκου λίγο, σε ένα εννιάμινο, 169 εκατομμύρια ευρώ. Νέα Οδός και Ιωνία Οδός. Ξέρεις πόσο αγγίζουν τα έσοδά τους? 170 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Εγνατία Οδός. Εγνατία Οδός. Έσοδα 93 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.
1: Μισό δις, αμέσως.
0: Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου 70 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Σε διόδια, Και δεν έχουν λεφτά να φτιάξουν το δρόμο. Και δεν έχουν λεφτά να συντηρήσουν την πυρόσβεση. Τους αναγκάζει κανένας, ρε Κυριάκο.
1: Αδερφέ μου, έχεις περάσει από εδώ το κλειδί και μετά.
0: Ναι, έχω περάσει.
1: Από το κλειδί είναι άλλος πλανήτης. Άμα πάω Θεσσαλονίκη από το κλειδί η μαφίας και θα μπω μέσα στα Μάλγαρα, άλλος πλανήτης.
0: Άλλος πλανήτης, έτσι ακριβώς όπως το λέω.
1: Άλλος πλανήτης, δηλαδή, συγγνώμη δηλαδή, και με τόσα φράγκα και τόσες συμφωνίες και όλα αυτά, τόσο παρατημένα τα
0: πιο πράγματα. Πιο πριν, εγώ και πιο πριν θα σου έλεγα.
1: Ναι,
0: και πιο πριν, από το μακρύ γυαλό, από το μακρύ γυαλό θα σου
1: βλέπω, τα βλέπω στον δρόμο, είμαι λίγο τακτικά, τα βλέπω, αδερφέ μου.
0: Το μακρύ γυαλό και μετά.
1: Α κρυπήσω και από μετά, εμεί να βλέπει τα λεφτά αυτά, ποιο τα καρπώνεται, ποιο τα παίρνει.
0: Οι φίλοι του Μητσοτάκη.
1: Ποιο είναι πιο συγκεκριμένα, υπάρχει και ο γαμπρό του Γεραπετρίτη, ο παστερό του Γεραπετρίτη.
0: Περιστέριδε κι αυτοί.
1: Ε, ποιοι είναι αυτοί γύρω-γύρω.
0: Ποιοι είναι, φίλοι του Μητσοτάκη, αυτό σου λέει.
1: Άνα, μπράβο. Εγώ τι πέρα, κερδίζω κάτι. Εισφορέ πληρώνω ένα σκασμό. Θα λαθάμε κάνουν αύξηση και θερμόχρονο γιατί άνθρωποι δεν μπορούμε να συμβαίνει εκείνο και τα άλλα. Ανεβαίνουμε. Θα λαθάμε κάνουν άνθρωπο αύξηση το αφεντικό μου και δεν μπορεί, αφού βλέπει τι γίνεται. Θα με πατήσω στο κεφάλι, λέει. Θα δουλεύω εγώ και θα παίρνω αυτή. Θα δουλέψουμε λίγο παραπάνω και τι να πάρουμε, ρε παιδί μου, κανένα φράγκο. Σου παίρνω και αυτά που έχει.
0: Α τα πω, μα θε να στα πω, μα.
1: Τι να
0: την Αττική Οδό την διαχειρίζεται όμιλο Γκέκ Τέρνα.
1: Ναι.
0: Ωραία,
1: ναι.
0: Την Εγνατία Οδό, η Γκέκ Τέρνα και η Aegis Project. Ένα γαλλικό όμιλο. Την Ολυμπία Οδό, Actor και Avax. Έτσι. Νέα Οδό και Κεντρική Οδό, Γκέκ Τέρνα. Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου, Actor, Avax και Vinci. Μαρέα Κορίνθου Τρίπολη Καλαμάτα, Άκτορ και Άβαξ. Γέφυρα Ρίου Αντιρίου, Βίνση. Τι θέλει, φίλοι του είναι.
1: Φίλοι του είναι, φιλαράκι τα παίρνουν.
0: Αντιμία Γκέκ Τέρνα είναι ο ελληνικό αυτό κατασκευαστικό κολοσσό. Ξέρουμε σε ποιον ανήκει. Απ' την άλλη, Άκτορ, ξέρουμε σε ποιον ανήκει και Άβαξ. Και τρίτο είναι η Γάλλη. Βίνση, ο γαλλικό παγκόσμιο ηγέτη τη παραχώρηση.
1: Χάθηκαν οι ελληνικέ εταιρείε, χάθηκε το ελληνικό κράτο και πρέπει να βάλουμε του ξένου.
0: Έλληνε φίλοι του Μητσοτάκη και Γάλλοι μαζί τα διαχειρίζουν τα δύο.
1: Βέβαια, τα εδώ μαζί και εμένα εκεί, το παρεούλα.
0: Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι, Αμερικανοί και Εβραίοι. Εδώ είσαι, φίλε, και Τούρκοι. Καλό μεσημέρι.
1: Για χαρά, και εμεί κάτι συγγνώμη, για όλε εμεί κάτι στο τσιβί. Με συγχωρεί.
0: Και εμεί πληρώνουμε την ύφη. Αυτό έτσι μου θέλει. Γεια. Παρακαλώ στον επόμενο.
2: Χριστός Ανέστη, ζει κύριος του Θεού.
0: Πώς πιάνεις γραμμή, πες μου πώς πιάνεις γραμμή. Τελείωσε, τώρα σήμερα θα αποκαλύψεις την αλήθεια. Πώς πιάνεις γραμμή κατευθείαν.
2: Πιάνω γιατί έχω δύο τηλέφωνα, παίρνω και στα δύο νούμερα και στο ένα από τα δύο θα πιάσει.
0: Πώς το κάνεις αυτό, ρε αδερφέ, για εξήγησέ μου λίγο. Δηλαδή εδώ πέρα κάνουν παράπονα. Πλέον ο κόσμος κάνει παράπονα. Πώς πιάνει γραμμή. Ξέρεις τι μου λένε, τον παίρνεις εσύ τηλέφωνο. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Καλά, ρε, είστε μουρλή.
2: Έχω δύο τηλέφωνα. Παίρνω και στη μία γραμμή και στην άλλη. Και ένα από τα δύο θα πιάσει.
0: Είσαι άρρωστος με το φόκους είσαι, δίχρονε.
2: Εγώ είμαι ο Απόστολος Παύλος, προσπαθώ να σας ευαγγελίσω, να σας στηρίξω το Ευαγγέλιο.
0: Λέγε ρε Απόστολε Παύλε, άιντε.
2: Λέει στο Συγγενή Διαθήκη, τι σε εγνωνού Κυρίου, τι σύμβολος αυτού εγένετο. Ω πόσο ανεξερεύνητα είναι τα κρίματα και η οδή σου, λέει. Λέει, ποιος μπόρεσε να γνωρίσει το νου του Θεού, πώς σκέφτεται ο Θεός. Κανένας. Ποιος μπορεί να συμβουλέψει τον Θεό τι να κάνει, λέει. Δεν υπάρχει κανείς. Είναι ανεξερεύνητες οι δρόμοι του Θεού, δηλαδή τα κρίματά του. Είναι ανεξερεύνητες.
0: Άμα έρθουν οι Τούρκοι, δίχρονε θα πολεμήσεις.
2: Ότι θα πολεμήσω, αλλά να μην επιτρέψει ο Θεός τίποτα, γιατί δεν συμφέρει κανέναν
0: αυτό. Τι εννοείς.
2: Ούτε του εμάς, ούτε του Τούρκους. Άμα γίνει ένα μήνα να κρατήσει ο πόλεμος, θα χάσουμε πόσα αεροπλάνα, πόσα πλοία, πόσο τάγκς, πόσους ανθρώπους θα χάσουμε. Θα χάσουν δισεκατομμύρια ευρώ, θα χαθούν μέσα σε ένα μήνα, θα γυρίσουμε στο μεσαίωνα μέσα σε ένα μήνα.
0: Γιατί τώρα πού είμαστε.
2: Πού να γίνει πόλεμος, δηλαδή τι έχει να πάρει.
0: Καλά, σίγουρα, αλλά τώρα πού είμαστε, δεν είμαστε στο μεσαίωνα.
2: Ναι, αλλά θα γίνει ακόμα χειρότερα, δηλαδή. Αυτό θέλω να σε πω.
0: Θα πολεμήσεις ή θα τρέξεις εκεί πέρα στην Ιερισσό να μπεις μες το Άγιον Όρος.
2: Θα πολεμήσω, εντάξει.
0: Θα πολεμήσεις.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, άμα γίνει. Θα σε ψάχνω στην πρώτη γραμμή.
2: Ναι, ναι, άσε να εξηγήσω το Ευαγγέλιο να προλάβω. Παραδείγματος χάρη, είναι ένας άνθρωπος 100 χρονών και είναι υγιέστατος και δεν έχει πάρει ούτε ασπιρίνη. Και είναι ένα άλλο παιδί 10 χρονών και έχει λευκαιμία και έχει καρκίνο. Και λένε οι άνθρωποι, οι γονείς του. Καλά, λέει, δεν υπάρχει Θεός, λέει. Πού είναι ο Θεός, άμα τα βλέπει αυτά ο Θεός, θα υπάρχει Θεός. Και αν υπάρχει, είναι άδικος, λέει. Δεν μπορεί να είναι αλήθεια αυτό. Ο άλλος να μην έχει πάρει τίποτα 100 χρονών, να μην έχει πάρει ασπιρίνη, και το παιδί μου να έχει λευκαιμία 10 χρονών, λέει. Τι χρωστάει, γιατί έχει καρκίνο. Πολλές φορές οι άνθρωποι συμβουλεύουν με τον Θεό τι να κάνει, λέει άλλος. Άρε Θεέ, λέει, είσαι άδικος, λέει. Εμένα έπρεπε να κάνεις πλούσιο. Έπρεπε να με κάνεις σαν τον Ωνάση και θα βοηθούσε όλους τους φτωχούς, λέει. Πας και κάνεις πλούσιους κάτι κοράκια, λέει, που δεν δίνουν νερό στον άγγελό τους, λέει. Είσαι άδικος, κύριε, λένε οι άνθρωποι. Άλλοι συμβουλεύουν τον Θεό, χριστιανοί. Το λένε, κύριε, λέει, σώσε, λέει, το παιδί μου, λέει. Πρόσθεσέ το στην εκκλησία
0: σου. Περίμενε, σου έχω ερώτηση.
2: Ναι.
0: Πρώτα θα πολεμήσεις για την Ελλάδα ή για τον χριστιανισμό.
2: εντάξει, πολεμάμε πρώτα, όπως λέει ο Κολοκοτρώνης, για του Χριστού την πίστη στην Αγία και της πατρίδος στην ελευθερία.
0: Δεν μ' απαντήσεις.
2: Όπως λέει, ό,τι λέει ο Κολοκοτρώνης.
0: Και για τα δύο δηλαδή, συγχρόνως.
2: Ε, ναι, εννοείται, γιατί
0: είσαι πατριώτης, ναι, είσαι πατριώτης, καλό μεσημέρι.
2: Να τελειώσω.
0: Καλό μεσημέρι, δεν έχει τίποτα, έχει άλλο ένα κορατή. Καλό μεσημέρι, είσαι πατριώτης, τι άλλο δεν σου πω, ρε αδερφέ. Είσαι πατριώτης, τέλος, πήρες το επίτευγμα, τέλος. Γεια, καλό μεσημέρι.
2: 20 δευτερόλεπτα.
0: Πάμε, 20 δευτερόλεπτα.
2: Ναι, συμβουλεύουμε το Θεό, σώσε τους γονείς μου, σώσε τα παιδιά μου, σώσε τα αδέρφια μου, σώσε τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου. Γιατί είναι πολύ καλοί, έχουν κατά βάθος πολύ καλή ψυχή, κύριε. Συμβουλεύουμε το Θεό. Μα τι είσαι καρδιογνώστης, είσαι. Σου λέει ο Θεός, εγώ ξέρω αν είναι πρόβατο ή αν είναι λύκος. Μπορεί να είναι λύκος, πώς θα το σώσω. Εσύ λες ότι είναι πρόβατο. Μην βλέπεις που κατά βάθος δεν πιστεύει. Έχει καλή ψυχή κατά βάθος.
0: Πάει, πέρασαν. Καλό μεσημέρι, δίχρονε.
2: Γεια σου, αδερφούλη μου.
0: Παρακαλώ στον επόμενο να προλάβουμε. Καλησπέρα.
3: Κύριε Σερέτη, μοναχή Νεκταρία.
0: Τι κάνετε, εσείς δύο τηλέφωνα έχετε. Κυρία Νεκταρία.
3: Δεν σας ακούω.
0: Δύο τηλέφωνα έχετε κι εσείς όπως το δίχρονο.
3: Όχι, εγώ έχω ένα τηλέφωνο.
0: Ένα.
3: Επειδή έχουμε πολύ λίγη ώρα, κύριε Σερέτη, ναι, μάλλον δώσατε λίγη ώρα αυτή τη στιγμή. Θα ήθελα ένα μήνυμα σαν μοναχή, επειδή σιωπάει η Εκκλησία και είναι ντροπή της με όλα αυτά που συμβαίνουν. Εγώ είμαι τίποτα, αλλά φοράω ένα ράσο το οποίο ντρέπομαι πολλές φορές, αλλά αγαπώ τον Χριστό, γι' αυτό το έχω ακόμη. Και θα ήθελα ένα μήνυμα, γιατί περνάμε δύσκολα.
0: Πάμε στο μήνυμα.
3: Ορθόδοξοι χριστιανοί, αδέλφια μου, ας πέσουμε στα γόνατα, ας προσευχηθούμε στην υπέρμαχο στρατηγό, στην Παναγία του Έπου, στην Κυρία του Παντός, στη Βασίλισσα των Βασιλευόντων, να προστατεύσει και να βοηθήσει το γένος των Ορθοδόξων χριστιανών του σημερινούς καιρούς, όπως έκανε το 21 και το 40, ό,τι δύναται δια της Αγίας της Πρεσβείας προς τον Βασιλέα του Παντός να ειρηνεύσει και να ενδυναμώσει το γένος μας, να διαφυλάξει την Αγία Ορθοδοξία μας, το στρατό μας, τα παιδιά μας, να στηρίξει διαμέσου των ουρανίων αγγελικών στρατευμάτων τους θλιβωμένους χριστιανούς, να βοηθήσει να αναλάμψει πολιτεία όλου του εκκλησιαστικού και πολιτικού πολιτεύματος.
0: Ναι.
3: Βοήθησέ μας, Παναγιά, να βρεθούν άντρες άξιοι να ποιμάνουν με σύνεση και με διάκριση τα πρόβατα του Σωτήρος Χριστού. Δώσε μας, Παναγία μου, χείρα βοηθείας, ότι πτωχεύσαμε από κάθε ιδεώδη, από πίστη, από αγάπη. Το έθνος μας πάσχει. Σταματήστε τις προδοσίες πίστεως και πατρίδος. Στα χέρια σου τα Άγια αφήνουμε, Παναγία μου, τους προδότες και τους ανθέληνες. Άπλωσε τη σκέπη σου, Δέσποινα, σαν φωτεινή νεφέλη, και σκέπασε την πόλη σου. Και αγκάλιασέ την όπως αγκάλιασες τον Χριστό και κάνε τη απόρθητη.
0: Να κάνω μια ερώτηση, εγώ μπορώ.
3: Πείτε μου, κύριε Σερέτη.
0: Πειράζει εγώ να προσεύχομαι όρθιος.
3: Κύριε Σερέτη μου, όπως θέλει κανείς, αν είναι άρρωστος και εξαπλωμένος.
0: Γιατί όχι, δεν είμαι ούτε άρρωστος, είμαι ούτε εξαπλωμένος. Είμαι, θέλω να προσεύχομαι όρθιος.
3: Ναι, πειράζει αν προσεύχεστε όρθιος.
0: Αυτό ρωτάω κι εγώ.
3: Ο Θεός είναι παντού, να ξέρετε.
0: Ναι, και πειράζει ή δεν πειράζει. Εγώ θέλω όρθιος να προσεύχομαι. Δεν θέλω να προσκυνάω ούτε στα γόνατα.
3: Και αυτό είναι ευλογημένο.
0: Ευλογημένο.
3: Και πολύ λίγο, κύριε Σερέτη μου.
0: Πάμε, γιατί δεν έχω άλλο χρόνο, κυρία μου. Έχω 20 δευτερόλεπτα. 20 δευτερόλεπτα.
3: Και ότι οι αγιορείτες ένα DVD μιλούν να μην πάρει κανείς την ταυτότητα για την εβραϊκή σκαραβωνιάζεται το διάβολο. Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι, μοναχή Νεκταρία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ δεν πιστεύω ότι πρέπει να προσκυνάω ούτε να πέφτω στα γόνατα. Όρθιος έτσι όπως είμαι, προσεύχομαι και παλεύω για το καλύτερο. Καλά, σε ρασοφόρους και σε λοιπούς δεν υπάρχει περίπτωση να προσκυνήσω. Σας το λέω ξεκάθαρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Στην Αγία υπομονή που μου δίνει δύναμη, όταν το νιώσω, μπορεί. Όταν το νιώσω και όταν θέλω εγώ, δεν νομίζω να με αναγκάζει κάποιος να το κάνω. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλοακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Ερέτης. Πάμε, τραγουδάκια, μας κλέψανε ό,τι είχαμε και δεν είχαμε. Πηγάδια μαρμαρόχτιστα. Χρυσό, περιουσίες ολόκληρες. Κλέφτες είναι, ποινικό μητρό έχουνε.
4: Η ώρα είναι
5: το δελτίο ειδήσεων, είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
6: Ειδήσεις. Κατέληξε χθες το βράδυ και η δεύτερη 17χρονη που είχε πέσει μαζί με τη φίλη και συμμαθητριά της από την ταράτσα της πολυκατοικίας όπου διέμενε. Η κοπέλα νοσηλευόταν τις τελευταίες μέρες σε κρίσιμη κατάσταση στο ΚΑΤ ύστερα από την πτώση. Έδωσε πολυήμερη μάχη στη μονάδα εντατικής θεραπείας, αλλά δυστυχώς την έχασε. Η είδηση του θανάτου της προκαλεί βαθιά συγκίνηση, ενώ φίλοι και συμμαθητές και κάτοικοι της περιοχής παρακολουθούν συγκλονισμένοι την εξέλιξη της τραγωδίας που έχει σοκάρει το Πανελλήνιο. Αρχίζει σήμερα το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας χωρίς την παρουσία Καραμαλή, ο οποίος με μια ομιλία μανιφέστο από τη Θράκη προέβαλε την πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και υπενθύμησε ότι η εθνική κυριαρχία απαιτεί ισχυρές συμμαχίες πέρα από τη Δύση. Έτσι, από την ακριτική Ξάνθη, ο πρώην Πρωθυπουργός επέλεξε να στείλει ηχηρό μήνυμα όχι μόνο προς το Πεκίνο, αλλά κυρίως προς το Μέγαρο Μαξίμου. Με μια ομιλία γεμάτη σημειολογία, ο κύριος Καραμαλής υπερασπίστηκε την παρακαταθήκη της διακυβέρνησης του, θέτοντας ουσιαστικά το πλαίσιο μιας εθνικής εναλλακτικής απέναντι στη σημερινή εξωτερική πολιτική. Έχοντας δίπλα του ως θυμόμενο πρόσωπο τον Κινέζο πρέσβη στη χώρα μας Φανκ Χιου, ο πρώην Πρωθυπουργός υπενθύμησε ότι σε ένα κόσμο που γίνεται ολοένα και πιο απρόβλεπτος, ασταθής και αβέβαιος, η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να παίξει σε πολλά ταμπλό, αρκεί να διαθέτει στρατηγικό όραμα και πίστη στα συγκριτικά της πλεονεκτήματα. Μια παρέμβαση που θα προκαλέσει αίσθηση στους γαλάζιους διαδρόμους της Νέας Δημοκρατίας του κυρίου Μητσοτάκη. Δρυμία επίθεση στην κυβέρνηση με σκληρή γλώσσα εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης μετά τη νέα απόπειρα πολιτικής δολοφονίας, όπως τη χαρακτήρισε, εναντίον του. Μιλώντας χθες το βράδυ στο Άξιον 24, ο κύριος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση και προσωπικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη για ανυπαρξία στην αντιμετώπιση της ακρίβειας και για ενορχιστρωμένες εκστρατείες οικοφάντησης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απάντησε σε υψηλούς τόνους τις κατηγορίες περί δήθεν ηθικού ζητήματος με το ακίνητό του και την μίσθωσή του στο κτηματολόγιο. Είναι ψεύτες και συκοφάντες. Δεν ανέχομαι να μου κουνάνε το δάχτυλο για ηθική αυτοί που εμπλέκονται σε δικογραφίες, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης και τόνισε. Έστησαν ένα δημοσίευμα για να κάνουν μια πολιτική δολοφονία, δίνοντας όλα τα στοιχεία βεβαίως ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για το ακίνητο που μισθώνει στο δημόσιο.
7: Καιρός.
6: Αραιή συννεφιά σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου και ανέμους 3 με 4 μποφόρ.
8: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνη. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
10: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
11: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
10: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
11: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
10: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
11: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
10: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
11: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
10: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610 311 927.
7: Έχουμε τα πάντα. Αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
12: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
12: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Παντανάση 39, Ακτίβη Μέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
12: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
13: Η μυστηριώδης άβρα του βουνού που δεσπόζει στο νότο της Πελοποννήσου. Μια υπόθεση που δημιουργεί ερωτηματικά και μια περιπέτεια έρευνας που αρχίζει. Είμαι ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου και σας μιλώ για το νέο αστυνομικό μυθιστόρημά μου με τον τίτλο «Ένιγμα στον Ταΐγετο». «Ένιγμα στον Ταΐγετο» από τις εκδόσεις Πνοή. Σας περιμένει στα βιβλιοπωλεία. Αναζητήστε το.
14: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: της Βουλής. Όπως είπε ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, μια ζωή ήταν κρατικοδίαιτος. Δεμένος με σύρμα και αλυσίδα βρέθηκε ο 54χρονος άνδρας που σκότωσαν στα Κείμηνα Θεσσαλονίκης και πέταξαν οι δράστες στο ποταμό Λουδία. Η σωρός βρέθηκε κοντά στο σημείο που υπέδειξαν οι δύο δράστες. Ελεύθερος με όρους στην Θεσσαλονίκη, ο 37χρονος που βιντεοσκόπησε κρυφά γυναίκα σε τουαλέτες γυμναστηρίου, ζήτησε να εξεταστεί από ειδικό ώστε να διαπιστωθεί τυχόν ψυχιατρικό του πρόβλημα.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σήμερα Παρασκευή στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες. Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες στην Θεσσαλονίκη με τοπικές βροχές κατά την διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι από νότιο-ανατολικές διευθύνσεις 2 με 4 αποφόροι, θερμοκρασία στο κέντρο έως 25 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, η συνέχεια τώρα της εκπομπής κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.

0: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
2: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Λευτεράκι, τα είδες!
5: Τι να δω, ρε Ζωζό!
4: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' άλλο. Τι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου! Πού πήγαιναν, κομβόι?
5: Πού να ξέρω, ρε Ζωζό!
4: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε!
5: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
4: Τις κληρώσεις!
6: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
7: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο πληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
10: Τι έχω να πω για αυτούς? Καταρχήν τους λυπάμαι. Τους λυπάμαι που ξεχνάνε ότι είμαστε περαστικοί από αυτόν τον κόσμο. Τα πολλά λεφτά κάνουν κακό. Σε προβληματίζουν, δεν ξέρεις να τα κάνεις. φοβάσαι τις τράπεζες, τους κλέφτες, την υποτίμηση της δραχμής και ένα σωρό άλλα. Εγώ είμαι της φιλοσοφίας του τα πολλά και τα καθόλου βλάπτουν. Όταν κανείς έχει βρει κάποια ποσά έτσι για να περνάει τη ζωή.
11: Τη μέση οδό.
10: Ακριβώς.
11: Ούτε πολλά ούτε καθόλου.
10: Τα πολλά είναι περιτά και για να τα βγάλεις χρειάζεται κόπος και αν έχεις μεγαλώσει και λίγο και αν έχει περάσει και λίγο η μπογιά σου είναι πάρα πολύ δύσκολο να μαζεύεις λεφτά. Δυστυχώς είναι άρρωστοι αυτοί οι άνθρωποι που σε περασμένης ηλικίας ας πούμε αυτά κάθονται και ασχολούνται ακόμα με το κέρδος. Ακόμα και ο Χριστός άλλα επί στους ανθρώπους και άλλα κάνουν αυτοί. Άμα σου έχει διορίσει το παιδί σου, την ύφη σου, τον γαμπρό σου, τον πεθερό σου, την πεθερά σου, την κουνιάδα σου σε κάποια θέση, ούτε λέγεται, δε ή λέγεται, αυτές τις κρατικές υπηρεσίες που ξέρουμε, δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς, θα ψηφίσεις, είτε Νέα Δημοκρατία είναι, είτε Πασόκ είναι. Εγώ δεν είμαι τίποτα, δεν είμαι τίποτα, ντρέπομαι, γιατί η πολιτική μας μόνο πολιτική δεν είναι. Οι καιροσκόποι την έχουν στημένη πώς θα βγάλουν στο μάτι του αλλού να πάρει 5 ψήφους παραπάνω για να βγει, μην χάσουμε τις καρέκλες μας και τα αυτά μας.
12: Τότε η δημοκρατία στην Ελλάδα δηλαδή...
10: Ποια δημοκρατία?
12: Υπάρχει.
10: Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Από πού και σου δημοκρατία είναι ντροπή. Η λέξη δημοκρατία δεν ταιριάζει σε αυτόν τον τόπο. Μας έχουν φάμιλους με τους τσιγκάνους, τους Έλληνες. Έτσι μας βλέπουν οι πολιτικοί μας. Πότε θα σκύψουν οι κυβερνήσεις να δουν τα προβλήματα των πολιτών? Πότε?
12: Δεν έχει ο λαός ευθύνη του. Να μην τα ρίχνουμε όλα.
10: Όχι.
12: Στους πολιτικούς.
10: Εγώ δεν ρίχνω καμία ευθύνη. Ο λαός είναι το κοπάδι με τα πρόβατα. Οι τσοπάνιδες φταίνε. Το πρόβατο έχει τάση να πάει στο ξένο χωράφι να φάει από το φυτάρι του διπλανού. Εάν ο τσοπάνος δεν το διώξει...
13: Ράδιο Γάμα 94FM. Ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
14: Και συνεχίζουμε μαζί.
10: Έτσι να μην μάθει τίποτα, να μην ξέρει τίποτα, να μην ξέρει να ξεχωρίσει το καλό από το κακό.
12: Θα ψηφίσετε κύριε Κατζατζίδη. Δεν ρωτάω τι θα ψηφίσετε, ρωτάω αν θα ψηφίσετε.
10: Θα ψηφίσω αυτή τη φορά, θα ψηφίσω. Θα ψηφίσω άνθρωπο, όχι κόμμα.
12: Πολύ φοβάμαι ότι με αυτά που είπατε δυσαρεστήσατε πολλούς.
10: Δεν πειράζει.
12: Και σίγουρα δεν κάνετε για πολιτικός.
10: Δεν πειράζει, μα αυτός είναι και ο λόγος που δεν με πάει κανένας. Δεν είμαι ούτε Πασόκας, ούτε Νεοδημοκράτης, ούτε Κουκουές, ούτε Δίκης, ούτε Μίκης, τίποτα. Είμαι άνθρωπος του δικαίου και της αλήθειας. Αυτός είμαι. Αυτός είναι στέλνος. Γι' αυτό και με αγαπάει το Πανελλήνιο, ανεξαρτήτου πολιτικής τοποθετήσεως.
15: Δεν ξέρω πώς να το πω. Να βρούνε δύναμη να παλέψουν για τα συμφέροντά τους, για τα παιδιά τους, για τα σπίτια τους, για το πιάτο, το φαγητό. Να παλέψουν, να πάψουν, να φυπνιστούν. Τους έχουν ποτίσει αφιόνια κάποιοι κύριοι. Να χτυπήσουν μπουνιές στα τραπέζια να ζητήσουν το δίκιο τους.
16: Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης στον απλό Έλληνα που τον ακούει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που κοιτάει τηλεόραση? Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης?
10: Τι να του πω.
16: Στα 67 του.
10: Να βγει να χτυπήσει την μπουνιά του όπου μπορεί, όπου νομίζει. Να ζητήσει το δίκιο του. Και να γίνει μια κυβέρνηση. Κυβέρνηση με ό,τι πιο τίμιο έχει. Γιατί υπάρχουν και καλοί πολιτικοί που δυστυχώς τους τρώει και αυτούς η μαρμάγκα. Να βρεθούν 10 άνθρωποι να πούνε να τη σώσουμε αυτή την πατρίδα, γιατί είναι κρίμα. Είμαστε η ωραιότερη χώρα του κόσμου. Και δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Δυστυχώς τίποτα όρθιο. Νησάφι πια για το Θεό. Κάποιος να βρεθεί να διαφερθεί γι' αυτό. Γι' αυτό το λαό που τον ψηφίζει. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ.
17: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Αιτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Απόστολο Πετράκη. Καλησπέρα κύριε Πετράκη.
18: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, σε εσάς και στο κρατή σας.
17: Τι κάνετε, πώς είστε κύριε Πετράκη?
18: Τι να κάνουμε κύριε Σερέτη, στο ίδιο έργο θεατές για άλλη μια φορά είμαστε πάλι.
17: Τι εννοείτε?
18: Έρχονται εκλογές και έχουν ενεργοποιήσει πάλι το γνωστό μοτίβο της διάσπασης του πατριωτικού χώρου, ώστε να μας συλλέγουν αυτοί και να μας κάνουν τις ζωές μας κάθε μέρα και πιο δύσκολες.
17: Απίστευτο όντως. Είναι απίστευτο το πώς παραμένουν όλοι οι χώροι ενωμένοι και ενώνονται προεκλογικά και ο πατριωτικός χώρος είναι ο μόνος χώρος που προεκλογικά φέρνει τη διάσπαση.
18: Κύριε Σιρέτη, όμως είναι 50 χρόνια από την. Έχω περάσει 50 χρόνια στη μεταπολίτευση. Πρέπει επιτέλους η ελληνική κοινωνία, σαν πολίτες, να φτάσουμε στην ηλικίωση. Να φτάσουμε να ξεπεράσουμε την παιδική, η βρεφική ηλικία που είμαστε και να πάμε να ψηφίσουμε με σωστά κριτήρια και με σωστή αντίληψη. Θα ήθελα να πω τρία πράγματα, κύριε Σελέτη. Για να θυμηθούμε τα έργα και τις ημέρες κάποιων που διεκδικούν σήμερα να σώσουν τη χώρα. Πάμε τον Σαμαρά. Τον Τόνι Σαμαρά. Πρώην Πρωθυπουργός, πρόεδρος της Δημοκρατίας, κυβέρνησε τη χώρα τις εποχές των σκληρών μνημονίων με τα PSI και όλες τις πολιτικές που διάλυσαν την ελληνική κοινωνία και τη χώρα. Αλλά πάμε ακόμα πιο πίσω. 1990, υπουργός εξωτερικών ανοίγει τα σύνορα. Τότε πρώτη φορά της Αλβανίας. Μετά φέρει τη Νέα Δημοκρατία, δημιουργεί δικό του κόμμα. Το θυμόμαστε όλοι. Την πολιτική άνοιξη.
17: Ναι.
18: Δεν συνεργάζεται με τη Νέα Δημοκρατία, διότι χάνει η Νέα Δημοκρατία τις εκλογές και κυβερνάει το Πασόκ. Μετά η πολιτική άνοιξη καταραίει, μένει θα ζείτε και τον επαναφέρει ο Καραμαλής πάλι στη Νέα Δημοκρατία. Πιστεύει κανείς ότι αν βγει ο Σαμαράς στη Βουλή με δικό του κόμμα και βγει η Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση και με άλλο αρχηγό ειδικότερα, δεν θα είναι ο πρώτος που θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία? Υπάρχει ένας Έλληνας που το πιστεύει το πράγμα?
17: Το λέει και ο δικός του ο Κοτάκης το ότι θα συνεργαστεί κατά πάσα πιθανότητα.
18: Είναι, θα συνεργαστεί σίγουρα. Πόσο μάλλον αν είναι και ένας άλλος αρχηγός. Εκεί είναι 100% θα ξαναγυρίσει όλοι οι βουλευτές της Νέα Δημοκρατία πάλι. Δεν συνεργαστεί απλά.
17: Και ο Καραμαλής θα γυρίσει εκεί, έχει πει.
18: Βεβαίως, κύριε Σέλερ, μα το έχει ξανακάνει. Το έχει ξανακάνει. Το είχε κάνει και τώρα. Έφυγε την Δημοκρατία. Όταν βγήκε ο Σαμαράς αρχηγός, έκανε τη Δημοκρατική Συμμαχία και έλεγε απίστευτα πράγματα για τη Νέα Δημοκρατία, για ένα κόμμα που είναι παράνομο, που χρωστάει τόσα λεφτά και πρέπει να κλείσει και. Και μετά ξαναγύρισε πάλι πίσω στη Δημοκρατία. Πάμε στο Νέο του Κασιδιάρη. Έχω πει πολλές φορές ότι είναι παράνομη και άδικη η φυλάκιση του Κασιδιάρη. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
17: Γενικά της Χρυσής Αυγής, να ξεκαθαρίσω λίγο κάτι.
18: Μπράβο,
17: να ξεκαθαρίσω λίγο κάτι, γιατί εδώ πέρα έχει γίνει προσωποκεντρικό όλο αυτό.
18: Σωστό.
17: Δεν πήγε φυλάκι μόνο ο Κασιδιάρης.
18: Σωστό.
17: Αρχηγός της Χρυσής Αυγής αρχικά δεν ήταν ο Κασιδιάρης, ήταν ο Μιχαλολιάκος.
18: Ναι.
17: Μπήκε ο Μιχαλολιάκος, μπήκε ο Λαγός, μπήκε ο Κασιδιάρης, μπήκανε πολλοί άνθρωποι μέσα.
18: Τι γυναίκα τώρα του Κασιδιάρη?
17: Ένα λεπτό,
18: του
17: και η γυναίκα. Ένα λεπτό, κύριε Πετράκη. Πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Το ότι ισχύουν και υπάρχουν αλήθειες σε κάποια που αναφέρονται. Για μένα, σας το λέω ξεκάθαρα, που έχω δει και φωτογραφίες, έχω δει και κάποιες καταστάσεις, παλαιότερα υπήρχε ο νεοναζισμός σαν μορφή μέσα στο συγκεκριμένο κόμμα. Η συγκεκριμένο Μιχαλολιάκος, αν πατήσει κάποιος Μιχαλολιάκος, θα βγάλει φωτογραφία που χαιρετάει ναζιστικά και από πίσω του έχει το σύμβολο του ναζισμού. Δηλαδή, όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά.
18: Δεν υπήρχε πράξη σαν ιδεολογία. Ήταν η κυρίαρχη ιδεολογία του κόμματος αυτού, του σχηματισμού αυτού της. Αυτή τη Χρυσή Αυγή, τέλο πάντων. Και ένα από του λόγου που ποτέ εγώ δεν δεσμεύτηκα με τη Χρυσή Αυγή, παρόλο που είμαι πατριώτη, πραγματικό πατριώτη, ήταν αυτό ο λόγο.
17: Συμφωνώ και εγώ, για αυτό το λόγο δεν είχα ποτέ καμία επαφή με τη Χρυσή Αυγή.
18: Καμία, απολύτω. Δεν μπορούσα να ταυτιστώ όταν οι προγόνοι μου θυσιάστηκαν του Ναζί με ένα κόμμα που πιστεύει στον νεοναζισμό.
17: Συμφωνώ.
18: Ο Κασιδιάρης λοιπόν φυλακίζεται, πέρα τη Χρυσή Αυγή, στι προηγούμενε εκλογέ παίζει ένα πολιτικό παιχνίδι και στηρίζει ένα μόνο παρτιάτε. Είδαμε όλοι τις τελευταίες μέρες, τους τελευταίους μήνες, ποιοι ήταν οι σπαρτιάτες. Εδώ προχθές, οι ανεξάρτητοι κατά τα άλλα βουλευτές τους, ψηφίσανε ο ένας συγκεκριμένα ενάντια σε όλες τις άρσεις ασυλίας των βουλευτών της Δημοκρατίας. Και τώρα, ενώ δεν έχει δικαίωμα, και απορώ πως δεν θα κατέβει βουλευτής, καθώς δεν έχει δικαίωμα, όπως δεν έχω και εγώ δικαίωμα. Για κλιματική οργάνωση είναι δικασμένος αυτός, για κλιματική οργάνωση είμαι και εγώ δικασμένος. Εγώ δεν έχω δικαίωμα. Πουτσενάχα δεν θα κατέβαινα, αλλά σας λέω δεν έχω. Που έχω πει 15 δικηγόροι.
17: Δεν γνωρίζω τώρα ακριβώς πώς πάει το νομοσχέδιο, να σας πω την αλήθεια, και έχουμε μπερδευτεί αρκετά. Εγώ που πάτησα, ας πούμε, και έψαξα λίγο τους νόμους, λέει το ότι για να μπορέσει να κατέβει υποψήφιος, θα πρέπει να πάρει απόφαση ο Άριος Πάγος. Ο Άριος Πάγος, τι να σας πω τώρα, έτσι όπως τον έχω στο μυαλό μου, που υπάρχουν πολιτικές παρεμβάσεις, κατά τη δική μου προσωπική άποψη, χωρίς να γνωρίζω, ξαναλέω, δεν θεωρώ ότι θα δώσει αυτή την άδεια.
18: Αν θέλει να τη δώσει, μην είστε τόσο σίγουρος.
17: Άμα τη δώσει, τότε μετά με αλλάζει το παιχνίδι.
18: Και λέει λοιπόν τώρα, αντί να κάνει ένα κάλεσμα σαν πατριωτική φωνή ο Κασιδιάρης, τη συσπήρωση του πατριωτικού χώρου και να αφήσουμε τους 15 κομματικούς σχηματισμούς ώστε να μπορέσει ο πατριωτικός χώρος να ενωθεί και να διαδικήσει και την κυβέρνηση της τόπου, παίζει πάλι το παιχνίδι της διάσπασης. Κουράστηκα, κύριε Σερέπη, με τον Έλληνα πολίτη που το τρώει αμάσιτο αυτό κάθε φορά στις εκλογές.
17: Εγώ συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λέτε. Ο πατριωτικός χώρος αυτή τη στιγμή χρειάζεται να είναι ενωμένος. Χρειάζεται την ενότητα. Βέβαια, βέβαια, συμφωνώ απόλυτα.
18: Μόνο έτσι μπορούμε να διεκδικήσουμε καλύτερο αύριο για τη χώρα, το λαό, το έθνος και τα νέες γενιές που έρχονται.
17: Και στη συγκεκριμένη φάση κιόλας, αυτό έλεγα την πρώτη, που είναι τόσο κρίσιμα τα ζητήματα που χρειάζεται η πατριωτική φωνή. Διότι οι Τούρκοι έχουν πάρει όχι αέρα. Διεκδικούν εθνική κυριαρχία και αντί για να δούμε εδώ πέρα, ας πούμε, έναν πόλο γενική συσπήρωση των πατριωτών και να πούνε ότι ξέρετε κάτι, εμείς αφήνουμε πίσω τους εγωισμούς και βγαίνουμε μπροστά ενωμένοι και λέμε ότι δεν υπάρχει τουρκική μειονότητα στη Θράκη. Βγαίνουμε μπροστά και λέμε ότι ξέρετε κάτι, η επέκταση των 12 ναυτικών μιλίων είναι υποχρεωτικό να γίνει αυτή τη στιγμή. Απέχει η πατριωτική φωνή γιατί. Γιατί προτιμάνε να σφάζονται μεταξύ τους. Αυτή είναι η ομοία αλήθεια και δεν μπορεί κανένας να πει ότι δεν είναι έτσι.
18: Το θέμα είναι πως δεν μπορώ να καταλάβω πως δεν το αντιλαμβάνεται ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας και ειδικά του πατριωτικού χώρου. Δεν μπορούμε να το αντιλαμβανόμαστε αυτό το πράγμα. Γιατί σας είπα, έχει γίνει και άλλες φορές. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Κάθε φορά συμβαίνει αυτό το πράγμα. Κάθε φορά που έρχονται εκλογές, υπάρχει τη διάσπαση. Είναι το συγκεκριμένο γνωστό του μοτίβο. Και το εφαρμόζουν ακόμη μια φορά από τώρα.
17: Αυτό εξυπηρετεί μέχρι αηδία στο Μητσοτάκι.
18: Μα βεβαίως, όλα εξυπηρετούν το Μητσοτάκι που γίνεται στη χώρα. Όλα.
17: Πραγματικά.
18: Όλα. Η αριστερά είναι διασταλμένη από μόνη της. Έτσι κι αλλιώς μας έδειξε το πρόσωπό της πραγματικό η αριστερά όταν κυβέρνησε ο Τσίπρας. Μας το έδειξε. Τι άλλο να μας δείξει. Το ξεπερνάει τη Μακεδονία. Το δημοψήφισμα, την προδοσία του ελληνικού λαού που με θάρρος, όποια γενναιότητα. Πήγε κόντρα σε όλους και σε όλα και ψήφισε ένα 67% αν θυμάμαι καλά. Όχι, και το έκανε μέσα σε μία δικτύο ο Τσίπρας. Το κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτη. Το έκανε κανένα σπίτι σε χέρια διοκτήτη με τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Και πολλά άλλα που βλέπουμε πέντε εκπομπές να τα λένε αυτά που κάνει ο Τσίπρας. Και τώρα όλοι έρχονται πίσω να κάνουν τι. Δεν φτιάχνεις ένα νέο σπίτι με παλιά υλικά και αριστερέτη.
17: Είναι πάρα πολύ θλιβερό, ξέρετε γιατί, κύριε Πετράκη, γιατί εγώ αναγνωρίζω. Εμείς είμαστε δύο άνθρωποι που δεν πολιτεύονται. Αρχικά το ξέρει ο ελληνικός λαός αυτός, δεν έχουμε καμία σχέση. Ωραία, ούτε υποψήφοι είμαστε ούτε τίποτα. Αλλά παρακολουθούμε το τι ακριβώς συμβαίνει. Όταν βγαίνουν οι Τούρκοι και λένε ότι θα φέρουν νόμο τον Ιούνιο, που θα λέει ότι η Ελλάδα δεν θα μπορεί να πάει πέρα από τα 6 ναυτικά μίλια, και δεν ασχολούνται ενεργά με αυτό το πράγμα όλοι. Όλοι. Και βλέπουμε να μιλάνε για άλλα ζητήματα. Εγώ καταλαβαίνω, κύριε Πετράκη, συγγνώμη που το λέω έτσι και πραγματικά είναι πάρα πολύ πυρό, το ότι το έχουν αποδεχθεί κιόλας.
18: Να σου πω κάτι. Να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα αλλιώς. Εμείς, λέμε, ένα σαν επιστημονική φαντασία, στη θέση των Τουρκών, έχοντας απέναντί τους αυτή την δουλοπρεπή κυβέρνηση, την προδοτική κυβέρνηση, αργήθηκαν να τα κάνουν αυτά οι Ρωσιανοί Τούρκοι. Έχουν αργήσει. Νωρίτερα πρέπει να τα είχαν κάνει, αφού. Στην ζωή φαίνεται όταν σκύβεις δίνεις εσύ το δίκαιο μας να ανέβεις την πλάτη σου. Εμείς είμαστε σκυφτούλιδες. Η κυβέρνηση μας είναι σκυφτούλιδες.
17: Καλά, αυτό είναι σίγουρο.
18: Α, λοιπόν έχουν αργήσει οι Τούρκοι. Πάλι καλά που έχουν αργήσει. Κανονικά. Πρέπει να μας είχαν πάρει όλα με αυτούς που έχουμε. Τι να πούμε άλλο για αυτό το πράγμα. Και δεν τσακωνόμαστε για το τι γίνεται στο survivor, για το τι γίνεται στο ένα, στο άλλο. Ασχολούμαστε και ασχολούμαστε μόνο αυτά. Πραγματικά δεν μας φταίει κανείς, κύριε Σερέτη. Δεν μας φταίει κανείς. Η μόνη υπεύθυνη για ό,τι συμβαίνει στη χώρα μας και θα συμβεί από εδώ και πέρα είμαστε εμείς οι ίδιοι Έλληνες. Θα το καταλάβουμε αυτό.
17: Ναι, επειδή αναφέρατε όμως για τη διάσπαση στον πατριωτικό χώρο, θα σας κάνω εγώ μια ερώτηση.
18: Βεβαίως.
17: Τι ποσοστό πιστεύετε ότι θα έχει ο πατριωτικός χώρος αν οι Έλληνες πατριώτες, αφήνω εγώ τους πολιτικούς αρχηγούς και αφήνω και τα κόμματα και τα αφήνω όλα αυτά. Γιατί να σας πω κάτι. Το πραγματικό κοινό του πατριωτικού χώρου. Δεν είναι αυτά τα πρόσωπα τα οποία ηγούνται σε κάποια κόμματα ή σε κάποιες παρατάξεις. Το πραγματικό κοινό είναι οι Έλληνες πατριώτες. Οι άνθρωποι δηλαδή, οι Έλληνες που αγαπάνε την Ελλάδα.
18: Η ιδεολογία είναι, όχι τα πρόσωπα.
17: Πόσο ποσοστό πιστεύετε ότι έχουν αυτοί οι Έλληνες όταν είναι ενωμένοι?
18: Πάνω από 20-25%.
17: Και εγώ εκεί λέω, ένα 25% το έχουμε για πλάκα, πιστεύω.
18: Για πλάκα, κύριε Σέτ, γιατί αμέσως.
17: Για
18: και πολλοί άνθρωποι που αντιδράνε τώρα γιατί απογοητεύονται από τη διάσπαση και αυτό που γίνεται και δεν στηρίζουν κανένα. θα γίνουν έτοιμοι υποστηρικτές και θα δώσουν όλες τις δυνάμεις για την άνοιξη του πατριωτικού χώρου, ενός σοβαρού πατριωτικού χώρου. Και έτσι θα διοικήσει και θα πάρει την κυβέρνηση της χώρας ο πατριωτικός χώρος. Αλλά μόνο με την Ένωση που είπατε και εσείς πριν. Αλλά ξέρετε κάτι. Ο Μέγα Ναπολέοντας είχε πει μια σοφία, μια μεγάλη αλήθεια, κύριε Στρέτη. Είχε πει ότι η βλακεία στην πολιτική δεν είναι μειονέκτημα.
11: Σωστό. Και να πούμε και κάτι ακόμα. Στην προκειμένη φάση, ακόμα δεν έχει δημιουργήσει κόμμα ο Κασιδιάρης. Δηλαδή, έκανε μια ανακοίνωση, υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις. Εγώ θεωρώ το ότι μπορεί και να μπλοφάρει. Δεν το γνωρίζω. Αλλά διάβασα σίγουρα, σας το λέω κύριε Πετράκη αυτό, γιατί έψαξα. Γιατί είχε αναφερθεί παλαιότερα ένας καλεσμένος και είχε πει ότι δεν έχει πολιτικά δικαιώματα. Και λέω ρε φίλε.
18: Εγώ δεν έχω κύριε Σερέτη, γιατί με εγκληματική οργάνωση είναι δικαστήριο αυτό, με εγκληματική οργάνωση κι εγώ. Έχω ρωτήσει 15 δικηγόρους στη χώρα, μεγάλους δικηγόρους, γιατί έχω ρωτήσει, όχι ότι με ενδιαφέρει να κατέβω,
11: ναι.
18: Απλά για να είμαι σίγουρος όταν λέω ότι δεν έχω δικαίωμα να κατέβω, να μην λέω βλακίες. Γι' αυτό το ρώτησα. Να κατέβαινα έτσι κι αλλιώς.
11: Για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.
18: Ναι, και εγώ είμαι δικασμένος για αυτόν τον λόγο.
11: Και εσείς έχετε εκτίσει μια ποινή για αυτόν τον λόγο και δεν έχετε πολιτικό δικαίωμα.
18: Όχι, γιατί μου λέει 15 μεγάλους δικηγόρους της χώρας, ποινικολόγοι.
11: Τότε προφανώς με τον ίδιο νόμο ισχύγατε. Αν και σας λέω, εγώ διάβασα, έψαξα και διάβασα το ότι περνάει το ζήτημα αυτό ξανά από τον Άριο Πάγο. Δηλαδή, κύριε Πετράκη, άμα εσείς επιλέξετε να κατέβετε στην πολιτική, θέτετε την υποψηφιότητα, κάνετε ένα αίτημα.
18: Όχι, υποψηφιότητα ήταν από τον Άριο Πάγο, έτσι.
11: Ναι. Και άμα δεχθεί ο Άριος Πάγος, μπορείτε να κατέβετε υποψήφιος. Έτσι το έχω εγώ στο μυαλό μου ότι λειτουργεί με αυτά που διάβασα.
18: Ούτε έχω σκοπό, ούτε θα δεχόταν ποτέ ο Άριος Πάγος.
11: Φέρνω σαν παράδειγμα,
18: ναι,
11: επειδή
18: κατάλαβα τι λέτε.
11: Έχετε παρομοιάσει την κατάσταση.
18: Εγώ ούτε θα δεχόταν ο Πάγος, ούτε έχω τον σκοπό. Τώρα, αν του βγει Κασιδιάρη δεχτεί, αυτό εμένα προσωπικά θα γεννήσει στο μυαλό μου πολύ περισσότερα πράγματα από αυτά που είναι ήδη. Πώς γίνεται αυτή τη φορά να δεχτεί ενώ τις προηγούμενες.
11: Θέλει πολιτική, θέλει στρατηγική. Θέλει στρατηγική.
18: Τα πάντα στη ζωή θέλω στρατηγική.
19: Η ώρα είναι 3:30.
20: Νίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
21: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
22: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
23: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
22: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
23: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
22: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
23: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
22: Τηλέφωνο 2610-313-388.
23: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπα, τι έγινε! Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνιμα!
24: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
25: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
24: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
25: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
24: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
26: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
27: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνος στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνος στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
28: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη μεζό.

0: δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
1: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
2: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
1: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610 329 643 ή στο 2610 314 248 και σε WhatsApp στο 6970 020 069.
2: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
1: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
0: Ράδιο Γάμα
3: 94FM.
0: Αχαΐα.
3: Ηλία.
0: Έτωλο Ακαρνανία.
3: Και www.radiogamma.gr.
4: Λοιπόν, για να δω. Είναι αυτό? Όχι, δεν είναι αυτό. 5,4 Ιούνιος, όχι το Μάιο. Περίμενε λίγο ένα λεπτό. Ναι, ωραία, εδώ. Λοιπόν, ακούστε τώρα εδώ. Πάλι προεκλογικά του 2023 δημιουργήθηκαν οι Σπαρτιάτες μέσα σε δύο εβδομάδες. Αυτό το θυμάμαι. Μέσα σε δύο εβδομάδες δημιουργήθηκαν οι Σπαρτιάτες.
5: Νίκη.
4: Η ελληνική λύση, η νίκη. Ποιον άλλο να βάλουμε? Έχει εδώ έναν πατριωτικό συνασπισμό. Έχει εδώ πέρα.
5: Έχει μια δεκαπενταριά κόμματα.
4: Έχει μια δεκαπενταριά κόμματα εδώ πέρα. Ελλήνων συνέλευση. Έχει εδώ. Χαμός γίνεται. Λοιπόν, εγώ θα πω αυτά που μπήκαν στη Βουλή. Ωραία. Οι Σπαρτιάτες πήραν 4,68%. Φυσικά δεν πήραν 4,68% γιατί άρεσε στον κόσμο Στίγκας. Μην λέμε τώρα τρέλες.
5: Κασιδιάρης
4: σπόνσορ. Ναι, εντάξει, τώρα εδώ λέμε την αλήθεια. Ο Κασιδιάρης στήριξε Σπαρτιάτες. Τελεία και παύλα. Ναι, ότι. Όσο και να θέλουν να αλλάξουν το αφήγημα, εδώ λέμε αλήθειες. Γιατί ο Στίγκας δεν θα έπαιρνε ούτε 0,5%. Μην λέμε τρέλες. 4,68% έχει λοιπόν το κόμμα Σπαρτιάτες. 4,5 έχει η ελληνική λύση. Κόμμα Νίκη. Ένα λεπτό να το βρω. Πού είναι η Νίκη? Δεν είναι η Νίκη.
5: Τα 12-13% είναι πάνω από δύο στα κόμματα.
4: Α, να, το δημοκρατικό, ναι. 3,7%.
5: 12-13%.
4: 14% σχεδόν.
5: Σχεδόν.
4: 14% θα είχε.
5: Δεν θα είχε γύρω σε 14%. Θα κάνετε λάθος.
4: Θα είχε και την επιρροή, θα αρχόντουσα. 20%.
5: 20% θα είχε, γιατί η σκήνωση φέρνει περισσότερο κόσμο.
4: Βέβαια, 20% θα είχε ο πατριωτικός χώρος.
5: Ωρα θα είχε πάνω από 25-30% σήμερα με τα πράγματα που γίνει αυτήν την τετραετία στη χώρα, την τριετία.
4: Ναι, δηλαδή, πραγματικά θα μιλούσαμε τώρα, δεν θα υπήρχαν.
5: Ήταν αξιωματική αντιπολίτευση.
4: Αξιωματική ποτέ, αντιπολίτευση θα ήταν, έτσι όπως το λέτε.
5: Και αύριο κυβέρνηση.
4: Με αξιωματική αντιπολίτευση. Ένα κόμμα του πατριωτικού χώρου που είχε 20%, κύριε Πετράκη, σήμερα αυτά με τους Τούρκους δεν θα περνούσανε.
5: Δεν θα περνούσανε και αύριο στις εκλογές μεθαύριο που το γίνουν θα ήταν κυβέρνηση.
4: Ναι.
5: Θα το καταλάβουμε όλοι.
4: Ναι.
5: Θα το καταλάβουν όλοι αυτό. Αυτό εξυπηρετεί λοιπόν η διάσπαση. Το 4, το 3, το 5, την απογοήτευση σε μια μεγάλη μερίδα κόσμου, σοβαρού κόσμου, πατριωτικού, σοβαρού κόσμου, οι οποίοι απογοητεύονται από τη διάσπαση και τα πολιτικά παιδιά που παίζουν. Και δεν πάνε κάτι να ψηφίσουν.
4: Έτσι. Υπάρχουν πάρα πολλοί που απογοητεύονται από τη διάσπαση και δεν πάνε να ψηφίσουν. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Πρέπει να υπάρχει ενότητα. Γιατί όντως με αξιωματική αντιπολίτευση ένα πατριωτικό κόμμα δεν θα περνούσαν αυτά με τίποτα. Με τίποτα.
5: Το σημαντικότερο και σε ρετίνο ότι η αξιωματική αντιπολίτευση είναι ενδυνάμει και όχι κυβέρνηση.
4: Και κυβέρνηση θα μπορούσε να είναι.
5: Α, ήταν τώρα, σε επόμενες εκλογές θα ήταν αυτά που έχουν γίνει.
4: Εννοείται ότι θα ήταν.
5: Με όλα αυτά, με τα πτέρυγα, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τις υποκλοπές, με τον ανάκαμψη και με όλα που έρχονται, θα ήταν η κυβέρνηση αύριο στις εκλογές. Τώρα
4: υπερισχύει ο εγωισμός.
5: Πάνω από 30%.
4: Υπερισχύει ο εγωισμός.
5: Δεν υπερισχύει ο εγωισμός. Υπερισχύει το παιχνίδι που παίζουν κάποιοι στους πλάτες του πατριωτικού χώρου. Εγώ δεν πιστεύω στον εγωισμό απλώς. Πιστεύω ότι είναι καθοδηγούμενοι.
4: Πιστεύετε ότι είναι καθοδηγούμενοι, έτσι?
5: Ναι, γιατί δεν ταιριάζει ο εγωισμός με τον πατριωτικό χώρο όταν κινδυνεύει ο λαός και η χώρα.
4: Και σίγουρα το έχουμε δει και σε άλλες χώρες.
5: Οι πατριώτες κύριε Σερέτη έχουν θυσιάσει τις ζωές τους. Όχι τις καρέκλες απλά που τον θυσιάζουν αυτοί.
4: Σωστό.
5: Αυτός ο πατριώτης που θυσιάζει τη ζωή του.
4: Αυτός που αφήνει πίσω τον εγωισμό, κύριε Πετράκη, και βάζει την πατρίδα πάνω απ' όλα είναι ο γνήσιος.
5: Δεν είναι πατριώτες.
4: Εγώ εδώ πέρα όμως βλέπω και σε άλλες χώρες που έχουν γίνει παρόμοιες προσπάθειες από το σύστημα να λοβοτομήσουν, να διασπάσουν τον πατριωτικό χώρο και δεν τους πέρασε. Και φέρνω και ένα παράδειγμα στην Ιταλία, του Σαλβίνι με τη Μελόνι.
5: Βεβαίως.
4: Σαλβίνι Μελόνι. Να το γνωστό παράδειγμα.
5: Κύριε Σαρετή.
4: Και το ίδιο και στη Γερμανία. Και στη Γερμανία 25% φτάσανε στον πατριωτικό χώρο. Γιατί βάλανε πάνω απ' όλα τις ανάγκες και όχι τον εγωισμό.
5: Το κακό για σου είναι ότι δεν έχουμε χρόνο. Και όσο περνάει, κάθε μέρα περνάει, όσο γίνεται πιο τελειώνει η πλευσίδρα. Όταν το καταλάβουμε σαν κοινωνία, σαν πολίτες, σαν λαός, πόσο ανάγκη ήταν ο πατριωτικός χώρος και να γίνει κυβέρνηση ώστε να γλιτώσει η χώρα και να πάει σε ένα καλύτερο αύριο για τις νέες γενιές ειδικότερα, θα είναι αργά. Δεν θα σημαίνει τίποτα όρθιο και τίποτα ελληνικό ώστε ο πατριωτικός χώρος να υπερασπιστεί. Θα τα έχουν δώσει όλα. Πού τα έχουν δώσει τα περισσότερα. Ήδη, όπως έχουμε ξαναπεί στις εκπομπές, πολύ εύστοχα είχατε πει ότι η επόμενη κυβέρνηση θα βγει πατριωτική, τα ελέγχουν όλα αυτή την ενέργεια, το νερό, το ρεύμα, το τραπεζικό σύστημα, όλα είναι ελεγχόμενα από το τωρινό καθεστώς. Άρα θα είναι όμοιρη και μια κυβέρνηση στα χέρια όταν δεν ελέγχει τίποτα τη χώρα.
4: Και ξέρετε
5: όσο
4: τι
5: μάλλον,
4: γίνεται.
5: Πείτε μου.
4: Ξέρετε τι άλλο παρατηρώ, γιατί βλέπω και τα μηνύματα. Γράφει ένας εδώ πέρα, ρε, το Sky διαφήμισε, λέει.
5: Ναι, την ανακοίνωση.
4: Ναι, βλέπετε όμως ότι το σύστημα μετά τι κάνει. Βγαίνει, ας πούμε, ο Κασιδιάρης και λέει θα κάνω κόμμα. Ωραία, βγαίνει ο Κασιδιάρης και λέει θα κάνω κόμμα. Και το σύστημα αυτόματα αξιοποιεί αυτή τη δήλωση. Βγαίνει, ας πούμε, ο Κασιδιάρης και λέει θα κάνω κόμμα. Ωραία, βγαίνει ο Κασιδιάρης και λέει θα κάνω κόμμα. Και το σύστημα αυτόματα αξιοποιεί αυτή τη

0: προωθεί το Καστιγιάρη από μόνο του να πει: όπα, όπα, τρένο, κάτι συμβαίνει εδώ. Γιατί πρώτα το κάνει το Καστιγιάρη, άρα παίζει άλλο παιχνίδι το Sky η κυβέρνηση του Καστιγιάρη.
1: Συμφωνώ. Κανονικά θα έπρεπε, δηλαδή, τι λέει ο κύριος Πετράκης, φίλοι μου, τι λέει ο κύριος Πετράκης. Λέει ότι όταν βλέπεις ένα τόσο φιλοκυβερνητικό μέσο όσο είναι το Sky να διαφημίζει μια τέτοια δήλωση, σημαίνει ότι τους συμφέρει αυτή η δήλωση.
0: Ακριβώς.
1: Και διαφημίζουν.
0: Δηλαδή χρειάζεται ανάλυση αυτό το πράγμα. Χρειάζεται ανάλυση, παρατέρω ανάλυση. Σε λίγο πρωτοσάλτε θα είναι πιο έντομος υποτιμητής του Καρτιντιάρη. Αντίστοιχα το δούμε και αυτό. Εύχομαι πραγματικά για το καλό του τόπου, του παντικού χώρου, που αυτά τα δύο πάνε μαζί, ο Λίος Καστιγιάρης, να μην το κάνετε αυτή τη φορά το λάθος.
1: Και επειδή μου λένε να ζητήσω, έχω ζητήσει συνέντευξη, έχω πάρει τηλέφωνο και έχω πει ο Καστιγιάρης να βγει για συνέντευξη και δεν έχει βγει. Εγώ το έχω πει αυτό. Επειδή με ρωτάνε, άμα θέλετε, ρωτήστε και τον ίδιο. Εγώ δεν έχω τέτοια κολλήματα. Άμα θέλετε, ρωτήστε και τον ίδιο. Σε πήρε ο Σερέτης τηλέφωνο και σε είπε να κάνετε συνέντευξη, να σας δώσει την απάντηση. Γιατί μου στέλνετε μηνύματα εδώ πέρα. Ρώτα τον. Ο Σερέτης ζήτησε συνέντευξη. Ρώτα τον, να σου απαντήσει.
0: Έχετε πει λίγο σε πολλές φορές. Έχω ακούσει ότι ζητάτε την Καστιγιάρη. Έπρεπε κατευθείαν να εκδώσει.
1: Ρώτα τον! Εσύ που με στέλνεις τα μηνύματα, ρώτα τον! Και θέλω να μου απαντήσεις όμως από Δευτέρα που θα ξανακάνω εκπομπές, τι σου απάντησε. Γιατί εγώ πραγματικά αγωνίζομαι. Δεν λέω ψέματα, να το ξέρεις εσύ που στέλνεις μηνύματα. Ρώτα και έλα μετά να με ξαναρωτήσεις. Οκ. Okay. Έχουμε το οκ. Okay. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, θέλω να σας πω τώρα λίγο για τους Τούρκους, κύριε Πετράκη. Ο πατριωτικός χώρος όντως έχει διασπαστεί, το είπαμε. Θέλω όμως να κάνουμε μια συζήτηση, γιατί έχουμε λίγο χρόνο. Θυμάστε που έλεγε ο κύριος Χρυσοχοΐδης ότι θέλει να αφοπλίσει την Κρήτη.
0: Βεβαίως.
1: Λέτε ότι παίζει ρόλο τώρα το ότι οι Τούρκοι ανακοίνωσαν ότι τα 3/4 λέει της Κρήτης ανήκουν στην Τουρκία. Και γιατί λένε τα 3/4? Γιατί στο 1/4 έχει αμερικάνικη βάση.
0: Βεβαίως. Τα αμερικάνικη βάση δεν ακουμπάνε. Τα υπόλοιπα θέλουν κι αυτοί. Το ίδιο τους κάνει στην Κρήτη και το Χρυσοχοΐδη των Τούρκων. Το ίδιο τους κάνει. Η Κρήτη, κύριε Σερέτη, δεν μπορεί να αφοπλιστεί. Μια φορά έγινε το έγκλημα και αφοπλίστηκε η Κρήτη και τη βρήκαν οι Γερμανοί να λείπουν οι άντρες στον πόλεμο τότε πάνω, είχαν γυρίσει ακόμα και ο λαός ο υπόλοιπος στα γυναικόπαιδα και γέρνει να μην έχουν όπλα και πολεμήσαν με τζουγκράνες, με κατσούνες που λέμε στην Κρήτη και με ξύλα και με πέτρες. Αυτή τη φορά δεν θα ξαναγίνει το έγκλημα αυτό. Να αφοπλιστεί η Κρήτη. Και δεν το λέω. Είναι ένα έτοιμο χιλιάδες χρόνια αυτό στην Κρήτη. Περνάει από γενιά σε γενιά, από παππού σε γκόνι και πάει λέγοντας. Τα όπλα δεν είναι βέβαια για να σκοτωνόμαστε μεταξύ μας, αλλά αυτά θα γινότανε γιατί είναι παραπληροφόρηση. Δολοφονίες γίνονται στον κόσμο και η Κρήτη, θα το είχα πει σε μια εκπομπή παλιότερα, ότι προκαλώ ποιον θέλει να δει τα στατιστικά δολοφονιών της Κρήτης με την υπόλοιπη Ελλάδα. Ξέρετε ότι έχει από τα χαμηλότερα ποσοστά στη χώρα δολοφονιών, η Κρήτη. Απλά στην Κρήτη σηκώνει τώρα να γίνεται κάτι. Δεν ξέρω για ποιο λόγο στοχοποιείτε τόσο πολύ Κρήτη για όλα. Η Κρήτη έχει πρωτοσταθεί και ακόμα και σήμερα πρωτοσταθεί σε οτιδήποτε πατριωτικό και εθνικό γίνεται στη χώρα.
1: Έχει δύο όψεις η Κρήτη. Εγώ ξέρετε ότι με τους κριτικούς τα πάω πάρα πολύ καλά. Θεωρώ
0: πολύ καλά, το ξέρω.
1: Ότι την αγαπάω την Κρήτη.
0: Γενικά οι Μακεδόνες με την Κρήτη έχουμε ένα δέσιμο χιλιάδων ετών.
1: Είναι παλικάρια, είναι γνήση, είναι αληθινή. Αλλά υπάρχουν και δύο όψεις όπως σε όλη την Ελλάδα. Έτσι.
0: Γιατί σε όλο τον κόσμο, ξέρω,
1: σε όλο τον κόσμο και σε όλη την Ελλάδα συγκεκριμένα. Είναι απίστευτο αρχικά το ότι έχει στις εκλογές βάφτηκε όλη η Ελλάδα μπλε πέρα από ένα δήμο πάνω εκεί πέρα στη Θράκη. Εντάξει, είναι απίστευτο αυτό, κύριε Πετράκη.
0: Το ότι ενεργοποίησανε το ΠΚΕΠΕ, το ένα, το άλλο.
1: Τώρα κατεβαίνουν, μου λένε κιόλας ότι έχουν κατεβάσει αρκετούς αστυνομικούς στους δρόμους για να γράφουν το καλοκαίρι. Γιατί όμως για να γράφουν οι αστυνομικοί το καλοκαίρι όλους τους Έλληνες πολίτες? Για να ζητάνε ρουσβέτια.
0: Κύριε Σερέτη, εδώ πέρα η Κρήτη αυτή τη στιγμή πάει να γίνει εμπόλεμη ζώνη αστυνομοκρατούμενη. Παντού αστυνομία. Και δεν με ενδιαφέρει εμένα τόσο πολύ αστυνομία. Κάνει τη δουλειά της. Αλλά την κάνει σωστά τη δουλειά της.
1: Ναι, σωστό και αυτό. Και επίσης θέλω να σας πω το ότι βλέπουμε ότι σταδιακά, όπως και όλα τα άλλα σκάνδαλα, σκάνδαλο στο σκάνδαλο προσπερνάμε καταστάσεις, μέσα μας ριζώνει η συνήθεια και η άποψη το ότι δεν θα βρεθεί το δίκιο μας και κάπως έτσι αχνοσβήνουνε τα τέμπη, όπως έσβησα και το μάτι. Αχνοσβήνει το σκάνδαλο των υποκλοπών και συζητάνε άλλα πράγματα στα μέσα μαζικής εξαπάτησης και προχωράμε έχοντας στο παρελθόν μνήμες από τέτοιου είδους σκάνδαλα, όπως ήταν φυσικά και Siemens, Novartis και έχουμε αναφέρει πάρα
0: είναι
1: πολλά.
0: Είναι το μοτίβο του εκτοκίου,
1: ναι, είναι αυτό το μοτίβο.
0: Σε όλα έχουν μοτίβα. Προκαλώ τον κόσμο σε ό,τι

0: συμβαίνει, μα ότι σκάνδαλα με εκλογές, το ένα τ' άλλο. Είναι τα ίδια μοτίβα κάθε φορά. Δεν αλλάζουν τα μοτίβα τους. Είναι συγκεκριμένα. Ενεργοποιούν το πρωτόκολλο του τάδε μοτίβου τώρα. Για αυτό το θέμα. Το πρωτόκολλο για το μοτίβο των εκλογών, το πρωτόκολλο για τα σκάνδαλα. Υποκλοπές. Βγήκε ο Γρηγόρης Δημητριάδης αυτές τις μέρες σε μια συνέντευξη. Όποιος διαβάσει την κατάθεση που έδωσε στον εισαγγελέα πριν δύο χρόνια, από πού είχε κάτι δίνει ότι δεν γνώριζε, δεν ήξερε, δεν τα λέει αυτά για να καλύψει κανέναν. Ναι. Και βγαίνει τώρα και μας το πες σαν άλλος παπαφλές σας, Γρηγόρη, και ο παπαφλές σας, ότι έωσε την παράταξη τη χώρα. Από ποιον έωσε την παράταξη. Από ποιον έωσε τη χώρα, δεν μας λέει. Και να σας πω και κάτι. Και δεν έκανε μήνυση στο Λαβράνο, τον κουμπάρο του, που μέσω αυτού σταλθήκαν, όπως λέει, από το κινητό του τα μηνύματα και όχι από τον ίδιο. Εσείς δεν θα κάνατε μήνυση αν εγώ από το κινητό, χρησιμοποιούσα από το αρμό του κινητού σας και έστελα μολυσμένα μηνύματα με τον ιό του πρέδεντορ σε βουλευτές, υπουργούς και συνεργάτες σας. Δεν θα μου κάνετε μήνυση σε ΣΡΕΤΗ.
1: Εγώ ξέρετε τι καταλαβαίνω. Το ότι εδώ πέρα τώρα υπάρχει μια κατηγορία προς τον Πρωθυπουργό. Γιατί όταν λες ότι εγώ πήγα να καλύψω.
0: Συγγνώμη, τον Πρωθυπουργό.
1: Ναι, άρα εφόσον κατηγορεί τον Πρωθυπουργό με έναν έμεσο τρόπο, θα πρέπει και ο Πρωθυπουργός να δώσει μια απάντηση σε όλα αυτά.
0: Δεν πρόκειται να στείλει, δεν ξέρω, δεν γνωρίζω.
1: Δεν απάντησε, κύριε Πετράκη, τώρα να λέει ο Πρωθυπουργός δεν ήξερα, δεν γνώριζα.
0: Δεν απάντησε, βέβαια. Απάντησε, σίγουρα δεν απάντησε.
1: Τι είναι, να πούμε κανένα παιδάκι, Πρωθυπουργός της χώρας είναι, αν δεν γνώριζε, είναι ανίκανος.
0: Εγώ την Πέμπτη έχω το δικαστήριο. Και το παράξενο, κύριε Σερέτη, είναι ότι εκδικάζω το αγωγή πρώτα, και όχι το ποινικό. Στην αγωγή, ξέρετε, εμένα μου δίνει τα χέρια στο κομμάτι ότι δεν μπορώ να δώσω παραπάνω στοιχεία. Διότι αν τα δώσω παραπάνω στοιχεία στην αγωγή, μέχρι το ποινικά, όταν γίνουν τα ποινικά δικαστήρια που εκκρεμούν, που για μένα τα ποινικά είναι τα σοβαρά, όχι μόνο για μένα, έτσι, για αυτούς, για αυτό που θέλω να πετύχω, θα τα έχουν καλύψει. Καταδικάστηκε προχθές, δεν ξέρω αν το είδατε, ο Στέφανος Ουσίος, το είδατε.
1: Ναι, καταδικάστηκε σε 24 μήνες.
0: Ναι, ναι, θέλω να πω κάτι όμως. Για προσβολή νεκρού τον Μπακογιάννη και για ομοφοβικά σχόλια την υπόθεση Λιγνάδη. Ομοφοβικά σχόλια είναι όταν πολεμάς ασχλώματα παιδεραστίας, είναι ομοφοβικά σχόλια.
1: Αρχικά ο ποινικός κώδικας προβλέπει κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Γιατί πρέπει να ανοίξω αυτή την παρένθεση και να το σχολιάσουμε αυτό.
0: Ναι.
1: Όταν ο ποινικός κώδικας προβλέπει το ότι όταν κάποιος καταδικάζεται πρέπει να πάει στη φυλακή, και μιλάω φυσικά για τον Λιγνάδη συγκεκριμένα, ναι, για ποιο λόγο, όπως και για τον Τίλιαν. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι έχουν καταδικαστεί σε 126 χρόνια και κυκλοφορούν ελεύθεροι. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται.
0: Εγώ τον Τίλιαν Σερέτη την Πέμπτη θα τον καλέσω ο Μάρκετ στο δικαστήριο.
1: Έχετε αυτή τη δυνατότητα.
0: Θα το καθίσω βεβαίως. Και θέλω να ευχαριστήσω ένα δικηγόρο, κύριε Σερέτη. Ναι.
1: Θέλω να σας ρωτήσω κάτι μετά από αυτό, πείτε μου.
0: Θέλω να ευχαριστήσω τον Χάρη τον Σίψα, ένα δικηγόρο που έχω μια διαδρομή μαζί παλιότερα στα δικαστήρια, ο οποίος δεν τρόμαξε και δεν υποκύψε πιέσεις και δέχτηκε να αναλάβει όχι με χαρά και να με στηρίξει, να πάμε μαζί.
1: Ωραία, το καταλαβαίνω ότι βρήκατε ένα δικηγόρο. Το θέμα είναι άλλο. Εδώ πέρα βλέπω, κύριε Πετράκη, το ότι λέτε ότι θα καλέσετε για μάρτυρα τον Τίλιαν. Ο Τίλιαν πρέπει να αποδεχθεί να έρθει για μάρτυρας.
0: Πρέπει ένα δικαστήριο, αν θέλει να πραγματικά να αποδώσει δικαιοσύνη, πρέπει να τον υποχρεώσει να έρθει. Από τη στιγμή που ο ίδιος ο Τίλιαν έβγαινε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, σε παλαιά μετάδοση, και έλεγε ότι εγώ τον πρέτατο τον δεν το πουλάω σε ιδιώτες παρά μόνο σε κυβερνήσεις και επιβολής υπηρεσίες νόμου, δηλαδή τις μυστικές υπηρεσίες, όταν έλεγε Νίξον το Μητσοτάκη, πριν δύο μήνες δεν είναι που τα έχει πει όλα αυτά, είναι τα ίδια που με έχει κατηγορήσει ο κ. Δημητριάδης σε μένα. Ότι το συκοφαντώ όταν τα έλεγα. Ότι τα ίδια ακριβώς έλεγα.
1: Ναι, πρέπει να αποδεχθεί λοιπόν, ο μάρτυρας να έρθει, είναι υποχρεωμένη
0: η δικαιοσύνη. Ή πρέπει να έρθει από μόνος του ή να τον υποχρεώσει το δικαστήριο να έρθει. Υπάρχουν και δύο εκδοχές.
1: Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση να μην έρθει, αυτή είναι η βασικά η ερώτηση.
0: Εγώ πιστεύω ότι πλέον έχει γίνει deal και δεν θα έρθει. Εκεί έρχεται το δικαστήριο να ζητήσει την άρτη, αλλιώς θα γίνει μη προσαγωγή του. Είναι ένα κωμικό μάρτυρα στην υπόθεση των υποκλοπών ο Τίλιαν. Δεν είναι.
1: Άμα γνωρίζει τόσα πράγματα όσο λέει ότι γνωρίζει, εννοείται ότι είναι.
0: Εγώ λοιπόν θα δικαστήσω για συκοφαντική δυσφήμιση για τις υποκλοπές. Άρα.
1: Αλλά για συκοφαντική δυσφήμιση, κύριε Πετράκη, μπορείτε να υποχρεώσετε κάποιον να έρθει να δηλώσει πράγματα. Δεν το γνωρίζω, ρωτάω.
0: Ξέρετε, είναι μέρος της πολιτικής διαδικασίας.
1: Ναι, είναι ένας ισχυρισμός σας στην ουσία.
0: Ισχυρισμός μου, αλλά όμως είναι βάσιμος ισχυρισμός. Δεν καλώ κάποιον ο οποίος δεν έχει καμία
1: σχέση
0: ή καμία ανάμειξη. Ο ίδιος έβγαινε στις τηλεοράσεις και υπάρχουν και τα έλεγε πριν ένα μισή μήνα. Και είπε ότι δεν μίλησε στο δικαστήριο, αλλά αυτή τη φορά δεν μίλησε σιωπηλό, έλεγε.
1: Δηλαδή έχετε κάποια πηγή, εννοείται.
0: Όχι πηγή, την απόλυτη πηγή.
1: Την απόλυτη.
0: Τον πρόεδρο της Τελέξα, τον δημιουργό του Predator, που μας είπε ότι δεν το πουλήσει ιδιώτες. Και ότι δεν θα γίνει το εξαλιστήριο θύμα αυτός, και ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι σαν την κυβέρνηση Νίξον.
1: Ναι, το έχει δηλώσει.
0: Να πούμε.
1: Αυτό το έχει δηλώσει, αλλά πρέπει και να το αποδείξει αυτό ο Ντίλιαν.
0: Ο Ντίλιαν είναι ο μόνος που μπορεί να το αποδείξει σε τρία λεπτά μέσα. Σε τρία λεπτά. Με τα mail που είπε στι 200 μέλη την κατοχή που έχει, με τι αποδείξει που πούλησε το Predator. Πού τι πούλησε, πώ έγινε πληρωμέ.
1: Κύριε Πετράκη, εγώ επειδή ξέρετε ποια είναι η άποψή μου, εγώ θέλω να σα πω κάτι σαν φίλο, σα το λέω αυτό.
0: Ναι.
1: Να μην βασίζεστε σε κανέναν τρίτο, να μην βασίζεστε.
0: Δεν βασίζομαι, κύριε Σερέτη.
1: Εγώ δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά για κανέναν στόχο, που θέλω να βασίζομαι μόνο στα πόδια μου.
0: Εγώ δεν βασίζομαι. Απλά θα αποδείξω με το να μην τον δικαστήριο τον υποχρεώσει ο πρώτο ότι δεν θα έρθει μόνο του πλέον γιατί δεν κάνει deal. Διότι αν ήθελε πραγματικά τώρα να υπερασπιστεί τα λόγια που έλεγε πριν ένα μήνα και κάτι, θα βγόταν με χαρά να καταθέσει το δικαστήριο.
1: Γιατί εγώ το λέω αυτό, κύριε Πετράκη. Γιατί μέχρι τώρα δεν έχει πάει να καταθέσει. Άφησε και να του ρίξουν 126 χρόνια. Δηλαδή, ρε φίλε, συγγνώμη τώρα.
0: Γιατί τον παραμυθιάσανε, κύριε Σερέτη.
1: Τον παραμυθιάσανε.
0: Τον έχουν φτιάξει. Γι' αυτό αντέδρασε ο Ντίλιαν μόλις του ρίξε 120 χρόνια και βγαίνει και τα άλλα γι' αυτά. Βέβαια.
1: Δηλαδή, συγγνώμη λίγο, λέτε κύριε Πετράκη ότι περίμενε να αθωθεί στο δικαστήριο.
0: Άθαρα.
1: Ο Ντίλιαν περίμενε να αθωθεί στο δικαστήριο, γι' αυτό δεν είπε.
0: Γι' αυτό έκανε τις δηλώσεις αυτές. Το είπε ξεκάθαρα. Δεν μίλησα γιατί μου είχαν πει, αλλά τώρα δεν θα μιλήσει ο πιλός. Εδώ δεν μας είπανε ότι του είχαν πει τι να πει.
1: Ναι, λέει όμως δεν θα μείνω σιωπηλός και δεν πάει να καταθέσει.
0: Δεν τον έχει καλέσει κανείς, έτσι. Δεν τον έχει καλέσει κανείς. Αυτή η δικαιοσύνη που δεν τον καλέει από μόνο της, θα τον καλέσει εγώ να έρθει η δικαιοσύνη.
1: Δεν ξέρω, εγώ δεν μπορώ να εμπιστευτώ έτσι εύκολα ανθρώπους.
0: Δεν εμπιστεύω ούτε εγώ, κύριε Σερέτη. Εγώ δεν ξέρω πώς δεν θα έρθει, ούτε το δικαστήριο τον υποχρεώσει. Το ξέρω. Αλλά έτσι θα αποδείξει. Θα αποδείξω και τον deal του Ντίλιαν και ότι η δικαιοσύνη δεν θέλει την αλήθεια και την αποκάλυψη της αλήθειας. Διότι αν η δικαιοσύνη δεν αποκάλυψε την αλήθεια, με χαρά, από μόνη της αλήθειας την είναι εδώ πέρα που χρειάζεται να έρθεις, για πες μας, τι έλεγες στο Μέγκα, τι έλεγες εκεί, τι έλεγες εκεί.
1: Εκεί που αυτά εδώ πέρα τα αποσπάσματα τα έχετε, ας πούμε, κρατημένα που έχει πει.
0: Όλα είναι προσκομμένο στον δικηγόρο μου να τα καταθέσει στο δικαστήριο.
1: Πού είναι αρχικά αυτή τη στιγμή ο Ντίλιαν, ρε παιδιά.
0: Πού είναι ο ΑΕΟ.
1: Πού είναι, δηλαδή. Και όχι μόνο ο Ντίλιαν, γιατί μιλάμε μόνο τώρα για τον κύριο Ντίλιαν, αλλά είναι και άλλοι τρεις που έχουν καταδικαστεί. Οι υπόλοιποι πού είναι, ρε παιδιά, δηλαδή. Εγώ αν πάω στο δικαστήριο, κύριε Πετράκη, θα τρελαθώ. Θα τρελαθώ, δεν αντέχω άλλο. Θα πάω στο δικαστήριο, θα με καταδικάσω σε 126 χρόνια και δεν θα ξέρει αυτό το κράτος πού βρίσκομαι, τι κάνω, πού είμαι, θα κυκλοφορώ ελεύθερος.
0: Και σε έτσι, οι άλλοι τρεις δεν μιλήσανε. Ο Ντίλιαν που είχε τη δύναμη λόγω του σαν Ισραηλίτης. Πρώην πράκτορας της Μοσάτ, ναι, είναι πράκτορας της Μοσάτ για μένα ακόμα, γιατί όσο πράκτορας της Μοσάτ, μια ζωή είσαι πράκτορας της Μοσάτ, δεν φεύγεις από τη Μοσάτ. Από τη Μοσάτ δεν φεύγεις, έρετε. Να το ξέρετε αυτό. Όσο ζήσεις σε τη Μοσάτ, η Μοσάτ δεν είναι διορίζει ο κάθε υπουργός ή κάθε υπουργός δικούς του, το άλλο, του γιώργου, και με άλλους. Μια φορά Μοσάτ, για πάντα Μοσάτ. Για πάντα Μοσάτ. Αν φύγεις, φεύγεις, αποχαιρετάς τον κόσμο αυτόν. Για παντός.
1: Τώρα δεν ξέρω ποιοι είναι οι κανόνες στις μυστικές υπηρεσίες, αλλά δηλαδή είναι σίγουρο το ότι κάποιοι από αυτούς που καταδικάστηκαν ανήκουν στη Μοσάντ.
0: Ο Ντίλιαν ήταν πράκτορας στη Μοσάντ.
1: Αυτό είναι σίγουρο ή
0: το έχει. Ο ίδιος το έχει παραδεχτεί.
1: Πού το έχει παραδεχτεί, εγώ δεν το έχω δει αυτό, κύριε Πετράκη.
0: Ήταν να διαβάσετε και όποιος το θέλει.
1: Εγώ γνωρίζω σίγουρα ότι ήταν σε μια στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών, όχι στη Μοσάντ.
0: Τη Μοσάντ ήταν. Πρώην πράκτορας στη Μοσάντ ήταν ο Ντίλιαν. Τον παρουσιάζαν πρώην πράκτορας στη Μοσάντ.
1: Α, εντάξει, τώρα τέλος πάντων, δεν είναι αυτό το θέμα μας. Το θέμα μας είναι το ότι υπάρχουν ο Μπίτσιος, ο Λαβράνος, η Χάμου.
0: Εντάξει, και μόνο όταν ακούμε σε στρατιωτικός, σε υπηρεσία πληροφοριών, χρειάζεται παρουσιότερο σκέψη ότι είναι Μοσάντ.
1: Με ενημερώνουν ότι ονομάζεται Unit 81 αυτή η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών στην οποία ανήκει. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω ακριβώς άμα ανήκει αυτή η Unit 81 στη Μοσάντ, δεν ανήκει.
0: Τέλος πάντων,
1: στο Ισραήλ, α το πούμε γενικά στο Ισραήλ.
0: Ναι.
1: Οι υπόλοιποι, Μπίτσιος, Λαβράνος, Χάμου, πού είναι?
0: Η μία είναι η γυναίκα του, ο Μπίτσιος είναι εδώ, δεν ξέρω πού είναι, ο Λαβράνος. Φυσικά είναι με τον κουμπάρο του, το οποίο είναι στο Μεγάλη Βρετάνη του που κάνει το κοκτέιλ εκεί στον ημιόραφο, τον μπάρ.
1: Α, έχει μπαράκι εκεί.
0: Το στέκει τους.
1: Α, έχει μπαράκι και κοκτέιλάκια.
0: Γιατί ξέρουν ότι ξέρω πολλά για αυτούς. Πού είναι κάθε φορά ξέρω και πού είναι και πού πίνουν τα ποτά τους, κάποιος να πει, κούρα τους. και όλα.
1: Και πω, πώς κάνουνε πουρο, δηλαδή πουρο είναι απέσιο πράγμα.
0: Πραγματικά, και εγώ δεν μου προκαλεί η αναγούλα.
1: Τι πουρα τώρα, δηλαδή για το Θεό, ξέρω, το πουρο εγώ το θεωρώ μόνο μόστρα.
0: Τι είναι, κύριε Σερέτη.
1: Μόνο μόστρα.
0: Είναι μια επίδειξη ανθρώπων νεοπολιτισμού και μια εξουσία που έχουν στα χέρια του, προσπαθούν να την επιδείξουν με κάθε τρόπο.
1: Κύριε Πετράκη, γιατί μιλάμε τώρα για αυτά τα σκάνδαλα και έχουμε δύο λεπτά μπροστά μας. Θέλω αλήθεια να μου πείτε την άποψή σας για το τι πρόκειται να έρθει για όλα αυτά τα σκάνδαλα. Προβλέπετε το ότι θα αθωθούν για άλλη μια φορά όλοι?
0: Το έχω πει χίλιες φορές. Από τη στιγμή που για όλα τον τελευταίο λόγο τον έχει ο Αεροστάγος, είναι αθώοι όλοι και θα μας λέει ο Μαρινάκης ότι να σέβεστε τις αποφάσεις της ελληνικής δικαιοσύνης και πόσο μάλλον σε ανώτατο επίπεδο. Το είπα και στην προηγούμενη εκπομπή, σας το ξαναπώ και άλλη μια φορά τώρα να το καταλάβει ο κόσμος, ότι βιάζονται και παίρνουν νομοσχέδιο για την επιτάχυνση της δικαιοσύνης για τον ΟΠΕΚΙΠΕ για να το κουκουλώσουν γρήγορα και να πάνε στις εκλογές τον Οκτώβρη με αφήγημα τα καθαρά χέρια. Οι άσπηλοι, αμόλυντοι δεξιοί, οι δημοκράτες που ενωθήκανε, που ελεχθήκανε μάλλον, συγγνώμη, είχαν το θάρρος να ελεχθούν και βγήκανε όλοι πεντακάθαροι. Αυτό θα είναι. Και θυμηθείτε τι σας λέω. Θυμηθείτε τι σας λέω. Και διορίζουν 30 Ιούνιου και τον καινούργιο στρατιώτα Λεπάγου που έχουμε βάλει ένα στοιχηματάκι δύο μας κύριε Σερέτη, όπως θυμάστε.
1: Τι
0: για ποιο πρόσωπο θα είναι.
1: Τι στοίχημα, δεν θυμάμαι.
0: Είχα πει τον Λαμπρόπουλο εγώ ότι θα είναι ο επόμενος στρατιώτα Λεπάγου και σας είχατε πει τον άλλον.
1: Ναι, τώρα θυμηθείτε, τώρα κατάλαβα τι λέτε. Βέβαια. Ναι, έχουμε βάλει το στοίχημα. Σε τι βάλαμε στοίχημα.
0: Είναι για 4 χρόνια. Ένα τραπέζι, κύριε Σερέτη. Ο χαμένος είναι ένα τραπέζι.
1: Ο χαμένος πληρώνει το τραπέζι.
0: Πληρώνει, βέβαια. Ο χαμένος πληρώνει. Ο νικητής θα απολαμβάνει τη νίκη του.
1: Ο Λιμπερόπουλος.
0: Ο Λιμπερόπουλος είναι και για 4 χρόνια. Σε 4 χρόνια δεν εξοδοτείται. Σε 4 χρόνια. Δηλαδή δεν δεσμεύει και άλλες κυβερνήσεις.
1: Εγώ ποιον είχα πει, θυμάστε.
0: Είχατε πει τον αντισαγγελέα που είχε καταθέσει ο Τσεσές και το έδωσε στον Ταρδέρα.
1: Πώς το λέγανε, δεν θυμάμαι πώς το λέγανε. Γιατί το. Τέλος πάντων, τον άλλον, αυτόν εδώ.
0: Και
1: εγώ κόλλησα τώρα, δεν πειράζει.
0: Κατάλαβα,
1: θα τον βρούμε, εντάξει. Θυμάμαι ποιος είναι.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν θυμάμαι το όνομά του, τώρα έχω κολλήσει, εντάξει, κάθε μέρα 3 ώρες
0: εκπομπή. Όλοι θα βγουν, κύριε Σερέτη, αθώοι. Όλοι.
1: Τρώτε πολύ, κύριε Πετράκη, γενικά φαγητό?
0: Όχι, κύριε Σερέτη, είναι λιγόφαγος άνθρωπος.
1: Γιατί βλέπω ότι πιο πιθανό είναι να κερδίσετε εσείς. Να ξέρω το λογαριασμό, ότι λογαριασμός θα έρθει.
0: Κύριε Σερέτη, δεν έχει το θέμα του λογαριασμού. Αλλά σας λέω ότι το θέμα είναι ότι δεν θα κερδίσει κανείς μας. Θα χάσουμε όποιος και να βγει, γιατί θα είναι ελεγχόμενος από αυτούς. Έτσι είναι η διαφορά. Ο ελληνικός λαός θα σιχάσει. Γιατί δεν θα υπάρχει ανεξάρτητη και ακόμα φορά δικαιοσύνη στη χώρα. Και όταν η κεφαλή της δικαιοσύνης δεν είναι ανεξάρτητη, τίποτα καλό δεν μπορεί να έρθει για τον λαό και τον τόπο αυτόν.
1: Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πετράκη.
0: Καλό Σαββατοκύριακο σας και τον κρατέ σας.
1: Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι.
0: Γεια σας.
1: Ακούσαμε τον κύριο Απόστολο Πετράκη. Δυστυχώς δεν έχω ακόμα, δεν έχω άλλο χρόνο. Μακάρι να είχα. Εντάξει, 3 ώρες. Πόσες ώρες θα κάνουμε κομπή? Αφήσουμε εδώ πέρα μέσα τα πνευμόνια μας. Άσε που και τα πνευμόνια μας τώρα που κόψαμε το τσιγάρο δεν είναι και στα καλύτερά τους. Αλλά ξέρω ποιος στέει για όλα. Ξέρω ποιος στέει που έχω αρρωστήσει με την πολιτική και με την Ελλάδα. Ξέρω ποιος στέει που έχω γίνει πατριώτης και αγωνίζομαι για τα κοινά και για την αφύπνιση. Ξέρω ποιος στέει. Τι νομίζετε? Δεν υπάρχει. Έχω αρρωστήσει, σας λέω. Με έχουν πέσει τα μαλλιά. Μου λέει όλος εδώ πέρα στο πίσω κομμάτι του κεφαλιού σου, λέει, κάνει αρέωση. Ναι, αφού κάθε μέρα φοράω 3 ώρες τα ακουστικά εκεί. Δεν θα κάνω αρέωση. Μία ο στρατός που πήγαμε βάλαμε το κράτο.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
4: Ειδήσεις.
5: Κατέληξε χθες το βράδυ και η δεύτερη 17χρονη που είχε πέσει μαζί με τη φίλη και συμμαθητριά της από την ταράτσα της πολυκατοικίας όπου διέμενε. Η κοπέλα νοσηλευόταν τις τελευταίες μέρες σε κρίσιμη κατάσταση στο ΚΑΤ ύστερα από την πτώση. Έδωσε πολυήμερη μάχη στη μονάδα εντατικής θεραπείας, αλλά δυστυχώς την έχασε. Η είδηση του θανάτου της προκαλεί βαθιά συγκίνηση, ενώ φίλοι και συμμαθητές και κάτοικοι της περιοχής παρακολουθούν συγκλονισμένοι την εξέλιξη της τραγωδίας που έχει σοκάρει το Πανελλήνιο. Αρχίζει σήμερα το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας χωρίς την παρουσία Καραμαλή, ο οποίος με μια ομιλία μανιφέστο από τη Θράκη προέβαλε την πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και υπενθύμησε ότι η εθνική κυριαρχία απαιτεί ισχυρές συμμαχίες πέρα από τη Δύση. Έτσι, από την ακριτική Ξάνθη, ο πρώην Πρωθυπουργός επέλεξε να στείλει ηχηρό μήνυμα όχι μόνο προς το Πεκίνο, αλλά κυρίως προς το Μέγαρο Μαξίμου. Με μια ομιλία γεμάτη σημειολογία, ο κύριος Καραμαλής υπερασπίστηκε την παρακαταθήκη της διακυβέρνησης του, θέτοντας ουσιαστικά το πλαίσιο μιας εθνικής εναλλακτικής απέναντι στη σημερινή εξωτερική πολιτική. Έχοντας δίπλα του ως θυμόμενο πρόσωπο τον Κινέζο πρέσβη στη χώρα μας Φανκ Χιου, ο πρώην Πρωθυπουργός υπενθύμησε ότι σε ένα κόσμο που γίνεται ολοένα και πιο απρόβλεπτος, ασταθής και αβέβαιος, η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να παίξει σε πολλά ταμπλό, αρκεί να διαθέτει στρατηγικό όραμα και πίστη στα συγκριτικά της πλεονεκτήματα. Μια παρέμβαση που θα προκαλέσει αίσθηση στους γαλάζιους διαδρόμους της Νέας Δημοκρατίας του κυρίου Μητσοτάκη. Δρυμία επίθεση στην κυβέρνηση με σκληρή γλώσσα εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης μετά τη νέα απόπειρα πολιτικής δολοφονίας, όπως τη χαρακτήρισε, εναντίον του. Μιλώντας χθες το βράδυ στο Άξιον 24, ο κύριος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση και προσωπικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη για ανυπαρξία στην αντιμετώπιση της ακρίβειας και για ενορχιστρωμένες εκστρατείες συκοφάντησης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απάντησε σε υψηλούς τόνους τις κατηγορίες περί δήθεν ηθικού ζητήματος με το ακίνητό του και την μίσθωσή του στο κτηματολόγιο. Είναι ψεύτες και συκοφάντες. Δεν ανέχομαι να μου κουνάνε το δάχτυλο για ηθική αυτοί που εμπλέκονται σε δικογραφίες, είπε ο κ. Ανδρουλάκης και τόνισε. Έστησαν ένα δημοσίευμα για να κάνουν μια πολιτική δολοφονία, δίνοντας όλα τα στοιχεία βεβαίως ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για το ακίνητο που μισθώνει στο δημόσιο.
4: Καιρός.
5: Αραιή συννεφιά σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου και ανέμους 3 με 4 μποφόρ.
4: Ονόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
2: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος Μίκα Πατρία. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος Μίκα Πατρία. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος Μίκα Πατρία. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
4: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
6: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
7: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
8: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
7: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
8: Ράδιο Γάμα 94FM.
7: Στην ψυχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
9: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94FM.

0: ώρα είναι 4:30.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνη. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
3: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο, η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέριος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
4: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Τζιλιάνου 1, παραλία Πατρών.
6: Εσύ θα έσωζε στη ζωή αυτού που κατέστρεψε τη δική σου. Το ψυχολογικό θρίλερ «Θέλημα Θεού» από τον βραβευμένο συγγραφέα και σκηνοθέτη Χαράλα Μπολιβερόπουλο. Μετά από την επιτυχημένη του πορεία στην Αθήνα, μετά πάνω τα sold out, συνεχίζει για δεύτερη χρονιά και τώρα έρχεται και στην Πάτρα για δύο μόνο παραστάσεις. 18 και 19 Μαΐου στο Επίκεντρο Plus. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο Ticket Service.
7: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας έρχεται στην Πάτρα απέναντι από το εμπορικό κέντρο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων από τις 8 μέχρι και τις 24 Μαΐου. Παραστάσεις καθημερινά εκτός Τρίτης στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο 2 παραστάσεις στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές 11.30 το πρωί και 6 το απόγευμα. Προπόληση στο Ticket Service.
8: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Κυριακή 17 Μαΐου, στις 6 και 4 το απόγευμα, στο κινηματοθέατρο Πάνθεον, Άσπρο Μαύρο. Γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com στο ταμείο του θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα public.
9: Μπαρτσελόνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
10: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
11: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
10: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
11: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
10: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
12: Γεια σας. Ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Que lala. Μα ο Βαρύγια είναι γάμο μαλασσά. Σε γρήγορα γάμο μάτσο σαν μια βάρα.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
0: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις.
3: Κατέληξε χθες το βράδυ και η δεύτερη 17χρονη που είχε πέσει μαζί με τη φίλη και συμμαθητριά της από την ταράτσα της πολυκατοικίας όπου διέμενε. Η κοπέλα νοσηλευόταν τις τελευταίες μέρες σε κρίσιμη κατάσταση στο ΚΑΤ, ύστερα από την πτώση. Έδωσε πολυήμερη μάχη στη μονάδα εντατικής θεραπείας, αλλά δυστυχώς την έχασε. Η είδηση του θανάτου της προκαλεί βαθιά συγκίνηση, ενώ φίλοι και συμμαθητές και κάτοικοι της περιοχής παρακολουθούν συγκλονισμένοι την εξέλιξη της τραγωδίας που έχει σοκάρει το Πανελλήνιο. Αρχίζει σήμερα το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας χωρίς την παρουσία Καραμαλή, ο οποίος με μια ομιλία μανιφέστο από τη Θράκη προέβαλε την πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και υπενθύμησε ότι η εθνική κυριαρχία απαιτεί ισχυρές συμμαχίες πέρα από τη Δύση. Έτσι, από την ακριτική Ξάνθη, ο πρώην Πρωθυπουργός επέλεξε να στείλει ηχηρό μήνυμα όχι μόνο προς το Πεκίνο, αλλά κυρίως προς το Μέγαρο Μαξίμου. Με μια ομιλία γεμάτη σημειολογία, ο κύριος Καραμαλής υπερασπίστηκε την παρακαταθήκη της διακυβέρνησης του, θέτοντας ουσιαστικά το πλαίσιο μιας εθνικής εναλλακτικής απέναντι στη σημερινή εξωτερική πολιτική. Έχοντας δίπλα του ως θυμόμενο πρόσωπο τον Κινέζο πρέσβη στη χώρα μας Φανκ Χιου, ο πρώην Πρωθυπουργός υπενθύμησε ότι σε ένα κόσμο που γίνεται ολοένα και πιο απρόβλεπτος, ασταθής και αβέβαιος, η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να παίξει σε πολλά ταμπλό, αρκεί να διαθέτει στρατηγικό όραμα και πίστη στα συγκριτικά της πλεονεκτήματα. Μια παρέμβαση που θα προκαλέσει αίσθηση στους γαλάζιους διαδρόμους της Νέας Δημοκρατίας του κυρίου Μητσοτάκη. Δρυμία επίθεση στην κυβέρνηση με σκληρή γλώσσα εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης μετά τη νέα απόπειρα πολιτικής δολοφονίας, όπως τη χαρακτήρισε, εναντίον του. Μιλώντας χθες το βράδυ στο Άξιον 24, ο κύριος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση και προσωπικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη για ανυπαρξία στην αντιμετώπιση της ακρίβειας και για ενορχιστρωμένες εκστρατείες συκοφάντησης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απάντησε σε υψηλούς τόνους τις κατηγορίες περί δήθεν ηθικού ζητήματος με το ακίνητό του και την μίσθωσή του στο κτηματολόγιο. Είναι ψεύτες και συκοφάντες. Δεν ανέχομαι να μου κουνάνε το δάχτυλο για ηθική αυτοί που εμπλέκονται σε δικογραφίες, είπε ο κ. Ανδρουλάκης και τόνισε. Έστησαν ένα δημοσίευμα για να κάνουν μια πολιτική δολοφονία, δίνοντας όλα τα στοιχεία βεβαίως ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για το ακίνητο που μισθώνει στο δημόσιο.
2: Καιρός.
3: Άρα η συννεφιά σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου και ανέμους 3 με 4 μποφόρ.
4: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλύσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ. Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
5: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλάφκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλάφκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλάφκος, η ιστορία της απόλαυσης.
6: Ταβέρνα Γλάφκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλάφκος, στην περιοχή Γλάφκος.

0: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημμένου χαλιού. Και στα Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
1: Ονόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στον αθλητισμό, Νίκος Σπυρόπουλος.
4: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
5: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι.

0: ώρα είναι 5:30.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνι. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
4: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
5: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρειος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
6: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
7: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3-5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
8: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
7: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Ρούβις.
10: Μπαρτσελόνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαπλωμάτη. Σκηνοθεσία, Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
11: Τι θα έχεις στη ζωή αυτού που κατέστρεψε τη δική σου? Το ψυχολογικό θρίλερ Θέλημα Θεού από τον βραβευμένο συγγραφέα και σκηνοθέτη Χαράλα Μπολιβερόπουλο, μετά από την επιτυχημένη του πορεία στην Αθήνα, μετά πάνω τα sold out, συνεχίζει για δεύτερη χρονιά και τώρα έρχεται και στην Πάτρα για δύο μόνο παραστάσεις, 18 και 19 Μαΐου, στο Επίκεντρο Plus. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο ticketservice.gr.
12: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώ του 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώ του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
13: Δύο άντρες, δύο κόσμοι,
0: Μια νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μια εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο. Γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μια ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public. Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας έρχεται στην Πάτρα απέναντι από το εμπορικό κέντρο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων από τις 8 μέχρι και τις 24 Μαΐου. Παραστάσεις καθημερινά εκτός Τρίτης στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο 2 παραστάσεις στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές 11.30 το πρωί και 6 το απόγευμα. Προπόληση στο ticketservices.gr.
13: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
14: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
13: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
14: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
13: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
15: Ράδιο Γάμα 94 FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
16: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
0: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του Ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις. Κατέληξε χθες το βράδυ και η δεύτερη 17χρονη που είχε πέσει μαζί με τη φίλη και συμμαθητριά της από την ταράτσα της πολυκατοικίας όπου διέμενε. Η κοπέλα νοσηλευόταν τις τελευταίες μέρες σε κρίσιμη κατάσταση στο ΚΑΤ ύστερα από την πτώση. Έδωσε πολυήμερη μάχη στη μονάδα εντατικής θεραπείας, αλλά δυστυχώς την έχασε. Η είδηση του θανάτου της προκαλεί βαθιά συγκίνηση, ενώ φίλοι και συμμαθητές και κάτοικοι της περιοχής παρακολουθούν συγκλονισμένοι την εξέλιξη της τραγωδίας που έχει σοκάρει το Πανελλήνιο. Αρχίζει σήμερα το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας χωρίς την παρουσία Καραμαλή, ο οποίος με μια ομιλία μανιφέστο από τη Θράκη προέβαλε την πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και υπενθύμησε ότι η εθνική κυριαρχία απαιτεί ισχυρές συμμαχίες πέρα από τη Δύση. Έτσι, από την ακριτική Ξάνθη, ο πρώην Πρωθυπουργός επέλεξε να στείλει ηχηρό μήνυμα όχι μόνο προς το Πεκίνο, αλλά κυρίως προς το Μέγαρο Μαξίμου. Με μια ομιλία γεμάτη σημειολογία, ο κ. Καραμαλής υπερασπίστηκε την παρακαταθήκη της διακυβέρνησης του, θέτοντας ουσιαστικά το πλαίσιο μιας εθνικής εναλλακτικής απέναντι στη σημερινή εξωτερική πολιτική. Έχοντας δίπλα του ως θυμόμενο πρόσωπο τον Κινέζο πρέσβη στη χώρα μας Φανκ Χιου, ο πρώην Πρωθυπουργός υπενθύμησε ότι σε ένα κόσμο που γίνεται ολοένα και πιο απρόβλεπτος, ασταθής και αβέβαιος, η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να παίξει σε πολλά ταμπλό, αρκεί να διαθέτει στρατηγικό όραμα και πίστη στα συγκριτικά της πλεονεκτήματα. Μια παρέμβαση που θα προκαλέσει αίσθηση στους γαλάζιους διαδρόμους της Νέας Δημοκρατίας του κυρίου Μητσοτάκη. Δρυμία επίθεση στην κυβέρνηση με σκληρή γλώσσα εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης μετά τη νέα απόπειρα πολιτικής δολοφονίας, όπως τη χαρακτήρισε, εναντίον του. Μιλώντας χθες το βράδυ στο Άξιον 24, ο κύριος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση και προσωπικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη για ανυπαρξία στην αντιμετώπιση της ακρίβειας και για ενορχιστρωμένες εκστρατείες συκοφάντησης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απάντησε σε υψηλούς τόνους στις κατηγορίες περί δήθεν ηθικού ζητήματος με το ακίνητό του και την μίσθωσή του στο κτηματολόγιο. Είναι ψεύτες και συκοφάντες. Δεν ανέχομαι να μου κουνάνε το δάχτυλο για ηθική αυτοί που εμπλέκονται σε δικογραφίες, είπε ο κ. Ανδρουλάκης και τόνισε. Έστησαν ένα δημοσίευμα για να κάνουν μια πολιτική δολοφονία, δίνοντας όλα τα στοιχεία βεβαίως ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για το ακίνητο που μισθώνει στο δημόσιο.
3: Καιρός.
2: Αραιή συννεφιά σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου και ανέμους 3 με 4 μποφόρ.
1: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και...
4: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
5: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
4: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
5: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
4: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
5: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
4: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
5: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
4: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610 311 927.
3: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
6: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
7: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
6: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Ρούβις.
9: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες, τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω, τέντες Λέων λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω, τέντες Λέων λέω, τέντεσλέων.gr.
10: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610 271-555.
11: Η μυστηριώδης άβρα του βουνού που δεσπόζει στο νότο της Πελοποννήσου. Μια υπόθεση που δημιουργεί ερωτηματικά και μια περιπέτεια έρευνας που αρχίζει. Είμαι ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου και σας μιλώ για το νέο αστυνομικό μυθιστόρημά μου με τον τίτλο «Ένιγμα στον Ταΐγετο». «Ένιγμα στον Ταΐγετο» από τις εκδόσεις Πνοή. Σας περιμένει στα βιβλιοπωλεία. Αναζητήστε το.
12: Ράδιο Γάμα 94FM.
13: Στην οικονομία, στα γεγονότα, πολυχρόνης Θοίδης.
14: Ράδιο Γάμα 94FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρουσία.

0: ώρα είναι 6.30.
1: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
2: Σαροταβέρνα τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
3: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Κυριακή 17 Μαΐου, στις 6 και 4 το απόγευμα, στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com, στο ταμείο του θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα public.
4: Μπαρτσελόνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
5: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα, αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
6: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
5: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
7: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας έρχεται στην Πάτρα απέναντι από το εμπορικό κέντρο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων από τις 8 μέχρι και τις 24 Μαΐου. Παραστάσεις καθημερινά εκτός Τρίτης στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο 2 παραστάσεις στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές 11.30 το πρωί και 6 το απόγευμα. Προπόληση στο ticketservices.gr.
8: Έστρεψε τη δική σου. Το ψυχολογικό θρίλερ Θέλημα Θεού από τον βραβευμένο συγγραφέα και σκηνοθέτη Χαράλα Μπολιβερόπουλο. Μετά από την επιτυχημένη του πορεία στην Αθήνα, μετά πάνω τα Sold Out, συνεχίζει για δεύτερη χρονιά και τώρα έρχεται και στην Πάτρα για δύο μόνο παραστάσεις. 18 και 19 Μαΐου στο Επίκεντρο Plus. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο ticketservices.gr.
9: Ράδιο Γάμα 94FM.
10: Στην ενημέρωση Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
11: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
0: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ράδιο ταξί Πάτρας 18300.
2: Κατέληξε χθες το βράδυ και η δεύτερη 17χρονη που είχε πέσει μαζί με τη φίλη και συμμαθητριά της από την ταράτσα της πολυκατοικίας όπου διέμενε. Η κοπέλα νοσηλευόταν τις τελευταίες μέρες σε κρίσιμη κατάσταση στο ΚΑΤ ύστερα από την πτώση. Έδωσε πολυήμερη μάχη στη μονάδα εντατικής θεραπείας, αλλά δυστυχώς την έχασε. Η είδηση του θανάτου της προκαλεί βαθιά συγκίνηση, ενώ φίλοι και συμμαθητές και κάτοικοι της περιοχής παρακολουθούν συγκλονισμένοι την εξέλιξη της τραγωδίας που έχει σοκάρει το Πανελλήνιο. Αρχίζει σήμερα το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας χωρίς την παρουσία Καραμαλή, ο οποίος με μια ομιλία μανιφέστο από τη Θράκη προέβαλε την πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και υπενθύμησε ότι η εθνική κυριαρχία απαιτεί ισχυρές συμμαχίες πέρα από τη Δύση. Έτσι, από την ακριτική Ξάνθη, ο πρώην Πρωθυπουργός επέλεξε να στείλει ηχηρό μήνυμα όχι μόνο προς το Πεκίνο, αλλά κυρίως προς το Μέγαρο Μαξίμου. Με μια ομιλία γεμάτη σημειολογία, ο κύριος Καραμαλής υπερασπίστηκε την παρακαταθήκη της διακυβέρνησής του, θέτοντας ουσιαστικά το πλαίσιο μιας εθνικής εναλλακτικής απέναντι στη σημερινή εξωτερική πολιτική. Έχοντας δίπλα του ως θυμόμενο πρόσωπο τον Κινέζο πρέσβη στη χώρα μας Φανκ Χιου, ο πρώην Πρωθυπουργός υπενθύμησε ότι σε ένα κόσμο που γίνεται ολοένα και πιο απρόβλεπτος, ασταθής και αβέβαιος, η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να παίξει σε πολλά ταμπλό, αρκεί να διαθέτει στρατηγικό όραμα και πίστη στα συγκριτικά της πλεονεκτήματα. Μια παρέμβαση που θα προκαλέσει αίσθηση στους γαλάζιους διαδρόμους της Νέας Δημοκρατίας του κυρίου Μητσοτάκη. Δρυμία επίθεση στην κυβέρνηση με σκληρή γλώσσα εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης μετά τη νέα απόπειρα πολιτικής δολοφονίας, όπως τη χαρακτήρισε, εναντίον του. Μιλώντας χθες το βράδυ στο Άξιον 24, ο κύριος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση και προσωπικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη για ανυπαρξία στην αντιμετώπιση της ακρίβειας και για ενορχιστρωμένες εκστρατείες συκοφάντησης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απάντησε σε υψηλούς τόνους τις κατηγορίες περί δήθεν ηθικού ζητήματος με το ακίνητό του και τη μίσθωσή του στο κτηματολόγιο. Είναι ψεύτες και συκοφάντες. Δεν ανέχομαι να μου κουνάνε το δάχτυλο για ηθικοί αυτοί που εμπλέκονται σε δικογραφίες, είπε ο κ. Ανδρουλάκης και τόνισε. Έστησαν ένα δημοσίευμα για να κάνουν μια πολιτική δολοφονία, δίνοντας όλα τα στοιχεία βεβαίως ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για το ακίνητο που μισθώνει στο δημόσιο.
3: Καιρός.
2: Άρα η συννεφιά σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου και ανέμους 3 με 4 μποφόρ.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνι. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Μιλίχου και αλιάρτου 20 ησυχενά.
6: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610.

0: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
1: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
2: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
1: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
2: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
1: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
2: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
1: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
2: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
1: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610 311 927.
3: Ονόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιθιοπωλείο ψητοπωλείο «Η Γοργόνα». Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπωλείο ψητοπωλείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
4: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
5: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
6: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
7: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
6: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610 329 643 ή στο 2610 314 248 και σε WhatsApp στο 6970 020 069.
7: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
6: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
8: Η μυστηριώδης άβρα του βουνού που δεσπόζει στο νότο της Πελοποννήσου. Μια υπόθεση που δημιουργεί ερωτηματικά και μια περιπέτεια έρευνας που αρχίζει. Είμαι ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου και σας μιλώ για το νέο αστυνομικό μυθιστόρημά μου με τον τίτλο «Ένιγμα στον Ταΐγετο». «Ένιγμα στον Ταΐγετο» από τις εκδόσεις Πνοή. Σας περιμένει στα βιβλιοπωλεία. Αναζητήστε το.
9: Ράδιο Γάμα 94FM.
10: Στην συγχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
11: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτη και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
12: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι.

0: radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση.
1: Radio Gamma 94FM. Ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
2: Και συνεχίζουμε μαζί.

0: ώρα είναι 7.30.
1: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
2: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
3: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
2: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
3: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
2: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
6: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
5: Στον Δούβρη είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Ρουβίς.
7: Μπαρτσελώνα. Η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεον. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
8: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεον, Άσπρο Μαύρο. Γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com, στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public. Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας έρχεται στην Πάτρα απέναντι από το εμπορικό κέντρο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων από τις 8 μέχρι και τις 24 Μαΐου. Παραστάσεις καθημερινά εκτός Τρίτης στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο 2 παραστάσεις στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές 11.30 το πρωί και 6 το απόγευμα. Προπόληση στο ticketservices.gr.
9: Έστρεψε τη δική σου. Το ψυχολογικό θρίλερ «Θέλημα Θεού» από τον βραβευμένο συγγραφέα και σκηνοθέτη Χαράλα Μπολιβερόπουλο. Μετά από την επιτυχημένη του πορεία στην Αθήνα, μετά πάνω τα sold out, συνεχίζει για δεύτερη χρονιά και τώρα έρχεται και στην Πάτρα για δύο μόνο παραστάσεις. 18 και 19 Μαΐου στο Επίκεντρο Plus. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο ticketservices.gr.
10: Ράδιο Γάμα 94 FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
11: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς, καλή ακρόαση.

0: 8300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
1: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις.
3: Κατέληξε χθες το βράδυ και η δεύτερη 17χρονη που είχε πέσει μαζί με τη φίλη και συμμαθητριά της από την ταράτσα της πολυκατοικίας όπου διέμενε. Η κοπέλα νοσηλευόταν τις τελευταίες μέρες σε κρίσιμη κατάσταση στο ΚΑΤ ύστερα από την πτώση. Έδωσε πολυήμερη μάχη στη μονάδα εντατικής θεραπείας, αλλά δυστυχώς την έχασε. Η είδηση του θανάτου της προκαλεί βαθιά συγκίνηση, ενώ φίλοι και συμμαθητές και κάτοικοι της περιοχής παρακολουθούν συγκλονισμένοι την εξέλιξη της τραγωδίας που έχει σοκάρει το Πανελλήνιο. Αρχίζει σήμερα το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας χωρίς την παρουσία Καραμαλή, ο οποίος με μια ομιλία μανιφέστο από τη Θράκη προέβαλε την πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και υπενθύμησε ότι η εθνική κυριαρχία απαιτεί ισχυρές συμμαχίες πέρα από τη Δύση. Έτσι, από την ακριτική Ξάνθη, ο πρώην Πρωθυπουργός επέλεξε να στείλει ηχηρό μήνυμα όχι μόνο προς το Πεκίνο, αλλά κυρίως προς το Μέγαρο Μαξίμου. Με μια ομιλία γεμάτη σημειολογία, ο κύριος Καραμαλής υπερασπίστηκε την παρακαταθήκη της διακυβέρνησης του, θέτοντας ουσιαστικά το πλαίσιο μιας εθνικής εναλλακτικής απέναντι στη σημερινή εξωτερική πολιτική. Έχοντας δίπλα του ως θυμόμενο πρόσωπο τον Κινέζο πρέσβη στη χώρα μας Φανκ Χιου, ο πρώην Πρωθυπουργός υπενθύμησε ότι σε ένα κόσμο που γίνεται ολοένα και πιο απρόβλεπτος, ασταθής και αβέβαιος, η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να παίξει σε πολλά ταμπλό, αρκεί να διαθέτει στρατηγικό όραμα και πίστη στα συγκριτικά της πλεονεκτήματα. Μια παρέμβαση που θα προκαλέσει αίσθηση στους γαλάζιους διαδρόμους της Νέας Δημοκρατίας του κυρίου Μητσοτάκη. Δρυμία επίθεση στην κυβέρνηση με σκληρή γλώσσα εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης μετά τη νέα απόπειρα πολιτικής δολοφονίας, όπως τη χαρακτήρισε, εναντίον του. Μιλώντας χθες το βράδυ στο Άξιον 24, ο κύριος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση και προσωπικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη για ανυπαρξία στην αντιμετώπιση της ακρίβειας και για ενορχιστρωμένες εκστρατείες οικοφάντησης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απάντησε σε υψηλούς τόνους τις κατηγορίες περί δήθεν ηθικού ζητήματος με το ακίνητό του και την μίσθωσή του στο κτηματολόγιο. Είναι ψεύτες και συκοφάντες. Δεν ανέχομαι να μου κουνάνε το δάχτυλο για ηθική αυτοί που εμπλέκονται σε δικογραφίες, είπε ο κ. Ανδρουλάκης και τόνισε. Έστησαν ένα δημοσίευμα για να κάνουν μια πολιτική δολοφονία, δίνοντας όλα τα στοιχεία βεβαίως ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για το ακίνητο που μισθώνει στο δημόσιο.
2: Καιρός.
3: Αραιή συννεφιά σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου και ανέμους 3 με 4 μποφόρ.
0: Από το 1975 μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975 η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
6: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
5: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
8: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
8: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάς.

0: 39, Ακτίβη Μεών 111, Τζιλιανού 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
1: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
2: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω? Άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.gr.
3: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
4: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
5: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
4: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
6: Η μυστηριώδης άβρα του βουνού που δεσπόζει στο νότο της Πελοποννήσου. Μια υπόθεση που δημιουργεί ερωτηματικά και μια περιπέτεια έρευνας που αρχίζει. Είμαι ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου και σας μιλώ για το νέο αστυνομικό μυθιστόρημά μου με τον τίτλο «Ένιγμα στον Ταΐγετο». «Ένιγμα στον Ταΐγετο» από τις εκδόσεις Πνοή. Σας περιμένει στα βιβλιοπωλεία. Αναζητήστε το.
7: Ράδιο Γάμα 94 FM.
8: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
9: Ράδιο Γάμα 94 FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: ώρα είναι 8:30.
1: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6:30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
2: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
3: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
2: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
3: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
2: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
4: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
5: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος. Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων, ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
6: Εσύ θα έσωζες τη ζωή αυτού που κατέστρεψε τη δική σου? Το ψυχολογικό θρίλερ Θέλημα Θεού από τον βραβευμένο συγγραφέα και σκηνοθέτη Χαράλα Μπολιβερόπουλο. Μετά από την επιτυχημένη του πορεία στην Αθήνα, μετά πάνω τα sold out, συνεχίζει για δεύτερη χρονιά και τώρα έρχεται και στην Πάτρα για δύο μόνο παραστάσεις. 18 και 19 Μαΐου στο Επίκεντρο Plus. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο www.ticketservice.gr.
7: Μπαρτσελόνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
8: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Κυριακή 17 Μαΐου, στις 6 και 4 το απόγευμα, στο κινηματοθέατρο Πάνθεων, Άσπρο Μαύρο. Γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com, στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
9: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
10: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
9: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
10: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11:30 το πρωί έως τις 11:30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
9: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
11: Circo Nacional de Cuba. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας έρχεται στην Πάτρα απέναντι από το εμπορικό κέντρο Veso Mare στην Ακτή Δημαίων από τις 8 μέχρι και τις 24 Μαΐου. Παραστάσεις καθημερινά εκτός Τρίτης στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο δύο παραστάσεις στις 6 το απόγευμα και στις 8:30 το βράδυ. Κυριακές 11:30 το πρωί και 6 το απόγευμα. Προπόληση στο ticketservices.gr.
12: Είναι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε ράδιο 94 FM.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-5244-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
3: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα Στρατιώτου του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
4: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας, Κορίνθου 372 και Σμύρνης.
6: Ράδιο Γάμα 94FM.
7: Στον αθλητισμό, Νίκος Σπυρόπουλος.
8: Ράδιο Γάμα 94FM. Το διαχρονικό ραδιόφωνο.

0: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.
1: Radio Gamma 94 FM. Ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
2: Και συνεχίζουμε μαζί.

0: ώρα είναι 9.30.
1: calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
2: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610 453 312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
3: Μπαρτσελόνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
4: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας έρχεται στην Πάτρα απέναντι από το εμπορικό κέντρο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων από τις 8 μέχρι και τις 24 Μαΐου. Παραστάσεις καθημερινά εκτός Τρίτης στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο 2 παραστάσεις στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές 11.30 το πρωί και 6 το απόγευμα. Προπόληση στο ticketservices.gr.
5: Έστρεψε τη δική σου. Το ψυχολογικό θρίλερ Θέλημα Θεού από τον βραβευμένο συγγραφέα και σκηνοθέτη Χαράλα Μπολιβερόπουλο, μετά από την επιτυχημένη του πορεία στην Αθήνα με τα πανωτά sold out, συνεχίζει για δεύτερη χρονιά και τώρα έρχεται και στην Πάτρα για δύο μόνο παραστάσεις, 18 και 19 Μαΐου στο Επίκεντρο Plus. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο...
4: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Κυριακή 17 Μαΐου, στις 6 και 4 το απόγευμα, στο κινηματοθέατρο Πάνθεων, Άσπρο Μαύρο. Γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com, στο ταμείο του θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα public.
6: Ράδιο Γάμα 94 FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
7: Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: ποτέ. Η ώρα είναι 10.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
4: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.

μουσική αρχίζει να μιλάει. Οι λαϊκές επιτυχίες του χθες και του σήμερα σε μια διαδρομή με τις δικές σας μουσικές επιλογές. Γεμάτη ατμόσφαιρα, συνέστημα και μουσικές ιστορίες. Νυχτοπερπατήματα live.

Καλά μου νυχτοπερπατζετάκια, καλησπέρα σας. 7 λεπτά μετά από τις 10 και είναι ώρα για να νυχτοπερπατήσουμε. Παρασκευή 15 Μαΐου σήμερα, έθριος ο καιρός. Το θερμόμετρο δείχνει τους 21 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα, 20 οι βαθμοί στην Θεσσαλονίκη, 18 στην Πάτρα, 20 στην Σπάρτη, 19 στη Ρόδο. Θα είμαστε κοντά σας μέχρι και τα μεσάνυχτα, κάτι που κάνουμε κάθε Παρασκευή βράδυ με τις λαϊκές επιτυχίες του χθες και του σήμερα, με τραγούδια που εσείς επιλέγετε. Πώς θα το κάνετε αυτό? Πολύ απλό. Σημειώνετε το τηλέφωνο επικοινωνίας με τα νυχτοπερπατήματα. Είναι το 6932-436-690. 6932-436-690. Στέλνετε το μήνυμά σας γράφοντας το ονοματάκι σας, από πού μας ακούτε και φυσικά τον τίτλο του τραγουδιού που θα θέλατε να ακούσετε απόψε και θα το ακούσετε. Σας καλωσορίζω λοιπόν στην μεγάλη ραδιοφωνική μας παρέα.

Το πρώτο μήνυμα της βραδιάς είναι από τον Βάιο Μπαλαντίνα στην Αργυρούπολη, ο οποίος μου γράφει: καλησπέρα Κώστα, βάλε μου το τραγούδι «Γύρνα πίσω» με τον Πάνο Κιάμο. Θέλω να το αφιερώσω σε όλες τις γυναίκες του κόσμου. Χωρίς τις γυναίκες τι θα ήμασταν και τι θα κάναμε εμείς οι άντρες. Και οι γυναίκες είναι ηρωίδες. Βάιος Μπαλαντίνας από Αργυρούπολη. Καλησπέρα Βάγε.

Ακούμε λοιπόν το τραγούδι που επέλεξε ο φίλος μας ο Βάιος, Βάιος Μπαλαντίνας, από την Αργυρούπολη. Πάνος και Άμος, γύρνα πίσω.

0: μα άγγιξες πόνο.
1: Σήμερα στα νυχτοπερπατήματα, φίλες και φίλοι, καλά μου νυχτοπερπατητάκια, θα ακούσετε ένα μεγάλο αφιέρωμα για έναν μεγάλο Έλληνα τραγουδιστή, για τον Στράτο Διονυσίου.

Γύρνα πίσω με τον Πάνο και άμμο, ένα τραγούδι που επέλεξε ο Βάιος από την Αργυρούπολη, ενώ η Κατερίνα μου γράφει καλησπέρα από την Πάτρα. Γεια σου Κατερίνα μου, καλησπέρα στην Πάτρα. Η Κατερίνα θέλει να χαρίσει το τραγούδι «Θα πάθεις έρωτα» στον Αποστόλη. Χαρούλα Αλεξιού, «Θα πάθεις έρωτα», ένα τραγούδι που χάρισε η Κατερίνα στην Πάτρα στον Αποστόλη της.

νύχτο περπατήματα live εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο, με τις αλαϊκές επιτυχίες του χθες και του σήμερα, με τραγούδια που εσείς επιλέγετε στέλνοντας το μήνυμά σας στο 6932 436 690. Μας γράφετε το ονοματάκι σας, από πού μας ακούτε και το τραγούδι που θα θέλετε να ακούσετε απόψε. Αυτό έκανε και η φίλη μας η Ρούλα στα Γιάννενα, που μου γράφει: καλησπέρα σε όλους από τα ανοιξιάτικα

0: Έτσι σιγά σιγά μαζευόμαστε. Ο Λευτέρης από το Άργος μου γράφει καλησπέρα σε όλους τους νυχτοπερπατητές. Καλησπέρα Λευτέρη μου. Καλησπέρα στην Αργολίδα μας.
1: Χριστό είδα το χάρο, χτύπησε καραμπόλα, κι δόλια η καρδιά.

Να καλωσορίσω στην μεγάλη ραδιοφωνική μας συντροφιά, τον Λάζαρο, Λάζαρος Μιχαηλίδης, στην πόλη της Δράμας, καθώς επίσης και τον Γιώργο Τζουμάκα στα Γιάννενα.

Το επόμενο μήνυμα, φίλες και φίλοι, είναι από την Κύπρο. Το έχει στείλει ο Μπάμπος από την Λέμεσο. Ο Μπάμπος λοιπόν χαρίζει στην Βαλεντίνα, ερωτευμένος με τον Νίκο Βέρτη. Από τον Μπάμπο λοιπόν στην Λέμεσο, στην Κύπρο μας, για την Βαλεντίνα.

Ο θαλασσόλικος της παρέας μας, ο Δημήτρης, ο Τζίμιο Μαρινιέρο, όπως αυτό αποκαλείται, μου γράφει: βάλε ένα παντελίδι πριν να ξεκινήσεις τα αφιερώματα. Σκούπισε τα πόδια σου και πέρασε. Το ζήτησε ο ναυτικός της συντροφιάς μας, ο Δημήτρης, ο Τζίμιο Μαρινιέρο, στην πόλη της Πάτρας.

Ο Τάσος από την πόλη της Χαλκίδας μου γράφει: άκου νυχτοπερπατητή, έχω ανοίξει ένα μπουκάλι, το έχω μπροστά μου και είμαι έτοιμος να ακούσω τον Στράτο. Τώρα βάλε μου το τραγούδι, θα πιω και θα τα σπάσω με τον Βασίλη Καρά.

0: ώρα είναι 10:30.
1: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
2: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας έρχεται στην Πάτρα απέναντι από το εμπορικό κέντρο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων από τις 8 μέχρι και τις 24 Μαΐου. Παραστάσεις καθημερινά εκτός Τρίτης στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο 2 παραστάσεις στις 6 το απόγευμα και στις 8:30 το βράδυ. Κυριακές 11:30 το πρωί και 6 το απόγευμα. Προπόληση στο ticketservices.gr.
3: Μπαρτσελόνα. Η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
2: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Κυριακή 17 Μαΐου, στις 6 και 4 το απόγευμα, στο κινηματοθέατρο Πάνθεων, Άσπρο Μαύρο. Γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com, στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
4: Τι θα έσωζε στη ζωή αυτού που κατέστρεψε τη δική σου? Το ψυχολογικό θρίλερ Θέλημα Θεού από τον βραβευμένο συγγραφέα και σκηνοθέτη Χαράλα Μπολιβερόπουλο, μετά από την επιτυχημένη του πορεία στην Αθήνα με τα πανωτά sold out, συνεχίζει για δεύτερη χρονιά και τώρα έρχεται και στην Πάτρα για δύο μόνο παραστάσεις, 18 και 19 Μαΐου, στο Επίκεντρο Plus. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο ticket.
5: Radio Gamma 94FM. Αχαΐα.
6: Ηλία.
5: Ετωλοακαρνανία.
6: Και www.radiogamma.gr.

Γιώργος Μαζονάκης, δύσκολα φεγγάρια για την κυρία Χρυσάνθη μας στην Λάρνακα, στην Κύπρο. Και από την Κύπρο μας να πάμε στο όμορφο Ναύπλιο. Η Δήμητρα στο Ναύπλιο θέλει να ακούσει το Λιβοσκόπουλο και έλεγες. Να καλωσορίσω στην μεγάλη ραδιοφωνική μας συντροφιά και τους φίλους μας στο Μπεράτι στην Αλβανία. Μας ακούνε διαδικτυακά μέσω του winradio.gr.

Αποστόλης Βοσκόπουλος. Και έλεγες ένα τραγούδι που επέλεξε η Δήμητρα στο Ναύπλιο, ενώ ο Χάρης από την Αργολίδα γράφει «Καλησπέρα νυχτοπερπατητές όλου του κόσμου». Νότης Φαγκανάκη θέλει να ακούσει ο φίλος μας ο Χάρης στην Αργολίδα.

0: ήλιος έχει βγει. Σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Όχι σ' αυτήν εδώ τη γη. Φοβάμαι πως ποτέ του δεν θα βγει. Γιατί παραμιλάει ο γαϊδαράκος. Άιτε θύμα, άιτε ψώνιο, άιτε σύμβολο αιώνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μια...
1: Νότης Φαγιανάκης, η μπαλάντα του Κυρμέντιου. Το επέλεξε ο Χάρης στην Αργολίδα. 10:43 πρώτα λεπτά είναι η ώρα. Θα πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με το μεγάλο αφιέρωμα σε ένα μεγάλο Έλληνα τραγουδιστή, τον Στράτο Διονυσίου. Μείνετε συντονισμένοι.
2: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
3: Μαμά, θέλω ένα κόσμο ψωμί ψύχα Παπαπαπούλου. Το έχουμε.
4: Το έχουμε.
3: Ω, τέλειο.
5: Ψωμί τοστ ψύχα Παπαδοπούλου. Με φυσικό προζύμι και γεύση που ξεχωρίζει. Το έχουμε και αυτό στην οικογένεια.
6: Η μέρα ξεκινάει δυνατά. Με νουνού στραγγιστό. Είναι κύπελο δύναμης, αφού έχει περισσότερο από 18 γραμμάρια πρωτεΐνης από τη φύση. Δεν υπάρχει στραγγιστό γιαούρτι με περισσότερες πρωτεΐνες. Και γεύση μοναδική. Νουνού στραγγιστό. Δύναμη και γεύση σε ένα κύπελο.
7: Είσαι από εκείνους που ξέρουν τι θέλουν και το διεκδικούν. Ψάχνεις τρόπους να διευκολύνεις την καθημερινότητά σου. Είσαι ένας καθημερινός πρωτοπόρος. Εξασφάλισε τον εξοπλισμό του νέου σου σπιτιού πριν καν μετακομίσεις. Στη Eurobank στηρίζουμε κάθε πρωτοποριακό πρόγραμμα που επιβραβεύει τις επιλογές μας. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το My Home Rewards, με επιστροφή χρημάτων μέχρι 2.000 ευρώ στο επιστροφή app με το νέο σου στεγαστικό δάνειο και με επιλογή για ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. Αίτηση και μέσω mobile app με ανταπόκριση εντός 24 ωρών. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
8: Παιδιά, πεινάτε!
9: Ένα αρχαίο πνεύμα ξύπνησε και έρχεται προς το μέρος.
8: Παιδιά, λέω!
9: Θα προσπαθήσει να σας δελεάσει. Πρέπει να αντισταθείτε.
8: Καλά δεν ακούτε. Κάνω μακαρόνια με κοιμά. Να βάλω σπαγγέτι ή πένες.
10: Σπαγγέτι! Έρεσεις, αφού είναι το αγαπημένο.
11: Όταν το φαγητό έχει μίσκο, έχεις ό,τι χρειάζεσαι για να δέσουν όλα τέλεια. Και στις γεύσεις και στις σχέσεις.
9: Ναι. Κατάλαβες?
10: Όχι.
11: Τέλεια. Και στις γεύσεις και στις σχέσεις.
10: Ναι.

επιτυχίες του χθες και του σήμερα σε μια διαδρομή με τις δικές σας μουσικές επιλογές. Γεμάτη ατμόσφαιρα, συνέστημα και μουσικές ιστορίες.

κάποιος άλλος. Μόνο ο Στράτος Διονυσίου, ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες λαϊκούς τραγουδιστές με πολλές επιτυχίες.

μεγάλος στρατός Διονυσίου γεννήθηκε στις 8 του Νοέμβρη του 1935 στην Νιγρίτα και έφυγε από την ζωή στις 11 Μαΐου του 1990.

Ο Στράτος Διονυσίου, φίλες και φίλοι, ήταν αγιός του Άγγελου και της Στάσας Διονυσίου, πρόσφυγες από το Αϊβαλί της Μικράς Ασίας.

1947 η οικογένεια του Στράτου Διονυσίου μετακόμισε από την Νιγρίτα στην Θεσσαλονίκη, στην Επτάλοθο των Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης. Ένα χρόνο αργότερα ο πατέρας του Στράτου Διονυσίου απεβίωσε.

ήξερες αμετακίνητα ο ίδιος. Δεν πρόδωσες ποτέ τον κόσμο, γι' αυτό και ο κόσμος σε θεωρούσε δικό τους. Θυμάμαι που μου έλεγες, μου φτάνει να είμαι τραγούδι στα χείλη του κόσμου. Φεύγοντας για το μεγάλο μακρινό σου ταξίδι, εσύ ο Σαλονικιός, ο παλιατζής ο ξένος, ήξερες άραγε ότι θα βρέχει φωτιά στη

0: επειδή ξέρω εγώ θα πω τη ζωή μου. Είναι λιγάκι έτσι δύσκολο μου έρχεται. Γιατί πρέπει να αφοσιωθώ πολύ στο μυαλό μου, να θυμηθώ τα παιδικά μου χρόνια, πώς ξεκίνησα, πώς έφτασα ήσαμε εδώ κτλ. Περιπέτεια όλη η ζωή, η παιδική μου να πούμε ηλικία ήταν περιπετειώδης. Γεννήθηκα στην Ιβίτα, στον Ομοσερών δηλαδή, το 1935. Λέω και τα χρόνια πειράζει. Εκεί γνώρισα έτσι καταστάσεις ας πούμε
1: δύσκολες.
0: Ήρθε το 41, ήρθαν οι Γερμανοί, ήρθαν οι Βουλγάροι, τάγματα ασφαλείας, ξέρω εγώ, όλα αυτά. 41, πίνες αυτά.
1: Κύριε Μπακαλιώ, τι θυμόσαστε από εκείνη την παιδική σας ηλικία με το στράτο Διονύση?
2: Με το στράτο ήμασταν φίλοι από μικρά παιδιά. Μεγαλώσαμε μέχρι μια δεκαετία περίπου όταν έφυγε ο στράτος, ίσως και περισσότερο. Λοιπόν, σε αυτό το σχολείο πηγαίναμε μαζί από την πρώτη τάξη μέχρι την έκτη που έφυγε, γιατί ήμασταν όλοι μαζί κουτρούμου. Δεν είχαμε τότε ξεχωριστές, ας πούμε, ηλικίες. Η κατοχή μας έκανε να είμαστε μίζεροι, γιατί δεν είχαμε ούτε ψωμί, ούτε ρούχα να φορέσουμε. Φορούσαμε γαλίτσα, κάτι τέτοια πράγματα. Όλος γενικά ο κόσμος. Λοιπόν, κατά άλλα, το στράτος. Το φωνάζουμε για ορισμένα παρατσούκλια, γιατί όπως συνήθως όλοι μας έχουν παρατσούκλια. Λοιπόν,
1: τι το παρατσούκ...
2: λέγαμε, ναι, πρώτα το λέγαμε πεπόνα. Από πού ξεκίνησε ο πεπόνας, δεν μπορεί.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ράδιο Γάμα 94 FM.
2: Στην συνταγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.

0: Ένα λεπτό μετά από τις 11.09 η ώρα, σας καλωσορίζω στην μεγάλη ραδιοφωνική μας συντροφιά. Νυχτοπερπατήματα live, με τις λαϊκές επιτυχίες του χθες και του σήμερα, εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Απόψε έχουμε ένα μεγάλο αφιέρωμα σε έναν μεγάλο λαϊκό τραγουδιστή, τον Στράτο Διονυσίου.
1: Δεν μπορώ να σας το πω να πούμε, μετά που λέγαμε αυτιά, γιατί είχε μεγάλα αυτιά. Υπήρχε μια μεγάλη παρέα από αυτόν, από το φωνοτροφείο της Λυρίδας, και βέβαια όλοι μαζί ήμασταν, δεν ξεχωρίζαμε ένας τον άλλο. Αν είχαμε μισό ψωμί, έπρεπε να το μοιραστούμε όλοι.
2: Με το Στράτο ήμασταν συμμαθητέα από την πρώτη δημοτικού μέχρι και την πέμπτη. Ήταν ένα πολύ ζωντανό παιδί, καλός μαθητής. Και καθόταν, θυμάμαι, στο τρίτο θρανείο προς την πλευρά του που είναι τα παράθυρα. Ένα χαρακτηριστικό που θυμάμαι είναι ότι πήγαμε μια εκδρομή στην Ανθή και αυτός πάντα έκανε παρέα με μεγαλύτερα παιδιά. Πήγανε πίσω από το σχολείο, εκεί ως συνήθως όταν πάμε εκδρομή τα παιδιά έπαιρναν και ούζο, τσίπορο το λεγόμενο εκείνης της εποχής, και ήπιανε. Οπότε τους πείραξε, και όταν ήρθε η ώρα να φύγουμε και πήγανε να τους μαζέψουν, αυτοί πήραν πέτρες και άρχισαν να ρίχνουν πέτρες στο δάσκαλο.
1: Λίγο, λίγα μέτρα πιο κάτω βρισκόταν ο οικισμός ο προσφυγικός. Εκεί έμεινε και ο Στράτος Διονυσίου σήμερα. Το σπίτι τους, το σημείο που ήταν το σπιτάκι τους, είναι ένα πάρκο μπροστά στο Ανιάτον. Ο Στράτος ήταν ένα ζωντανό παιδί, διψούσε για ζωή, σε όλες τις συντροφιές μέσα. Εγώ για 2 χρόνια πάντως έκανα ιδιαίτερη παρέα με το Στράτο. Δεν ξέρω αν το θυμόταν αυτό το πράγμα. Μετά ευτύχησα να είμαι δάσκαλος στο σχολείο αυτό, υπηρέτησα 17 χρόνια. Το Στράτο τον είχα μαζί μου. Κάθε φορά που άνοιγα το μαθητολόγιο και τον γενικό έλεγχο για να δώσω κάποιο πιστοποιητικό, γύριζα και τη σελίδα στη δικιά μας και έβρισκα Διονυσίου Αγγέλου Στρατής. Ήταν δε και καλός μαθητής. Στην Τετάρτη προήχθη με το βαθμό Λίαν καλός, 8, κάτι που δεν ήταν συνηθισμένο. Το 8 ήταν το 10, το άριστα. Δεν βάζαν τότε οι δάσκαλοι μας το 9 και το 10 σε πολλούς μαθητές.
3: Ο πατέρας μου ήταν στην Ιγρήτα στη γεωπονική, μέσα στα χωράφια, στα στάρια αυτά εκεί. Τέτοια ήταν η δουλειά του. Και ο πατέρας μου και η μάνα μου ήταν φοβεροί στη φωνή, χωρίς βέβαια να κάνω κανένα επάγγελμα. Μέχρι αυτή τη στιγμή στα αυτιά μου ακούω τον πατέρα μου, που ήταν καταπληκτικός δηλαδή.
4: Τα πήραμε άγρια του μπαμπάτου και με τη μάνα πάλι. Επειδή τραγουδάγαμε εμείς πάντα, ναι. Και αυτό άρχισε κόπο από μωρό να αγαπάει τον χορό και τα τραγούδια. Το πρώτο που μάθαμε του Στράτου ήταν η Ελένη Ζωντοχήρα.

0: Το 1948 έφυγε από τη ζωή ο αγαπημένος πατέρας του Στράτου Διονυσίου.
1: Ήσουν αλές περαστήκη, μ' άνοιξες κι άλλη μια πληγή και φεύγεις.
0: Ο Στράτος Διονυσίου, φίλες και φίλοι, αρχικά τραγουδούσε αμυστή σε νυχταρινά κέντρα και έκανε διάφορες δουλειές για να εξοικονομήσει το χαρτζιλίκι του. Έκανε τον μικροπολιτή, έκανε το ράφτη, αλλά έκανε και ντεμπούτο ως επαγγελματίας τραγουδιστής στο κέντρο Φαρίντα της Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, από τις πρώτες του εμφανίσεις το 1959, ο Στράτος Διονυσίου τράβηξε το ενδιαφέρον κάποιων καλλιτεχνών, οι οποίοι τον προέτρεψαν να κατέβει στην Αθήνα για να έχει περισσότερες και σημαντικότερες επιλογές και συνεργασίες.

0: Όταν κάπως μεγάλωσα, έφυγα και πήγα Θεσσαλονίκη. Ο πατέρας μου, όταν πήγαμε στη Θεσσαλονίκη, είχε πεθάνει. Στη Θεσσαλονίκη, όταν πήγαμε, ήμουνα ήδη. Είχα βγάλει μόνο την τελευταία τάξη του δημοτικού, θυμάμαι, ας πούμε. Εκεί έμεινα, ήσαμε τώρα δηλαδή. Βασικά γνώρισα τη Θεσσαλονίκη εγώ σαν πατρίδα μου. Έπρεπε και εγώ κάτι να κάνω. Πήρα ένα καλαθάκι και το γέμιζα διάφορα πράγματα, να σας πούμε, ξέρω εγώ, λουκούμια, καραμέλες, τσιγάρα, αυτά. Και μέσα στα στενά της Θεσσαλονίκης πουλάγα αυτά τα πράγματα, να πούμε, και την έβγαζα. Η μάνα μου πια βγήκε για τη δουλειά, να πούμε, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Δούλευε καταρχήν, δούλευε σε καπνό μάγαζα και σε διάφορες άλλες, ας πούμε, δουλειές γυναικείες, να πούμε. Φτώχεια, σου λέω, πέρασαμε ένα σχήμα, να πούμε. Πια είχα σκληραγωγηθεί. Θέλοντας μην, να πούμε, είχα σκληραγωγηθεί.
1: Δούλευα και εγώ, δούλευα και εκείνος δούλευε. Ήταν ζωηρό παιδί, αλλά ήταν καλό παιδί. Ήταν πολύ ζωηρό παιδί. Αλλά ήταν και από τα καλύτερα παιδιά. Ό,τι και αν τον έλεγα εγώ, δεν με απαντούσε. Δεν με σέβονταν πολύ, πολύ μ' αγαπούσε.
0: Μεγαλώνοντας, ας πούμε, άλλαξα διάφορες δουλειές μετά, να πούμε. Τελευταία δούλευα σε κάποιο εμπόριο γαυτάδικο στη Θεσσαλονίκη. Στα ετοιμαζίδικα δηλαδή.
2: Μπαίναμε μαζί στο Βαλαωρί του με συγκρού γωνία στο εργαστήριο του κυρίου Λουκά. Ήταν ένα εργαστήριο που κατασκεύαζε έτοιμα ρούχα και τον είχαμε στο σιδερωτήριο. Είχε ένα μπάγκο με δύο σίδερα παλαιά που ανάβανε φωτιά με κάρβουνα, τα οποία το πρωί ερχόταν νωρίτερα, τα ανάβαν, αρχίζανε, παίρνανε τα ρούχα, σιδερώνανε, ανοίγανε ραφές, εν συνεχεία το τελειώνανε το ρούχο και το μεταφέρανε στο κατάστημα για πώληση. Ήτανε πολύ καλός και στο φέρσιμό του, πάντοτε άκουε, δεν μας δημιούργησε ποτέ πρόβλημα στη δουλειά του επάνω, και αυτό το λέω και το πιστεύω, δηλαδή τον έχω ζήσει τον άνθρωπο εκεί επάνω την εποχή που δουλεύαμε. Όπως συγκεντρώνονταν πάνω στην βεράντα εκεί για το μεσημερινό το ρεπό που είχαν, είχαν μια σκούπα που σκούπιζαν το μαγαζί με υψηλό κοντάρι, την γυρίζανε στα πλάγια μάμπα, το χρησιμοποιούσε σαν μπουζούκι και αρχίζει και τραγουδούσε τα δικά του τραγούδια και τις εποχές τα τραγούδια εκείνα τα ρεμπέτικα.
1: Έπαιρνε τα μεσημέρια συνήθως που καθόντουσαν και τρώγανε, έπαιρνε τη σκούπα αυτός και την έκανε μπουζούκι.

0: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ Πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
1: Παιδιά, πεινάτε.
2: Ένα αρχαίο πνεύμα ξύπνησε και έρχεται προς το μέρος.
1: Παιδιά, λέω.
2: Θα προσπαθήσει να σας δελεάσει. Πρέπει να αντισταθείτε.
1: Καλά δεν ακούτε. Κάνω μακαρόνια με κιμά. Να βάλω σπαγγέτι ή πένες.
3: Σπαγγέτι. Αίρεσης, αφού είναι το αγαπημένο.
4: Όταν το φαγητό έχει λύσκο, έχεις ό,τι χρειάζεσαι για να δέσουν όλα τέλεια. Και στις γεύσεις και στις σχέσεις.
2: Ναι. Κατάλαβες.
3: Όχι.
4: Λύσκο. Όλοι είναι στη μια, είναι στο δέσιμο.
5: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
6: Ακούτε την εκπομπή Νυχτοπερπατήματα Live. Κώστας Γεννάκης στο μικρόφωνο. Σήμερα έχουμε ένα μεγάλο αφιέρωμα για έναν μεγάλο λαϊκό τραγουδιστή, τον Στράτο Διονυσίου.
7: Μου λες μ' αγαπάς, εγώ να δεις. Μου λες με πονάς, εγώ να δεις.

ζωγραφείο, διασκεδάζανε. Και ερχόταν το βράδυ, μας έλεγε, ω, σήμερα είπαμε εκείνο, σήμερα είπαμε τ' άλλο. Τους έκανα και διασκεδάσανε, πήρα τη σκούπα, την έκανα μπουζούκι. Λέω, τι θα γίνεις βρε Στράτου εσύ αγόρι μου, αυτό θα σε κάνουμε, γύφτο θα σε κάνουμε, οι γύφτοι έχουν τα αυτά. Έλα μωρέ μαμά, εγώ μια μέρα θα γίνω τραγουδιστής.

0: παρόλο που ο στράτος Διονυσίου είχε μεγάλες οικονομικές δυσκολίες, το 1959 πήρε την μεγάλη απόφαση και κατέβηκε στην Αθήνα.
1: Θέλω να πω στον εαυτό μου.
0: Μερικούς μήνες μετά την πρώτη του εμφάνιση στην Θεσσαλονίκη και αφού πήρε τα πρώτα χαρτζηλίκια, έκανε το ταξίδι για την πρωτεύουσα.
1: Είσαι το μεγαλύτερό μου.
0: Μέσα από εμφανίσεις στην οδό Σατοβριάνδου γνωρίστηκε με πολλούς τραγουδιστές, μεταξύ των οποίων και η Κέτι Γκρέι. Η Κέτι Γκρέι πρότεινε στον στράτο Διονυσίου να συνεργαστούν και ξεκίνησαν να εμφανίζονται στον Αστέρα της Κοκκινιάς. Την ίδια χρονιά ο στράτος Διονυσίου έβγαλε σε γραμμόφωνο δίσκο 45 στροφών με το τραγούδι «Δεν είμαι ένοχος» σε στίχους του Χρήστου Κολοκοτρώνη και σε μουσική του Σταύρου Χατζηδάκη.

Εγώ δεν είμαι ένοχος. Είναι το πρώτο τραγούδι που έβγαλε σε γραμμόφωνο, σε δίσκο 45 στροφών, ο Στράτος Διονυσίου.

ο κολλητός σου. Και από εκείνα τα χρόνια, ένα βράδυ εκεί που κοιμόμασταν, που πήγαμε και κοιμηθήκαμε σε ένα βαγόνι πολυτελείας, ξαφνικά τον ξύπνησα και του λέω: το βαγόνι φεύγει. Πού φεύγει, μου λέει. Το είχε πάρει η μανόβρα και το πήγαινε προς τα Διαβατά. Και εμείς μέσα ήμασταν ξαπλωμένοι. Σηκωθήκαμε αμέσως και λέμε: όπου πάμε, το πολύ πολύ να μας πάει Αθήνα, να μας πάει Αλεξανδρούπολη, να μας πάει οπουδήποτε. Εκεί σταμάτησε και κατεβήκαμε. Κατεβήκαμε και γυρίσαμε με τα πόδια. Δεν είχαμε λεφτά. Εάν είχα εγώ ένα δίφραγκο κρυμμένο, που το κρυβά για να μην το ξέρει αυτός. Υπήρχε ένα καφενείο στην Κολόμβου, τα Ηλίσια, που διανυκτέρευε όλη τη νύχτα. Είχε σόμπα. Πηγαίναμε εκεί και καθόμασταν δίπλα στη σόμπα. Τώρα ψάχναμε να βρούμε κανένα γνωστό για να μας κεράσει κάτι. Του λέγα: εγώ έχω ένα δίφραγκο. Τι θέλεις να πάρουμε, τσάι ή καφέ? Λέει: να, αφού έχουμε κανένα τσιγαράκι, θα πάρουμε έναν καφέ. Έφευγε αυτός έξω, για να μην έρθει ο σερβιτόρος μας δύο και παραγγείλουμε έναν καφέ. Παρήγγειλα εγώ τον καφέ και ύστερα ερχόντανε. Μέσα χωρίς ο σερβιτόρος να αντιληφθεί τίποτα και να πει: κύριε, εσείς τι θα πάρετε? Και πίναμε οι δυο μας τον ένα καφέ αυτό που παραγγείλαμε. Και το πρωί τύχαινε πολλές φορές να πάει για τη δουλειά στο γραφείο που δούλευε, στο Λουκά στη Βαλαωρίδου, και να πάω κι εγώ μαζί του. Για λίγη ώρα, ναι, για λίγη ώρα, μέχρι να βεβαιωθώ ότι ο πατέρας μου έχει φύγει από το σπίτι. Πήγε στη δουλειά για να πάω εγώ στο σπίτι, γιατί φοβόμουν κι εγώ τους γονείς μου.

0: Και φοβόμουν και εγώ τους γονείς μου. Ένα πρωί, ενώ πήγαμε πολύ πρωί, άναψε τα σύνδερα εκεί, ξέρω εγώ και τα λοιπά, παρήγγειλε εκεί καφέ, πήγε πήρε ένα σουβλάκι, ένα σάντουιτς, φάγαμε μαζί και ξαφνικά εκεί που μπήκανε μέσα και δουλεύανε, γίνεται μια σιγή. Δεν δουλεύει καμιά μηχανή, σταμάτησαν όλα. Και αυτός είναι στον πάγκο με την ποδιά και με τα σίδερα. Μου λέει κάνε στην άκρη. Κάνω εγώ στην άκρη, λέω, μου στείλουνε καμιά αυτή, καμιά παγίδα να γελάσουν κτλ. Μπαίνει μια γυναίκα μέσα, τότε ήταν ας πούμε αυτή 30 χρόνων, 35. Ψηλή αδύνατη. Μα πολύ αδύνατη, σαν σου μου. Λέω για πολύ αδύνατη γυναίκα. Και τον βλέπω αυτό να ξέρω, καταπίνει το σάλιο του και λέει. Για κοίτα κόσμε ένα κορμί και δείχνει τη γυναίκα που μπήκε μέσα στο μαγαζί και τα λοιπά, λαχταρούν να τα αγκαλιάσουν και γελάνε όλοι και χειροκροτάνε.
1: Ήμασταν μια παρίτσα να πούμε φίλοι, ένας

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Ένας δίσκος με πολυτελείας ρετσίνας, με σκοτάκια, με αυτά, με τότε έτσι σερβίρανε. Και λέω στο σερβιτόρο μια φορά, φίλε με συγχωρείς, δεν έκανα εγώ καμιά παραγγελία, ο Στράτος τραγουδούσε. 80 δραχμές ήταν αυτές, ο δίσκος ήταν 150. Είναι από εκείνη την παρέα. Άλλος δίσκος, από εκείνη την παρέα. Και μόλις έλεγε τρία τραγούδια, αυτή η μουσική που ήταν εκεί τον κατεβάζανε. Για να μην μειώσουν τους τραγουδιστές.

Το 1973 ο στράτος Αντιονυσίου συνελήφθη για παράνομη οπλοκατοχή και χασίς που βρέθηκε στο αυτοκίνητό του. Ο ίδιος υποστήριξε ότι επρόκειτο για συνωμοσία ανταγωνιστών. Κρίθηκε αθώος για την οπλοκατοχή το 1974, αλλά το 1975 στις 9 του Απρίλη ξεκίνησε στο Κακουργοδικείο Θεσσαλονίκης η εκδίκαση της περιβόητης υπόθεσης εμπορίας ναρκωτικών. Η απόφαση που βγήκε στις 30 Μαΐου τον καταδίκασε σε τριετή φυλάκιση, ένα έτος στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων και τριετή εκτόπιση στα Γιάννενα. Αποφυλακίστηκε χάρη σε αμνηστία από την φυλακή την άνοιξη του 1976. Εκείνη τη στιγμή τον στήριξε ιδιαίτερα ένας συνάδελφός του και φίλος του.

Αυτός ήταν ο καλός φίλος του Στράτου Διονυσίου, ο Τόλης Βοσκόπουλος, ο οποίος το 1977 έγραψε και του έδωσε το τραγούδι «Αποκοιμήθηκα».

Μετά από την φυλακή, ο Στράτος Διονυσίου συνεργάστηκε για 11 χρόνια με τον Γιάννη Πάριο. Το πρώτο τραγούδι του Πάριου που τραγούδησε ο Στράτος ήταν το «Μινόρε Παράπονο» σε μουσική του Θανάση Πολυκανδριώτη, που κυκλοφόρησε το 1976. Από το 1980 μέχρι και την άνοιξη του 1989 ακολούθησε η συνεργασία με την Μαρίνα Βλαχάκη.

0: Την δεκαετία του 1980 ο Στράτος Διονυσίου έκανε τις επιτυχίες, υποκρίνεσαι, τα πήρες όλα και λέγε, άκου βρε φίλε, μόνο η ερωτευμένη, ο λαός τραγούδι θέλει. Ο Σαλονικιός με σκότωσε γιατί την αγαπούσα, εγώ ο ξένος ένα λεπτό περιπτερά. Καλύτερα μαζί σου και τρελός, το τραγούδι θυμίσου, της γυναίκας η καρδιά, νομίζεις ο ταξιτζής και τότε μόνος και άλλα.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Τα Χριστούγεννα του 1987 ο Στράτος Διονυσίου ανοίγει το νυχτερινό κέντρο με το όνομα Στράτος στην Οδό Φιλελλήνων στο κέντρο της Αθήνας.
1: Για κανένα ναι.
0: Ο Στράτος το 1955 παντρεύτηκε τον παιδικό του έρωτα, την Γεωργία Λαβένη, με την οποία απέκτησαν 4 παιδιά, τον Άγγελο, την Τασούλα, τον Στέλιο και τον Διαμαντή. Ο Στράτος ήταν παοκτζής. Αν και έλεγε ότι ήταν νεοδημοκράτης, πίστευε ότι όλοι ήταν τα ίδια, πιστεύοντας ότι όλα τα κόμματα οδηγούν στα ίδια αρνητικά αποτελέσματα. Ο Στράτος Διονυσίου αντιπαθούσε τον Ελλάς λόγω του ότι είχε μάθει ότι άφησαν έναν διοικητή των ταγμάτων ασφαλείας που ονομαζόταν Παπούλιας να δραπετεύσει αφού τους δωροδόκησε. Κρατούσε μάλιστα αρνητική στάση απέναντι στην επιρροή της Αμερικής στην Ελλάδα, δηλώνοντας: πιστεύω ότι η Ελλάδα διατάζεται από τα μεγάλα αφεντικά τους Αμερικανούς. Μας έχουν χωρισμένους από χρόνια και είμαστε σαν οικόπεδα της Αμερικής. Ό,τι θέλει η Αμερική θα κάνουμε, έλεγε ο Στράτος Διονυσίου. Ο μεγάλος τραγουδιστής ο Στράτος Διονυσίου έφυγε από την ζωή στις 11 του Μάη του 1990 σε ηλικία 54 ετών από ρήξη ανευρίσματος κοιλιακής αορτής.

κηδεία του στράτου Διονυσίου έγινε στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, λίγες ώρες πριν να αφήσει την τελευταία του πνοή. Τραγουδούσε στο μαγαζί του, στο Στράτος, ενώ νωρίτερα, το ίδιο απόγευμα, ηχογράφησε νέα τραγούδια για τον δίσκο «Ποιος άλλος», που κυκλοφόρησε ένα μήνα μετά τον θάνατό του, κάνοντας ρεκόρ πωλήσεων. Από τα τέσσερα παιδιά του Στράτου, ο Άγγελος και ο Στέλιος Διονυσίου είναι επίσης τραγουδιστές. Η Τασούλα Διονυσίου έφυγε από την ζωή τον Απρίλιο του 2012 σε ηλικία 53 ετών, ενώ το μικρότερο παιδί, ο Διαμαντής Διονυσίου, ξεκίνησε το τραγούδι τον χειμώνα του 2007 σε κέντρα της Αθήνας. Άιντε κάντε όλοι στην πάντα. Στις 11 Μαΐου λοιπόν του 1990 έφυγε ο Σαλονικιός.

Σήμερα το όνομά του φέρουν οδοί στα Τρίκαλα, στην Λάρισα και στους Αμπελοκήπους στην Θεσσαλονίκη. Οδός Στράτου Διονυσίου.

μεγάλος έρωτας της ζωής μου είναι το τραγούδι. Αυτό γνώρισα από μικρό παιδί και με αυτό παλεύω. 25 χρόνια μέσα στην Αθήνα, τραγουδάω συνέχεια στον κόσμο μπροστά. Εκατομμύρια κόσμος γλεντήσανε μπροστά στα μάτια μου, τους γλέντησα. Τους έχω αφήσει να πούμε ένα... κάτι να θυμώνται. Σαν νέοι, σαν αραβωνιασμένοι, παντρευτήκανε, κάνανε οικογένειες και ακόμα σε

Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.

0: βραδιάζει.
1: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
2: Μαμά, θέλω ένα κόσμο ψωμί ψύχα Παπαβαπούλου. Το έχουμε.
3: Το έχουμε.
4: Ψωμί τοστ ψύχα Παπαδοπούλου. Με φυσικό προζύμι και γεύση που ξεχωρίζει. Το έχουμε και αυτό στην οικογένεια.
5: Είσαι από εκείνους που ξέρουν τι θέλουν και το διεκδικούν. Ψάχνεις τρόπους να διευκολύνεις την καθημερινότητά σου. Είσαι ένας καθημερινός πρωτοπόρος. Εξασφάλισε τον εξοπλισμό του νέου σου σπιτιού πριν καν μετακομίσεις. Στη Eurobank στηρίζουμε κάθε πρωτοποριακό πρόγραμμα που επιβραβεύει τις επιλογές μας. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το My Home Rewards, με επιστροφή χρημάτων μέχρι 2.000 ευρώ στο επιστροφή app με το νέο σου στεγαστικό δάνειο και με επιλογή για ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. Αίτηση και μέσω mobile app με ανταπόκριση εντός 24 ωρών. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
6: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον

12 λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα είναι η ώρα. Ακούτε την εκπομπή Νυχτοπερπατήματα live κάθε Παρασκευή βράδυ από τις 10 και 5 μέχρι τις 12 στο μικρόφωνο Κώστας Γιαννάκης. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με Νίκο Μακρόπουλο, ένα τραγούδι που ζήτησε η αγαθή στην Θεσσαλονίκη και έχει τίτλο «Κόπηκα στα δυο».

Κόπηκα στα δύο με τον Νίκο Μακρόπουλο και ο φίλος μας ο Βασίλης στα Ινόφυτα θέλει να ακούσει Δημήτρη Μητροπάνο.

Έχουμε ένα μήνυμα από το Σίδνεϊ στην Αυστραλία. Ο Γιάννης Σιδηράς είναι και αυτός στην μεγάλη ραδιοφωνική μας παρέα. Σάββατο πρωί τώρα στο Σίδνεϊ μου γράφει: καλημέρα κύριε Νύχτο Περπατητή. Καλημέρα Γιάννη μου. Καλημέρα στο Σίδνεϊ. Καλημέρα στους ομογενείς μας που μας ακούν live μέσω του ελληνικού ραδιοφώνου στην Αυστραλία, του Free Angel

Να ευχαριστήσω την Χριστίνα στην Πάτρα για τα πολύ καλά της λόγια, για το πολύ όμορφο μήνυμα που μου έστειλε. Να καλωσορίσω στην παρέα μας την Δέσποινα από τα Γρεβενά. Καθώς επίσης και τον Κώστα Πίτσιο στην Καστοριά.

να ευχαριστήσω τον Στέφανο στην Χαλκίδα. Καλησπέρα στην κυρία Σπασία στην Λακωνία μας.

0: Πρέπει να πω στην Αντίνα, στην Πάτρα.
1: Τι άνθρωποι είναι αυτοί που εύκολα μπορούν.
0: Καλησπέρα ζωή, Χαλκίδα.
1: Μα τέτοια ήσου κι εσύ, τέτοια ήσου κι εσύ.
0: Σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, καλή μου νύχτα, περπατητές. Θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν στην απόψινή μας συντροφιά. Να ανανεώσω το ραντεβού μας για την ερχόμενη Παρασκευή στις 10 η ώρα το βράδυ εδώ στην αγαπημένη μας ραδιοφωνική συχνότητα. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Καλό υπόλοιπο. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ράδιο Γάμα 94 FM.
2: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης.